0: σαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Κόντρα στο σύστημα, με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη, καθημερινά, 1 με 4. Φόκους στον κόσμο.
3: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
4: Καλημέρα, από Φιλανδία.
5: Καλημέρα, τον άνθρωπο στον Κάρδη.
3: Από Βέλγιο.
6: Ιώνας από Μελβούρνη.
7: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
3: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
8: Από Ρόζινταλ.
9: Από Ζυρίκη.
10: Καλημέρα από τον Ταχάου.
11: Χάσολ, Φλαμανδία.
12: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
13: Καλημέρα από Ζάμπια.
2: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κοιμηθείτε ξανά ελεύθερα με το Αρθροπόν. Το Αρθροπόν ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Αρθροπόν. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ηλάνγκ ηλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν

στα ξαφνικά. Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγα από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για

στα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231 0 25 23 20.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλημέρα από Γαλλογερμανο-Ελβετία.
4: Καλημέρα από Ολλανδία.
5: Χάγη.
6: Καλημέρα. Τομάζα από Σουτγκάρδη.
7: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
8: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
9: Καλημέρα από το Ταχάου.
10: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
11: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
12: Καλημέρα το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
13: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
14: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολ. Φλαμανδία.
15: Καλημέρα από Νορβηγία.
16: Καλημέρα από Ζάμπια.
2: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
3: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
4: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
3: Δεν έχουμε λεφτά.
4: Δεν έχουμε αμάξι.
3: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
4: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
2: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α.

0: Ζάχαρος. Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
2: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
2: Φιλαλήθης.
0: Κέραιο κέραιε, λεπαιδιά.
3: Σταγμένος.
0: Α.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

για να ξεχαστώ. Να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Ως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Εύωσμο.
2: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
1: Καλημέρα από Πάτρα.
3: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
5: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
6: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
7: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
6: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
8: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12 επί 330 ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Χάνει η Βίδα το κλειδί και το κλειδί τη Βίδα. Στη Στερεωτική συναντιούνται Βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-99.

ξάφνιασμα της μέρας. Η μυρωδιά που φέρνει ο αέρας είναι αυτή μια στιγμή. Είναι ένας ήχος στο σκοτάδι.

0: προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
2: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Ελλάς μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2 και 40.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

μαύρη ομορφιά και χάρη. Μαύρη όπως δεν έχουμε δει στη ζωή μας τη στήρα παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν την νοιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα γάνη, με ματωμένο φουστάνι. Μα οι γειτονές μου κι οι διπλανοί δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς, κάνει τα

παρευλογημένη. Νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βροχή που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία στη γωνία. Το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος. Γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονά.

σκοτώσει και τρέχει να γλιτώσει. Κρύβεται στο κόσμο τον κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσω χρόνο. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιό τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και προτού ξεδιψάσει, σκορπάει τόση αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
3: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
5: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
4: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
5: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
6: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
4: Πληροφορίες Λέοντος Οφουτρία.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

Βλέπω θλιμμένα, εγώ είμαι εδώ. Κι αν έμειναν στη μέση τα όνειρά σου, εγώ είμαι εδώ.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουπνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Σπότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση?

0: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
1: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως!
2: Αφού ήρθαμε με E-Jets!
0: E-Jets και είσαι ήδη εκεί. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.

0: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
1: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
0: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310 2255 99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
2: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, η δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

Καλημέρα σας, καλημέρα. Καλό πρωινό Κυριακής. Πολύ ζεστή Λεωνίδα. Πω. Μαζί και σήμερα μέχρι τις 11 στην εκπομπή πίσω από την είδηση και πίσω από το μικρόφωνο του Focus FM Βάγια Μπουγιοκλή, παρέα με τον Λεωνίδα Καρυπίδη, τον αγαπημένο μου εδώ πέρα. Ο οποίος, όπως μου είπε χαρακτηριστικά, την άλλη εβδομάδα θα πάει να βραχεί. Στο τέλος θα μου αφήσει, θα μου μάθει την κονσόλα και θα κάνω μόνη μου. Καλή ιδέα. Να καλημέρα στο Viber τον κύριο Νίκο και τον Δημοσθένη.

Καλημέρα και 656 η Δέσποινα από Θεσσαλονίκη. Σωστά το λέω, Δέσποινα? Οπότε καταλαβαίνεις πως βράζουμε στη Θεσσαλονίκη. Φαντάζομαι βράζεις κι εσύ. Παιδιά δηλαδή, όχι εντάξει, καλοκαίριεσαι. Αυτό έλεγα στη Λεωνίδα, σε κεντρικό δρόμο εδώ πέρα σε εμάς που έχουμε, όπως έρχομαι για το ραδιόφωνο, όλα τα καφέ κλειστά. Τα take away. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο στο Viber που μου γράφει χαμός για τη χαρτέτη, πάνε και έρχονται. Α, σήμερα έχω αφιέρωμα. Έχω αφιέρωμα στο πέταγμα χαρτέτου. Λοιπόν, θα ξεκινήσω σε πρώτη φάση από την επικαιρότητα, την τρέχουσα. Καθώς έχουμε εκ νέου κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Καλημέρα Πασκάλ, μεταφέρω και την καλημέρα σου στο Λεωνίδα μας. Λοιπόν, ο Τραμπ διέταξε σύμφωνα με δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών να εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον του Ιράν σε αντίπεινα για το θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτικών σε βάση στην Ιορδανία. Βασικά μέχρι και σήμερα είναι η 8η ημέρα που συνεχίζονται οι κατέρωθεν ανταλλαγές, να το πω έτσι, πληγμάτων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Το θέμα είναι ότι για μία ακόμη φορά ο Αμερικανός πρόεδρος επανήλθε μετά από αυτό το γεγονός. Φέρεται, λέει, να είπε ότι θα ανοίξουν οι πύλες της κόλασης κατά του Ιράν. Σε μια παράλληλη εξέλιξη, το State Department εξέδωσε προειδοποίηση με ισχύ σε όλο τον κόσμο, κυρίως φυσικά για τους Αμερικανούς στη Μέση Ανατολή, να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή καθώς ο πόλεμος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν συνεχίζεται. Εντάξει, ετοιμαστείτε τώρα και με αυτήν την κλιμάκωση, την εκνέω κλιμάκωση, ετοιμαστείτε να δείτε κάτι τιμές στα καύσιμα. Πασχάλη, ταυτόχρονα το είπαμε, ναι. Για τις τιμές των καυσίμων. Ούτως ή άλλως είχαν ξανανέβει πάλι και μόνο το γεγονός ότι είχαν αυτά τα εκατέρωθον πλήγματα, τις ανταλλαγές πυρών. Φανταστείτε τώρα και με αυτό που είπε ο Τραμπ και που εφιστάκεται την προσοχή του State Department ότι μπορεί να γίνουν στόχοι αμερικανικών συμφερόντων οπουδήποτε στο εξωτερικό. Μπορεί μέχρι να τελειώσω και τα δελτία σήμερα να έχω και σε κανένα θέμα στο δελτίο εκτόξευση, την εκτόξευση των τιμών των καυσίμων.

Λοιπόν, σήμερα επίσης είναι Κυριακή 19 του μήνα, είναι προαιρετικά ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο των θερινών εκπτώσεων, με προτινόμενο ωράριο να ξεκινήσουν από τις 11 ώστε να ανοίξουν. Εμάς για Θεσσαλονίκη, όπως θυμάμαι, για τα εμπορικά είναι μέχρι τις 6 σύμφωνα με τον Υπουργικό Σύλλογο, όσοι θέλουν να ανοίξουν. Γενικά και τα πολυκαταστήματα σε άλλες περιοχές είναι μέχρι τις 8. Βέβαια, τώρα πόσοι θα πάνε που είναι ήδη 19 του μήνα. Εδώ σας είπα, μέχρι και αυτά τα 10 εγώ τα κλασικά παίρνουμε τον καφέ μας και είναι κλειστά. Τώρα κατά πόσο θα λειτουργήσουν και αν θα λειτουργήσουν και τι κόσμο θα έχουν. Γιατί δεν είναι ούτε για βόλτα να βγεις. Και ούτως ή άλλως φεύγοντας πλέον εδώ πέρα, βλέπω σε εμάς Θεσσαλονίκη πλέον η πόλη αδειάζει κάθε Σαββατοκύριακο. Δηλαδή, είμαστε που είναι πολύ χαρακτηριστική πλατεία Αριστοτέλους. Όταν φεύγω από εδώ το Σαββατοκύριακο και λέω άντε να κάνω μια βόλτα να ξελαμπικάρω. Τίποτα. Είπαμε όλοι. Και σαν τη Χαλκιδική καταρχήν δεν έχει. Εμείς όμως που είμαστε εδώ. Στις ευάλξεις. Όπως λέει και, όπως είναι και η εκπομπή του Χίτα. Κανονικά σε βάλκες για την ενημέρωσή σας.

Καλημέρα και στον Απόστολο εδώ Θεσσαλονίκη. Πασκουάλ μου γράφεις, δεν υπάρχουν φραγκά για τις εκπτώσεις, ρε παιδιά. Νομίζετε, όπως είχε πει και μια ψυχή, νομίζετε ότι είστε φτωχοί, εντάξει, γκρινιάριδες.

Λοιπόν, θα πάω λίγο στις φωτιές. Όχι, ψέμα να κάτσε. Παίρνει το τρόπο με για οικονομία. Περιμένετε. Σας έχω και ρεπορτάζ και γι' αυτό. Και δεν τα πρόλαβα όλα χθες. Λοιπόν, εκτός το ότι έχουμε αυτό που σας έλεγα χθες, που περηφανεύεται για κράτος δικαίου, που είπε η Κομισιόν, που περηφανεύτηκε ο Πρωθυπουργός Κομισιόν. Από την άλλη, η Κομισιόν έριξε και κόκκινη κάρτα για τον εξής λόγο: για υπερφορολόγηση, λέει, των μισθωτών στη χώρα μας. Άστο καλό. Τον πήρατε κι εσείς χαμπάρι το δικό μας, έτσι.

Λοιπόν, η έκθεση κομισιόν για το 2026 καταγράφει για τη χώρα μας υψηλή φορολόγηση στην εργασία. Ας το καλό. Η εικόνα λέει, αλλά και περιορισμό της φοροδιαφυγής, λέει, η εικόνα που περιγράφουν οι Βρυξέλλες είναι αυτή μιας χώρας που έχει περιορίσει με τη φοροδιαφυγή μέσω της τεχνολογίας, χωρίς όμως να έχει επιλύσει το βασικό πρόβλημα της υπερφορολόγησης της δηλωμένης οικονομικής δραστηριότητας. Η συνολική επιβάρυνση μισθωτών και επιχειρήσεων στην Ελλάδα παραμένει ψηλότερη από το μέσο όρο των ανεπτυγμένων οικονομιών. Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, η Ελλάδα εξακολουθεί να αντλεί σημαντικό μέρος των φορολογικών της εσόδων από μισθωτούς και συνταξιούχους. Όπα! Είδες η δική σου εκεί πέρα, η εντολοδόχη, κουλή, που μας βγαίνετε και μας λέτε ότι, για τα υπερ, ότι έχουμε από το πλεόνασμα και υπερπλεόνασμα και αυτά, και τα λέμε και χτυπιόμαστε αφού μας έχετε ξεπατώσει τους φόρους. Κουλή, ώρες τη δική σου εδώ πέρα τι λένε. Λοιπόν, η Ελλάδα, όπως σας είπα, εξακολουθεί να αντλεί σημαντικό μέρος των φορολογικών της εσόδων από μισθωτούς και συνταξιούχους, και η διαχρονική αυτή εξάρτηση περιορίζει τα περιθώρια ελάφρυνσης της δηλωμένης εργασίας και διατηρεί υψηλό το κόστος απασχόλησης. Σε σύγκριση με άλλες χώρες, επίσης και της Νότιας Ευρώπης, η χώρα μας εξακολουθεί να εμφανίζει υψηλή επιβάρυνση στην απασχόληση. Λοιπόν, μια που τον πήρατε και εσείς χαμπάρι τον δικό σας, κάντε κάτι από τις Βρυξέλλες. Άλλες και άλλες οδηγίες που τις πληρώνουμε ακριβά, ξέρετε να δίνετε. Δεν κάνετε κανέναν έλεγχο για αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα. Τα βλέπετε και με δικά σας στοιχεία. Λοιπόν, σύμφωνα με την έκθεση της Κομισιόν, η Ελλάδα εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από υψηλή εξάρτηση των δημοσίων εσόδων της και από τους υπόλοιπους έμεσους φόρους. Η Ελλάδα διατηρεί έναν από τους υψηλότερους συντελεστές ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γεγονός που επιβαρύνει, καλά εμείς το ζούμε κύριε Κομισιόν, κύριε της Κομισιόν, το ανακαλύψατε κι εσείς, που επιβαρύνει δυσανάλογα τα νοικοκυριά χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος και περιορίζει την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.

Και έχουμε φυσικά και με τα υπόλοιπα στοιχεία ότι και ο πληθωρισμός, όπως διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, παραμένει τροχοπέδι για την ανάπτυξη. Και πάλι επίσημα στοιχεία το λένε ότι ανεξαρτήτως από το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση με την κρίση στο Περσικό κόλπο, θα συνεχίσει να υπάρχει. Χαίρομαι πολύ, και αυτό το έχουμε καταλάβει. Δεν ζείτε εδώ πέρα που ζούμε εμείς. Δεν τα ζείτε. Ότι θα παραμείνει ο τιμάριθμος, λέει, σε υψηλά επίπεδα και κυρίως τα τρόφιμα, συρρυκνώντας την αγοραστική δύναμη των οικοκυριών. Και εμπίστερώντας φυσικά και τη ρευστότητα για αγορές που κινούν την ανάπτυξη, όπως το λιανεμπόριο, η ένδυση, τα ηλεκτρονικά είδη και ψυχαγωγία.

Λοιπόν, επίσης, σύμφωνα και με το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, είχε αναφέρει στην αερινή έκθεσή του ότι οι ονομαστικές αυξήσεις που δόθηκαν την τελευταία διετία στην Ελλάδα πάγωσαν ή εξανεμίστηκαν σχεδόν ολοκληρωτικά στην πράξη λόγω του πληθωρισμού. Οι φοβερές αυξήσεις, εννοείται αυτές πόσο ήταν, είπαμε 1,5 ευρώ τη μέρα, πόσο έβγαινε η Ελληνίδα. Τόσο, ναι. Πολύ large. Πώς δεν ξανεμιστεί

Είναι εδώ φυσικά ότι παραμένουμε πρωταθλητές στον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη. Αλίμονο. Να καλημερίσω και τον Βαγγέλη στην Ελβετία. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο στο 615. Καλημέρα και στην Περσεφόνη. Πού πλατσουρίζει σήμερα? Καλά παιδιά, αυτό με το λαγοκέφαλο τώρα που μου γράφει η Περσεφόνη μου είναι, έχει γίνει, δηλαδή βλέπουν οτιδήποτε στην παραλία, τους ακουμπάει ένα ψάρι και αρχίζουν και βγάζουν λαγοκέφαλος. Είδα πάλι πρόσφατα κάτι τέτοιο που έγινε.

Μουντιάλ. Βλέπω για τον πληθωρισμό όπως διαμορφωθήκε τον Ιούνιο στο 4,4%. Καύσιμα, κρέας και στέγαση κρατούν ψηλά τις τιμές. Αναρωτιέμαι ακόμη σε τι ποσοστό βέβαια μπορεί ο κόσμος να αγοράσει μοσχάρι πλέον.

Λοιπόν, και από την άλλη, την ίδια ώρα, έχουμε το ότι μισοί Έλληνες φέτος θα πάνε διακοπές. Το θυμάστε από άλλη έρευνα που είχε δημοσιοποιηθεί νωρίτερα. Και πλέον, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, λέει ότι, βλέπω εδώ πέρα σε ρεπορτάζ, ότι ο κόσμος μικραίνει, η ακρίβεια μικραίνει στις διακοπές και ότι ο κόσμος στρέφεται σε μονοήμερες αποδράσεις. Τώρα βέβαια θα μου πείτε, τώρα, άμα δώσεις, πόσο κάνει βενζίνη, ρε παιδί, για μια μέρα αξίζει τον κόπο, μια μέρα να πας και να έρθεις, ούτε καν.

Αυτή με 2 ώρες σε καμπή από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, σύμφωνα με αντίστοιχα στοιχεία και η ελληνική βιοτεχνία, από τους φούρνους έως τα μηχανουργία. Και αλλά αυτό με τους φούρνους έχει αρκετό καιρό που συμβαίνει, που κλείνουνε.

Λοιπόν, σύμφωνα με το νέο σχολικό χάρτη 2026-27, 43 νηπιαγωγεία και 32 δημοτικά καταργούνται. Στο μεταξύ, άλλα θα τα συγχωνεύσουν, αν συγχωνευτεί ήδη προφανώς, έτσι δεν είναι πολύ μακριό, Σεπτέμβριος, 1,5 μήνα, μια σχολική χρονιά. Αρκετά από τα σχολεία που πλέον καταργούνται είχαν ήδη αναστείλει τη λειτουργία τους, εφόσον δεν έχουν παιδιά. Και ειδικά στον Εύρο που είναι άκρως απογοητευτική κατάσταση. Αυτά δεν τα βλέπουνε. Δεν τους νοιάζει. Γιατί δεν βλέπετε, βγαίνετε, κάνετε με φανφάρες δηλώσεις για το δημογραφικό, το ένα, το άλλο. Το βλέπετε τι συμβαίνει. Δεν υπάρχουν παιδιά στα σχολεία και τι κάνετε γι' αυτό.

Λοιπόν, επιστρέφοντας για το δεύτερο μέρος της πρώτης ώρας εκπομπής, καθώς λοιπόν τη ώρα είναι και 26, θα αναφερθώ στο θέμα που έχουμε με τις πυρκαγιές. Να ξέρεις, το λέγαμε και τις προάλλες που είχαμε πολλές φωτιές στη Θεσσαλονίκη. Φέτος είναι η σειρά μας. Τι άλλο σας έχω σήμερα? Φυσικά εννοείται και για θέματα που έχουν να κάνουν και με εγκληματικότητα και από πλευρά των εισερχομένων φυσικά. Και αν προλάβω, που θα προλάβω φαντάζομαι, Ελεωνία, δεν θυμάσαι κάτι που σου λέγα χθες που έχει να κάνει με τη δικαιοσύνη? Δεν το είπα τελικά, δεν το προλάβα χθες με το Γιαννόπουλο, θα το πω σήμερα αν προλάβω. Ένα τρανό παράδειγμα του πόσο... Για το χαλαρώσουμε κιόλας λίγο, για το πόσο δεν λειτουργεί η δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Καλά, αυτό ξέραμε. Άλλο το δεν λειτουργεί, άλλο το ότι δεν αποδίδει, δεν αποδίδεται, άλλο υπολειτουργεί και άλλο το ότι να είναι. Θα στο πω λίγο μετά, έτσι, επειδή είναι και βαριά επικαιρότητα και ειδικά αυτή η επικαιρότητα που ασχολούμαι κι εγώ. Από τη μία είναι να γελάς και από την άλλη να εξοργίζεσαι για μία ακόμη φορά. Λοιπόν, έχω 3 λεπτά μέχρι τις και μισή. Θα σας πάω επίσης. Τι μου γράφεις εδώ? Γιατί να τους νοιάζει, ναι, που κλείνουν νηπιαγωγεία και σχολεία, γι' αυτό είναι λιγότερα έξοδα για θέρμανση και συντήρηση.

Το θέμα είναι ότι δεν τους νοιάζει το γεγονός ότι δεν υπάρχουν παιδιά στα σχολεία. Το ξέρουν και αν και το καταλάβανα από μόνοι τους, έκαναν αργά δηλώσεις όταν το συζητούσαμε εμείς πάρα πολύ καιρό, όλοι μας. Έστω να δείξουν ότι και καλά γνωρίζουν ότι έχουμε δημογραφικό θέμα, αντί να κάνουν να δώσουν κίνητρα. Είναι απλά τα αφήνουν αυτή τη χώρα να ρημάζει, όπως όλα. Να πω επίσης, πηγαίνοντας 9:30, γιατί άξιζε να το σημειώσουμε την, και θα σας πω για ποιο λόγο το λέω, την ερχόμενη 5η 23 Ιουλίου συμπληρώνονται 8 χρόνια από το έγκλημα στο μάτι, την καταστροφική πυρκαγιά στο μάτι. Σήμερα πρέπει να πω ότι μετά τη Θεία Λειτουργία στο μάτι θα τελεστεί επιμιμώς στην ιδέηση των Ιερών Ναών Κοιμήσεως Θεοτόκου στο μάτι. Αυτό σήμερα. Τετάρτη 22 Ιουλίου Αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στο Νόβου Τζάς, 9 το βράδυ. Και επίσης την Πέμπτη, την ημέρα που κλείνουν τα 8 χρόνια της τραγωδίας, μετά τη Θεία Λειτουργία θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέση στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγίου Θωμά και Αγίου Πορφυρίου στο Κόκκινο Λιμανάκι, δηλαδή στις περιοχές όπου οι άνθρωποι βρήκαν εφρικτό θάνατο. Παράλληλα έχουμε και εκδηλώσεις μνήμης. 104 είναι ο επίσημος τραγικός απολογισμός της φρίκης. Ωστόσο, οι συγγενείς, ο επίσημος σύλλογος των συγγενών, κάνει λόγο για 177 θύματα και χρησιμοποιείται για να συμπεριλάβει το σύνολο των άμεσα πληγέντων, απώλειες ζώων, αλλά μαζί και με τους εγκαυματίες που έδωσαν και συνεχίζουν να δίνουν πολιτιετές μάχες ή απεβίωσαν στη συνέχεια εξαιτίας των τραυμάτων τους. Οπότε, πέρα από τους 104, εγώ θα μεταφέρω αυτό που λένε και επισήμως οι συγγενείς, 177 θύματα στο μάτι.

Λοιπόν, καλημέρα σου και το Δημήτριο στο Viber που μου γράφει ότι είναι σχέδιο που ακολουθούν αυτοί, ναι, και τίποτα άλλο, γιατί λειτουργούν σαν εχθροί της χώρας μας τόσα χρόνια. Ας είναι καλά ο Αμπτούλ και εσύ για το δημογραφικό, μου γράφει Περσεφόνη. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα 9:30. Επιστρέφω. Να επιστρέψω, μωρέ, με αυτό το θέμα της δικαιοσύνης. Ναι, έτσι λίγο το. Έχει και λίγο χιούμορ μέσα. Ε, και μετά θα πάμε στις πυρκαγιές. Πυρκαγιές, εγκληματικότητα, αλλοδαπή κλπ. Ε. Γιατί πραγματικά δεν θα πιστεύσετε τι.

ίσως για ποιο λόγο και επικαλούμενος ποιο νόμο εισαγγελέας έδωσε γι' αυτό περιστατικό εντολή να συλληφθεί αυτή η θεία στην Καστοριά. Έχει να κάνει με τον αντιρατσιστικό νόμο που είναι. Μου είχε στείλει ερωτήσει παλιότερα ότι άμα πει κάποιον παλιό αυτό, α πούμε, τέλο πάντων, και πει δεύτερο συστατικό, ή δεν χρειάζεται να πει το παλιό, άντε από εκεί, ξέρω εγώ, και πει να τον πει με την εθνικότητα, σε τραβάνε μέσα με τον αντιρατσιστικό νόμο. Όχι να πει άντε βρε Ελβετέ, καταλαβαίνετε, έτσι. Και μου είχε στείλει ακροατή, δύο μου είχαν στείλει, ένα για ένα σκηνικό που είχε με, με άτομο από την ευπαθή ομάδα. Και ένα σκηνικό μου είχε στείλει άλλο ακροατή με Λαδαπό. Και έχουμε και αυτόν τον αντιρατσιστικό νόμο, ο οποίο. Αχ, θα το πω, θα σκάσω τον κόσμο. Λοιπόν, ακούστε, παιδιά. Και θέλω να το πάρετε προσωπικά. Εντάξει, ο καθένα με τα κιλά του, εδώ πέρα. Το... Είναι το ζουμπουρλούδικό μου εδώ πέρα. Ξέρετε τώρα που σε λέω ζουμπουρλούδικο, ότι πώ να μου κάνει μήνυση μετά από αυτό το περιστατικό. Δεν έχει τέτοια θέματα. Λοιπόν, ακούστε τώρα έτσι λίγο να το χαλαρώσουμε για λίγο και πρωί, μέχρι να, πάμε, να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα. Στην περιοχή τη Καστοριά που λέτε. Μάλλον σε θεία με ανιψιά. Και η, ανιψιά, η θεία είπε την ανιψιά χοντρή. Γελάει ο άλλος. Δεν έχει να κάνει παιδιά με τον κάποιο υπέρβαρος. Καταλάβατε. Λέει τώρα μαλώσανε. Και πάει η ανιψιά και της κάνει μήνυση της θείας. Και ο εισαγγελέας. Δουλειά δεν είχε ο διάολος, λέει μια παροιμία. Έτσι. Ο εισαγγελέας έδωσε εντολή να συλληφθεί η θεία με βάση τον αντιρατσιστικό νόμο. Για body shaming, μας έχει φάει walk τέτοια, έτσι. Εμείς είχαμε τη δικιά μας εδώ πέρα, που είχε κάνει την υπόθεση εδώ πέρα με τα γκαζάκια, Θεσσαλονίκη, τη φωνική επίθεση. Είχαμε την άλλη που είχε κάνει 29 επιθέσεις με γκαζάκια. Αλλά ήταν έξω. Έχουμε τον άλλο Ρωμά, τον άλλον ξέρω εγώ που είναι παράνομο στη χώρα Αλοδαπό. Κάθε χρόνο συλλαμβάνεται και δύο και τρεις φορές, αλλά είναι έξω. Ο εισαγγελέας όμως έδωσε εντολή να πάει μέσα η θεία που πινελίκωσε την ανιψιά με τον αντιρατσιστικό νόμο. Παιδιά, δεν θα μπορούμε να μιλήσουμε με τίποτα στο τέλος, έτσι. Εδώ πέρα θα μου πείτε στο focus είναι συνηθισμένοι με τα εξώδικα και τα βρόστιμα για το παραμικρό, για το ότι να είναι. Παιδιά, δηλαδή πραγματικά με τι ασχολούνται. Δηλαδή είχε τέτοιο νταλκά ο εισαγγελέας. Άλλοι και άλλοι κυκλοφορούν έτσι.

καλά, ο κόσμος έχει χαζέψει. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα Θεσσαλονίκη. 66χρονος κατήγγειλε τον εαυτό του στην αστυνομία ότι βίασε τη σύντροφό του. Είπε ο σύντροφός στο μεταξύ δεν έχει καταφανίσει να καταθέσει. Και πού να σφίξουν για τα καλά οι ζέστες. Τώρα φυσικά το θέμα του βιασμού είναι πολύ σοβαρό, έτσι. Κατήγγειλε τον εαυτό του. Εντάξει, αν το μετάνιωσε. Η άλλη φυσικά δηλαδή δεν είχε φανίσει να δώσει κατάθεση. Τι ακούμε, ρε παιδιά, πραγματικά έχει χαζέψει ο κόσμος, έτσι. Λοιπόν, θα πάμε. Βλέπω επικαιρότητα δυστυχώς μας προλαβαίνει. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα 9:30 παρ' 25 και επιστροφή με την υπόλοιπη επικαιρότητα σε ελάχιστα λεπτά εδώ στον Focus.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την Όμορφη.

0: Την Κατερίνη.
1: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
2: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο, κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml, 9x3 δώρο, 6,99.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Λοιπόν, επιστροφή για το δεύτερο μέρος της πρώτης ώρας εκπομπής. Μου γράφω ο Δημήτριος ότι έχει πάρει πολύ μεγάλη υπόθεση όλο το σκηνικό με την κουκουτσέντα. Πολύ μεγάλες διαστάσεις. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Δεν ξέρω πραγματικά τι μπορούμε να κάνουμε. Όντως έχει ξεφύγει το θέμα. Ο καθένας ό,τι να είναι. Ο δημοσιογράφος μου γράφει με χαζούς ψηφοφόρους. Έχουμε χαζούς κυβερνώντες. Ο Κωνσταντίνος μου γράφει καλά. Λέω, χαμός γίνεται το χαρτέτο. Μόνο τον κουβαλά δεν ξέρουν καν να τον πετάξουν.

Πάλι ζέστη, έχετε κλείσει πάλι την πόρτα από εκεί. Να μην φέρει το air condition. Άσε με μένα, μιλάω, δεν πειράζει. Λοιπόν, θα πάω στο θέμα των πυρκαγιών. Καθώς καίγεται ο τόπος, αυτό ξέρουμε κάθε χρόνο. Φέτος, όπως είπα, στο στόχαστρο είμαστε εμείς. Παιδιά, είχαμε Θεσσαλονίκη μέσα σε ένα μήνα 272 πυρκαγιές. Ναι. Ξέρετε, δεν είναι μόνο αυτές που ξεφεύγουν. Είχαμε και τη φωνική φυσικά πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο. Είναι και αυτές που ξεκινούν όντως, γιατί κάποιοι είναι εντελώς ανέστητοι, είναι στην κοσμάρα τους, έτσι. Έχω πέτυχει και εγώ πέρυσι στη Χαλκιδική τέτοιο σκηνικό. Να κάνουν μπάρμπεκι, ενώ έβραζε ο τόπος και υπήρχαν και ισχυροί άνεμοι. Είναι και η ανθρώπινη βλακεία, η ανθρώπινη αναισθησία επίσης. Ο νεοέλληνας που λέμε, αυτό το στυλ, αλλά φυσικά είναι και ο εμπισμός. 272 πυρκαγιές. Μόνο Θεσσαλονίκη σε ένα μήνα. Και τώρα μπήκαμε στα δύσκολα, έτσι, που αρχίζουν να ανεβαίνουν και θερμοκρασίες. Θεσσαλονίκη είχαμε εδώ πέρα κλιμάκιο, ειδικό κλιμάκιο μας κατέφθασε από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, λόγω της αύξησης των πυρκαγιών στη Θεσσαλονίκη. Ο άλλος και αυτός υπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, αυτός δεν είναι που είπε, ναι ρε παιδιά, αυτός είναι που έλεγε από τις προάλλες ότι για τα σώματα ασφαλείας, έλεγε, νομίζω, ναι, αφού είναι και για τους πυροσβέστες, ότι για τον προσωπικό αριθμό να μην έχουν πρόβλημα στη δουλειά αργότερα και για τις ταυτότητες. Το άκουσες αυτό που είπε? Δεν σε εκπλήσει. Αυτός λοιπόν είπε ότι αναφερόμενος για τη συχνότητα πυρκαγιών στην Κεντρική Μακεδονία, ότι η περιοχή προβληματίζει ιδιαίτερα το Υπουργείο, καθώς καταγράφεται ο σημαντικός αριθμός ενάρξεων από το Κιλκής μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Μας προβληματίζει και εμάς, αναφέρει χαρακτηριστικά. Εμάς μας προβληματίζει το γεγονός ότι είστε αυτοί που είστε στις θέσεις που είστε. Και μας προβληματίζει επίσης τι θα γίνει με την περίπτωσή σας. Τώρα το καταλαβαίνετε ότι έχουμε πυρκαγιές. Και δεν είναι ανάγκη να έχουμε στη Θεσσαλονίκη. Να θυμίσω ότι μέσα σε όλη αυτή την καταστροφική επταετία είχαμε φτάσει σημείο και Ιούλιο και Αύγουστο να έχουμε και 160 και 200 πυρκαγιές ένα 24ωρο. Αυτό δεν σας προβλημάτισε, ας πούμε? Τον Εύρο, μεγαλύτερη και πιο καταστροφική πυρκαγιά στην Ευρώπη. Όλα τα ρεκόρ αυτή η κυβέρνηση και αυτός ο πρωθυπουργός, πάντως δεν μπορείς να πεις, Λεωνίδα. Προβληματίζονται, λέει. Και άντε και που ήρθε ειδικό κλιμάκιο στη Θεσσαλονίκη λόγω της αύξησης πυρκαγιών, τι θα γίνει? Θα σταματήσουν να μπαίνουν πυρκαγιές? Γιατί εγώ θα σας πω, άντε πιάνεις αυτούς που είναι όντως από αμέλεια. Ακόμη και σε αυτούς τα πρόστιμα είναι πάρα πολύ, δηλαδή πληρώνονται άνετα. Θα μου πείτε, βέβαια, αυτό δεν άφησε 5 γατιά στο φυσικό του χώρο, σε ένα οικόπεδο τέλος πάντων, χωρίς να τα κακοποιήσεις. Αυτή την περιβόητη περίπτωση που είχαμε στη Θεσσαλονίκη με τα 9 γατάκια που έφυγε ο άνθρωπος 270 χιλιάρικα πρόστιμο. Ενώ είχε πει και φιλοζωική, και η φιλοζωική του είχε πει ότι θα κάνουν 2,5 μήνες και ο άνθρωπος δεν μπορούσε να τα συντηρήσει. Και σου τα άφησε κάπου, κάποιος να βρει να τα πάρει. Και τρώει το πρόστιμο που. Δηλαδή θα πρέπει, όταν τέλος πάντων αποβιώσει άνθρωπος, θα μιλήσει για τους κληρονόμους, έτσι. Θα πρέπει να κάνω αποποίηση κληρονομία, συγγνώμη το λέω έτσι, αλλά όλοι κάπου εκεί θα πάμε κάποια στιγμή, έτσι. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα βάζει πυρκαγιά, προκαλεί τόσο μεγάλη καταστροφή και είναι ένα με 2 χιλιάρικα από το πολύ πολύ. Ή ξέρω εγώ τους πιάνους άλλους που έχουν ανάψει μπάρμπεκιου σε προστατευόμενη περιοχή, 300 ευρώ το πρόστιμο, σιγά το πρόστιμο. Και θα βάλει αυτός μυαλό. Άλλο και αυτό, δηλαδή έχουμε το γοκ, έχουμε και αυτό εδώ πέρα το άλλο το ακραίο με τα φιλοζωικά. Καλημέρα και στον Πασχάλη. Πες μας ότι πάλι πήγες και έκανες πρώτα βουτιά και... Γιατί σε βλέπω τελευταία όταν συντονίζεις το Πασχάλη στις Κυριακές στις 10, έχει πάει και βουτιά πρώτα μου. Λοιπόν,
Λοιπόν, και από την άλλη είχαμε ένα κύκλο με εμπριστών και εκβιαστών στη Μεσσηνία. Δηλαδή, πραγματικά... Άκουσε το ότι έγινε στην περιοχή των... Συνελήφθησαν τρία άτομα στην περιοχή των Γαργαλιάνων, στη Μεσσηνία, μετά από έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Ένας είναι 52χρονος κοινοτάρχης, ο αδερφός του, 44 ετών, και ένας 66χρονος πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης. Αυτοί κατηγορούνται για εμπρισμούς και εκβιασμούς. Σύμφωνα με τα στοιχεία μέχρι στιγμής που έχουν προκύψει, είχαν αναλάβει, λέει, τη διανομή του αρδευτικού νερού στην περιοχή και φέρονται να ζητούσαν από αγρότες χρηματικά ποσά προκειμένου να διοχετεύσουν νερό στις καλλιέργειές τους. Όσοι παραγωγοί αρνούνταν να πληρώσουν ή τέλος πάντων δεν ανταποκρίνονταν, δεν υπέκυπταν στις απαιτήσεις τους, βρίσκονταν αντιμέτωποι με απειλές και εκδικητικές ενέργειες. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να πυρπολούσαν χωράφια, μελιές και άλλες καλλιέργειες, με ορισμένες από τις φωτιές να επεκτείνονται συνέχεια και να γίνονται δασικές πυρκαγιές, καθώς επεκτάθηκαν σε δασικές εκτάσεις. Επίσης, αποδίδονται μπρισμοί σε αποθήκες και αγρικίες, καταστροφές ή κλοπές αγροτικού εξοπλισμού και γεωργικής παραγωγής. Μιλάμε από τριάδα μαφία, έτσι. Κόζα Νόστρα. Κανονικά. Και ερευνάται αν η δράση, τέλος πάντων, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με την έρευνα, των κατηγορουμένων συνδέεται και με την ίσπραξη αγροτικών επιδοτήσεων. Όλο και κάτι. Όλο και κάτι.

αυτά που λέτε. Λοιπόν, τι άλλο, γιατί θα έχει παράλληλα και υπόλοιπη επικαιρότητα. Είχαμε σύγκρουση για ταχύμα ασθενοφόρο στα Χανιά. Πολύ τραγικό περιστατικό. Ο ασθενής που μεταφέρονταν με το ασθενοφόρο κατέληξε από ανακοπή. Οι ακριβείς συνθήκες βέβαια του θανάτου αναμένεται να αποσαφινιστούν από την προβλεπόμενη διαδικασία της ιατροδικαστικής εξέτασης. Τραυματίες είναι οι δύο διασώστες. Είναι σφοδρή σύγκρουση του γεωταχή με το ασθενοφόρο. Ο ένας διασώστης, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, είναι λέει σε κατάσταση σοκ από το ατύχημα. Έχουμε δυστυχώς και αυτή την τρέχουσα επικαιρότητα.

Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα. Αλλά πού το έχω καλέ στο κινητό, το έχω αποθηκευμένο. Περίμενε, έρχομαι διά σας πω κάτι για τους Σενεγαλέζους που σας έλεγα χθες. Έλεγα χθες, Λεωνίδα, νομίζω το είχα αναφέρει για τη διαμαρτυρία που κάνανε στην Χίο. 50 Σενεγαλέζους που είναι παράνομοι εδώ,

Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου και στον κύριο Νίκο Μουσλή μήνυμα από την Αερόπολη να περάσει υπέροχα. Λοιπόν, που λες, Λεωνίδα, αυτή έλεγε χθες στον κόσμο ότι κάναν διαμαρτυρία γιατί θέλουν, λέει, να κυκλοφορούν, λέει, δεν αντέχουν άλλο. Άλλοι, λέει, σαν αυτούς φύγανε. Χωρίς να έχουν άσυλο, έτσι. Και δεν την παλεύουν, παιδί μου, θέλουν να βγουν εκτός δομής. Το ότι είναι παράνομο και ότι μπορεί να ξαναπορυφθεί το άσυλό τους, ok. Αφού ξέρουν που έχουν έρθει. Και που λες, έλεγα επίσης, είχαμε και κάτι του στυλ ελευθερία στην Παλαιστίνη, όπως λέμε, είχαμε ελευθερία σε Νεγάλη, διαμαρτύρονταν, λέγει, για την κατάσταση στη χώρα τους. Οπότε το ότι βλέπω εδώ πέρα, το βρήκα στο Wikipedia. Λες, ρε παιδί μου, τι κατάσταση στη χώρα τους, κατατρεγμένη, πια. Βλέπω εδώ. Η Σενεγάλη είναι μια προεδρική αντιπροσωπευτική δημοκρατία και ένα από τα πιο σταθερά πολιτικά κράτη στη Δυτική Αφρική. Καθώς είναι, λέει, από τα ελάχιστα που δεν έχουν βιώσει ποτέ στρατιωτικό πραξικόπημα. Οπότε τι, με τι αιτιολογία, ας πούμε. Δεν είναι 5,50 είναι αυτή. Μου γράφετε 126 στη Χαλκιδά.

Και από την άλλη, αν ναι, σας ακούσατε ένα ρεπορτάζ πιο αναλυτικά για το. Είχαμε εδώ πέρα Θεσσαλονίκη, βασικά διεθνές κύκλωμα. Άλλοι κατατρεχμένοι, Σύριοι και Αιγύπτιοι. Με αυτά εδώ πέρα που λέμε κάθε φορά ότι μας προτιμούν Θεσσαλονίκη, ότι κουβαλάνε κόσμο από τον Εύρο. Αυτοί λοιπόν το κύκλωμα διακινούσαν παράνομους που έμπαιναν από τον Εύρο προς τη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν ήταν μόνο για εδώ. Είχαμε παράλληλα συλλήψεις Ελλάδα, Βουλγαρία και Ολλανδία. Το κέρδος τους ήταν μέχρι στιγμής, νομίζω από την αρχή της χρονιάς ξεκίνησε η δράση τους, πάνω από 300.000 ευρώ. Έπαιρναν από 2.000 έως 6.500 ευρώ για κάθε διακινούμενο. Και φυσικά εντάξει, είναι ρητορικό το ερώτημα που λέμε πού βρίσκει άλλο να δίνει 4 και 5 και 6,5 χιλιάρικα. Αρχηγός 44 ετών Σύριος. Και εγώ να πω και ντροπή στην 29χρονη Ελληνίδα, βλέπω ότι μέσα σε όλους αυτούς το κύκλωμα 7 άτομα από 25-47 χρονών Σύριοι και Αιγύπτιοι και μια 29χρονη Ελληνίδα. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Αυτοί κλέβαν αυτοκίνητα και είναι αυτά κατά διαστήματα που λέω κάποιες περιπτώσεις. Οντροπίστηκε για παράδειγμα στην Καβάλα, δεν σταμάτησαν σε αστυνομικό έλεγχο, ακολούθησε καταδίωξη και διαπιστώθηκε ότι το αυτοκίνητο το είχαν κλέψει και πήγαν για να φέρουν άλλους από Εύρο. Γιατί δεν είναι μόνο αυτοκύκλωμα, έχουμε συνεχώς τέτοια περιστατικά. Αυτοί λοιπόν χρησιμοποιούσαν είτε οχήματα με βουλγάρικες πινακίδες, είτε κλεμμένα αυτοκίνητα από τα οποία κλέβαν από την υπόλοιπη χώρα.

Και ως οδηγούς χρησιμοποιούσαν επίσης αλλοδαπούς. Προσέξτε, οι οποίοι λέει έρχονταν προσωρινά στη χώρα μας αποκλειστικά και μόνο για να κάνουν τις μεταφορές στα δρομολόγια, να το πω έτσι. Αυτή λέει ότι φιλοξενούνταν, λέει, προσωρινά σε διαμερίσματα στη Θεσσαλονίκη όλοι αυτοί που ερχόντουσαν και ήταν μετά για να πάνε και σε άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτοί που ερχόντουσαν παράνομα. Και λέω, τι θα πει τώρα, φιλοξενούνταν προσωρινά σε διαμερίσματα. Υποθέτω Airbnb που τα κλείνεις και μέσω, έτσι δεν είναι, εξ αποστάσεως τα κλείνεις. Καλά, ότι όχι, δεν έχουμε και διαμερίσματα που διατίθενται για τη χάρη τους, έτσι. Ένα καλά σύπα. Λοιπόν, είχαν κάνει τουλάχιστον 12 μεταφορές παράνομων μεταναστών, παράνομων αλλοδαπών από πάνω από τον Εύρο προς Θεσσαλονίκη και συνέχεια κάποιοι από αυτούς προς άλλες χώρες. 12 μεταφορές τουλάχιστον από το Φεβρουάριο μέχρι και την περασμένη εβδομάδα. Και υπάρχουν φυσικά και άλλα μέλη του κυκλώματος, τα οποία κάποια στιγμή σε τυχαίο έλεγχο ή όταν θα πάνε να φύγουν έλεγχο, θα διαπιστώσουμε ότι έχει μπει παράνομα και κάποιο στη χώρα με διαφορετικά ονόματα, ενδεχομένως και αυτό που τους δίνουν, που ετούνται το άσυλο και κατατρεγμένο από τον Ερντογάν.

0: Λοιπόν, και μια που έλεγα και για εισαγγελικές αποφάσεις. Ακούστε τώρα. Στην Ρόδο συνελήφθη ένας καταζητούμενος Τούρκος. Τι πρωτότυπο, Τούρκος καταζητούμενος δεν είναι πλέον καν είδηση. Που έχει έρθει, να, με αυτό στην Ελλάδα. Αυτό και καλά, ζητούμε άσυλο, κατατρεγμένος από το διωκόμενος μάλλον από το καθεστώς Ερντογάν. Οι άλλοι μπαίνουν και παράνομα. Λοιπόν, αυτός ήταν καταζητούμενος για υπόθεση ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Το συλλαμβάνουν οι αστυνομικοί, έτσι. Ακολουθεί τη διαδικασία στην οποία οδηγείται στην εισαγγελία φετών. Και λέει, ο εισαγγελέας παρήγγειλε την προσωρινή σύλληψη και κράτησή του. Δηλαδή, συγγνώμη, οι αστυνομικοί τον συλλαμβάνουν, είναι καταζητούμενος. Βγαίνει το σήμα ότι είναι καταζητούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Τον πάνε στον εισαγγελέα, στην εισαγγελία. Αλλά ναι, παιδιά, φυσικά και πρέπει να δώσει εισαγγελέας να παραγγείλει προσωρινή σύλληψη και κράτηση του καταζητούμενου. Συνήθως δεν είναι αυτό που λέμε ότι τους πιάνουν και η εισαγγελία τους αφήνει. Ορίστε. Αν δεν πει, δεν αποφασίσει η εισαγγελία, είναι έξω. Το είπαμε. Αυτό τους πιάνουν, τους αφήνουν, αυτό. Στο μεταξύ, στην Αθήνα που είναι πλέον τελώς διαφορετική χώρα, πραγματικά, Ισλαμαμπάντ, Αττικιστάν, να το πω έτσι, γίνεται χαμός στα μέσα μαζικής μεταφοράς που κλέβουν, είτε είναι σε συμμορία, είτε μεμονωμένα, είτε παρά με βίο τρόπο, ξέρετε, κυρίως αλυσίδες και κινητά. Είχαμε μέσα σε 16 μήνες, σε 1,5 χρόνο, 4.402 συλλήψεις μόνο στα μέσα μεταφοράς στην Αθήνα. Σιγά τώρα από αυτούς 4.332 μην έκανε ένας μες. Άντε να είναι ένας, δύο, τρεις. Α, και αυτόν προκάλεσαν πολύ βίαιο σκηνικό και αν. Το θέμα είναι ότι επειδή φυσικά όλοι αυτοί είναι, η πλειοψηφία είναι από αυτούς που τα βλέπουν, τους, ξέρετε, τους λίγο πιο μελαχρινούς. Φαίνονται και στα βίντεο που τους καταγράφουν οι κάμερες. Γιατί δεν απελάβνονται? Θα έχουν έρθει παράνομα. Δηλαδή. Θα μου πείτε, εντάξει, τώρα να σας πω κάτι, ο καθένας πλέον είμαστε μόνοι μας. Αυτό. Σας έχω σήμερα και θέμα για τις απάτες. Το ξεκίνησα και χθες με τον κύριο Μάριο Παπαευσταθίου, που είναι καθηγητής νέων τεχνολογιών και εκπαιδευτικός. Ξεκίνησα μια κουβέντα χθες και έλεγα, επειδή δεν είχαμε το χρόνο να την ολοκληρώσουμε, θα συζητήσουμε και σήμερα κάποια πράγματα λίγο μετά τις 10. Έχουμε απίστευτες απάτες, παιδιά. Δηλαδή, τα ξέρω, ξέρετε, κυρίως ευπαθής ομάδα που είναι πανέξυπνη όμως, έτσι, πολύ επινοητική. Πολύ επινοητική. Έχουμε βάσει διάφορα περιστατικά που είχαμε. Θα σας πω και τις καινούργιες, τέλος πάντων, οδηγίες χρήση, να το πω έτσι. Τι πρέπει να προσέχετε, γιατί εξαπατάτε και ένα νέο κόσμο και με αυτό που κάνουν κλωνοποίηση φωνή, εικόνα κλπ. Και μου δείχνει την ώρα. Ναι. Λοιπόν, επιστρέφω λίγο μετά τις 10 και με τα μνήματά σας και με το καλεσμένο μας να τα πούμε λίγο πιο αναλυτικά. Και στο τελευταίο μέρος της εκπομπής θα σας πω ένα φουλ ρεπορτάζ όσον αφορά τις απάτες. Και εννοείται θα κλείσω με Μιχάλη Χρυσοχοίδη και με το τι είπε πάλι. Είπα και χθες. Αυτός αν πάρει φόρο δεν σταματάει. Δεν τον προλαβαίνω πραγματικά. Ή τίποτα ή άιντε, βαράμε. Βέβαια το κακό είναι ότι δεν έχω πολλά ηχητικά από αυτό να κάνει δηλώσεις. Πολύ σπάνιο, διότι δεν δηλαδή μεταφέρω αυτό που έχει βγει στα δελτίο τι που τι έχει πει. Δεν τον έχω για να τον περιλάβουν τα χεράκια σου όπως αυτό που θα ακούσουμε το ηχητικό λίγο μάτι 10:30. Το αριστούργημα του Λεωνίδα. Λοιπόν, μένετε συντονισμένοι. Επιστροφή σε ελάχιστα λεπτά εδώ στον Focus.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Πάσε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά. Αν αγγίζεις βελούδινη άμμο. Αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς. Αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων. Αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο.
4: Δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
6: Παρέα ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
7: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

0: Ήτανε μη το πει ο Γουρλής. Μη το πει ο Γουρλής, που σας έλεγα πολύ χθες, για τεχνητή νοημοσύνη, ότι τέλος πάντων ότι συμβάλλει θετικά, αλλά και ότι κρύβει πολλούς κινδύνους. Έτσι. Θα συζητήσουμε τον κύριο Μάριο Παπασταθίου σε λίγο στη γραμμή, εφόσον έχουμε καλή σύνδεση. Λοιπόν, έχουμε πει κατά διαστήματα που υπάρχουν πολλές ανησυχίες γενικώς για το κατά πόσο κάποια επαγγέλματα θα υποκατασταθούν ή θα αντικατασταθούν, και όπως σας είπα ήταν να μην το πει ο Γουρλής. Βλέπω σήμερα ακριβώς την ώρα που έπαιρνε τηλέφωνο ο Λεωνίδας στον κύριο Παπασταθίου για να μας συνδέσει, και το έχουμε ξαναπεί το θέμα και θέλω να μου πει τη γνώμη του. Λοιπόν, είπε ο Γουρλής ότι κρύβει τεχνητή νοημοσύνη κινδύνους. Και βλέπω τώρα εδώ πέρα, μου βγαίνει η είδηση για όλα αυτά που λέμε. Βλέπουμε φυσικά και ανθρωποειδή ρομπότ να χρησιμοποιούνται σε πολλά πράγματα, να είναι και μαραθωνοδρόμοι. Βλέπω εδώ πέρα, λέει, τα ανθρωποειδή ρομπότ μπαίνουν στα εργοστάσια αυτοκινήτων, περνούν από το στάδιο των δοκιμών στην πραγματική παραγωγή αυτοκινήτων. Ότι η αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται μπροστά σε μια νέα εποχή, καθώς τα ανθρωποειδή ρομπότ αρχίζουν να αποκτούν ενεργό ρόλο στις γραμμές παραγωγής, αν και προς το παρόν χρησιμοποιούνται σε πιλωτικά προγράμματα, και ότι μεγάλοι κατασκευαστές επενδύουν δισεκατομμύρια ευρώ στην τεχνητή νοημοσύνη. Όλα τα είχαμε, ειδικά εμείς που περνάμε τέλεια στην Ελλάδα, έτσι, και με ανεργία και με οικονομικά θέματα, μόνο αυτό μας έλειπε. Λοιπόν, πάμε στον καλεσμένο μας, γιατί έχουμε μια κουβέντα που ξεκινήσαμε χθες. Κύριε Παπαευσταθίου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Καλή Κυριακή σε όλο τον κόσμο και στους ακροατές σας. Τι κάνετε?
0: Επίσης, καλά. Εσείς πώς είστε?
1: Καλά, καλά.
0: Τι λέει θα μας αντικαταστήσουν? Ακούστε τώρα τι έλεγε. Ήταν ακριβώς την ώρα που σας καλούσε ο Λεωνίδας Καρυπίδης, ο ηχολήπτης μας. Βλέπω αυτό εδώ πέρα, γιατί τα έχουμε συζητήσει. Τελικά, κατά πόσο κινδυνεύουμε πραγματικά? Γιατί βλέπουμε συνεχώς ότι πραγματικά η τεχνητή νοημοσύνη εφαρμόζεται και για καλό, όπως για παράδειγμα στην ιατρική, μπορεί να βοηθήσει. Αλλά είμαστε γενικά σε ένα τόσο ρευστό κόσμο, έχουμε τόσα πολλά γύρω μας. Τώρα θα πρέπει να ανησυχούμε για θέσεις εργασίας.
1: Κοιτάξτε, η αυτοκινητοβιομηχανία που αναφέρατε, ναι, ουσιαστικά αποτελεί έναν από τους πιο αυτοματοποιημένους βιομηχανικούς κλάδους παγκοσμίως. Mm-hmm. Και αυτά όντως που είπατε, τα βιομηχανικά ρομπότ, εκτελούν εργασίες με υψηλή ακρίβεια, ταχύτητα, έτσι, επαναληψιμότητα. Φανταστείτε ότι κάποιος ο οποίος δουλεύει στην παραγωγή σε μια βιομηχανία, σε ένα εργοστάσιο, και αυτό το οποίο κάνει είναι, παράδειγμα, να παίρνει μπουκάλια και να τα βάζει σε ένα τρέιλερ. Mm-hmm. Έτσι, θέλει συνέχεια έναν άνθρωπο ο οποίος για 8 ώρες να κάνει αυτή τη δουλειά. Φανταστείτε ένα ρομπότ πόσο εύκολα μπορεί να την κάνει και πόσα μπουκάλια περισσότερα μπορεί να βάλει στο τρέιλερ. Φυσικά, έτσι και το ρομπότ, άνθρωπος του δίνει εντολές, του λέει τι να κάνει, και ουσιαστικά υπάρχουν και πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Μειονεκτήματα, ουσιαστικά ένα ρομπότ κοστίζει, έχουμε υψηλό αρχικό κόστος εγκατάστασης, έχουμε αυτό που είπατε, αντικατάσταση της δουλειάς από ανθρώπους σε ρομπότ, έτσι, οπότε κάποιοι άνθρωποι θα χάσουν τη δουλειά τους, κάποιοι άνθρωποι θα βρουν κάποιες άλλες δουλειές με την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά αυτό που βλέπουμε εμείς είναι ότι χάνονται θέσεις εργασίας. Από την άλλη, όπως σας είπα, κοιτάνε την αύξηση της παραγωγικότητας, την μείωση των εργατικών ατυχημάτων, να λειτουργεί κάτι όχι μόνο 12 ώρες αλλά όλο το 24ωρο. Και αυτό που τους ενδιαφέρει είναι η υψηλή ακρίβεια και η σταθερή ποιότητα. Οπότε πιστεύω ότι θα πάμε σε ένα μοντέλο, σε εργοστάσια που έχουν να κάνουν αυτοκίνητα, υπάρχουν εργασίες όπως είναι η συγκόλληση αμαξωμάτων, έτσι, η βαφή οχημάτων, κάποια εξαρτήματα τα συναρμολογούν, τοποθετούν κινητήρες, συστήματα μετάδοσης, και υπάρχει μεταφορά υλικών με αυτόνομο ρομπότ. Οπότε είναι κλάδος ο οποίος η τεχνητή νοημοσύνη και η αυτοματοποίηση έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας εδώ και πολλά χρόνια.
0: Κύριε Παπασταθίου, μια που μιλάμε για την χρήση τεχνητής νοημοσύνης, εγώ θέλω να επισημάνω Και συγχαρητήρια κιόλας, μπράβο σας, γιατί είστε και εκπαιδευτικός. Και εντάξει, έχετε ήδη και στις νέες τεχνολογίες, τα ξέρετε όλα αυτά πάρα πολύ καλά. Και επειδή θέλω συνέχεια να συζητήσουμε λίγο και κάποια άλλα περιστατικά που έχουμε με τους ανήλικους και το διαδίκτυο, γενικά δεν πάμε καλά ούτε με τα παιδιά, ειδικά στη χώρα και παγκοσμίως και στη χώρα μας. Και λόγω της κακής χρήσης του διαδικτύου και κατάχρησης του διαδικτύου, αλλά πρώτα θα ήθελα να πάμε σε κάτι και μπράβο σας. Έχετε κάνει, πρέπει να πω ότι διαμένετε στα Τρίκαλα. Και έχετε δημιουργήσει με την, αυτό που λέμε τα καλά της τεχνητής νοημοσύνης, ότι έχετε δημιουργήσει ένα καινοτόμο αυτό, ασανσέρ, ανελκυστήρα, το οποίο θα εξυπηρετεί άτομα με προβλήματα όρασης. Θα ήθελα λίγο να μας πείτε δύο λόγια παραπάνω για αυτό, πώς ακριβώς θα λειτουργεί και κατά πόσο είναι να, δεν ξέρω πώς το λένε αυτό, θα μπει σε παραγωγή, θα αρχίσει να λειτουργεί, θα μας τα πείτε εσείς.
1: Αυτό που λέτε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, είστε καλός άνθρωπος, οπότε καλό μόνο θα πείτε. Είναι μια δράση την οποία κάναμε με τους μαθητές μας, με τους σπουδαστές μας, στη Δημόσια ΣΕΚ Τρικάλων, είναι το πρώην ΙΕΚ. Και κάναμε έτσι κάτι το οποίο θα ήταν ωφέλιμο για την κοινωνία, για την ασφάλεια και την προσβασιμότητα. Δημιουργήσαμε ένα έξυπνο ασανσέρ του μέλλοντος. Για άτομα με προβλήματα όρασης. Το ονομάσαμε λόγω της περιοχής Μετέωρα Smart Lift A Future και ουσιαστικά είναι ένα έξυπνο σύστημα που μετατρέπει τη γνώση, την ασφάλεια και την αυτονομία σε πλήρη προσβασιμότητα. Δηλαδή φανταστείτε το εξής, φανταστείτε ότι κάποιος άνθρωπος ο οποίος δεν βλέπει, δεν έχει την όρασή του σε, όπως οι υπόλοιποι, θα μπορεί με κάποιες φωνητικές εντολές να πηγαίνει στον πρώτο όροφο, να πηγαίνει στο δεύτερο όροφο, να ακούγονται φωνητικές εντολές, να βοηθούμε έτσι κατά κάποιον τρόπο ανθρώπους να κινούνται. Είναι ένας, αυτό θα γίνεται, ουσιαστικά συνδυάζει αυτό το ασανσέρ την τεχνητή νοημοσύνη, τους αισθητήρες και τη φωνητική καθοδήγηση και μετατρέπει τον ανελκυστήρα σε ένα έξυπνο βοηθό που αναγνωρίζει και προστατεύει το χρήστη σε πραγματικό χρόνο. Δηλαδή με ακρίβεια πλοήγησης που ξεπερνά το 92% αυτό θα μπορούν να το χρησιμοποιούν άτομα όπως σας είπαμε, κάποια μειωμένη όραση και με φωνητικές εντολές θα αναγνωρίζει αυτό τη φωνή του χρήστη, έτσι, θα δέχεται εντολές για την επιλογή του ορόφου σε μια πολυκατοικία ή σε ένα διόρροφο σπίτι και ουσιαστικά θα παρέχει μια, όπως σας είπα, ηχητική καθοδήγηση σε όλη τη διαδρομή. Θα υπάρχει επικοινωνία διασφαλίζοντας όπως θέλουμε, έτσι, την ασφάλεια, την ανεξαρτησία και την πλήρη προσβασιμότητα σε δημόσια κτίρια, εκπαιδευτικούς οργανισμούς και χώρους έτσι, υψηλής επισκεψιμότητας. Ήταν μια ιδέα που γεννήθηκε μέσα στην τάξη, εξελίχθηκε σε τεχνολογική πρόταση, κατά την άποψή μου με βαθύ κοινωνικό αποτύπωμα και αυτό πριν λίγες ημέρες. Είχαμε έτσι την τιμή να στα κορυφαία βραβεία Education Leaders Awards του 2026 να πάρουμε το ανώτατο βραβείο το οποίο υπάρχει και είναι πολύ σημαντικό αυτό για έτσι μια επαρχιακή πόλη, ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα να αναγνωριστεί αυτή η προσπάθεια των μαθητών, η δική μου, του καθηγητή και της διοίκησης του ΙΕΚ, έτσι ήταν πολύ σημαντικό και χαρήκαμε όλοι πάρα πολύ.
0: Μπράβο, και εμείς, συγχαρητήρια, αλλά και η τοπική κοινωνία. Συγχαρητήρια, είναι πάρα πολύ σημαντικό πραγματικά και για μια ακόμη φορά βλέπουμε ότι το μεράκι, το φιλότιμο, το ταλέντο, η πρόθεση, η βούληση από τον ιδιωτικό τομέα, να πω έτσι, από ιδιώτη, μακάρι να εφαρμοστεί, να βοηθεί και ο κόσμος και να τρέξει αυτό όσο γίνεται πιο γρήγορα. Θέλω να πάμε.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί έχω μάθει όπου βρίσκομαι να κάνουμε κάποιο έργο, να προσπαθούμε με τα παιδιά να δημιουργήσουμε κάποιες προϋποθέσεις έτσι ώστε να ασχοληθούν. Παράδειγμα, είχαμε πάει κάποιες εκπαιδευτικές εκδρομές, υπάρχει ένα εργοστάσιο ρομποτικής που βρίσκεται ανάμεσα από Λάρισα και Κατερίνη, λέγεται Σούκος, και πήγαμε εκεί με τους μαθητές, είδαμε τελευταίες τεχνολογίες, ρομπότ, είδαμε συστήματα τα οποία, αμυντικά συστήματα τα οποία πολλούνται σε ξένες χώρες και ουσιαστικά υπάρχει η αμυντική βιομηχανία κάποιων χωρών. Και πέρα από την θεωρία είδαμε κάποια πράγματα και στην πράξη, γιατί αυτό έτσι που βλέπουμε σήμερα, κυρία Μπουγιουκλή, είναι ότι πάρα πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλοί νέοι ζούμε σε έναν ψεύτικο κόσμο και προσπαθούμε μέσω των κοινωνικών, μέσω των social media να πάρουμε like, να γίνουμε αρεστοί και πολλές φορές αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να χάσει κάποιος και τη ζωή του με κάποιες προκλήσεις.
0: Ακριβώς, και θέλω λίγο να πάμε και να τα βάλουμε στη σειρά. Επειδή ακριβώς είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, τα παιδιά, και είναι και ο ρόλος του εκπαιδευτικού, έτσι. Εκπαίδευση, αυτό.
1: Έτσι ακριβώς. Και μια φλόγα, ακριβώς.
0: Όλα ξεκινούν από το σπίτι και το σχολείο, κακά τα ψέματα. Λοιπόν, πρώτα από το σπίτι και συνέχεια από το σχολείο. Το ένα καλύπτει το άλλο. Θέλω να πάμε επί τη ευκαιρία αυτή και μπράβο πραγματικά. Στο γεγονός ότι, θα σας αναφέρω, βγήκε μια έκθεση για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο από την σχετική δική επιτροπή, σύμφωνα με την οποία φυσικά δεν με εκπλήσει ότι το 60% των παιδιών έχουν βιώσει προβλήματα στον παγκόσμιο ιστό. Δεν έχει να κάνει μόνο με τα παιδιά τα οποία δέχονται τη χύψη παραβατική συμπεριφορά από κάποιον άγνωστο, που δεν ξέρεις από πού είναι και ποιος είναι και τι είναι στην πραγματικότητα. Είναι και τα δύο τα παιδιά έχουν γίνει πολύ βία και παραβατικά μέσω του διαδικτύου. Να αναφέρω στον κόσμο μια σοκαριστική υπόθεση και από αυτό θέλω να συζητήσουμε ακριβώς τους κινδύνους. Γιατί βλέπετε ότι κάθε φορά είναι χειρότερα τα πράγματα. Είχαμε πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη την εξάρθρωση, συνελήφθησαν δύο ανήλικοι, ένα στη Θεσσαλονίκη και ένα στην Κρήτη, οι οποίοι ήταν μέλη ενός διεθνούς κυκλώματος. Το οποίο, παιδιά, είναι πολύ σοκαριστικό. Δηλαδή, λέμε πραγματικά, εκεί που λες, τα έχω ακούσει όλα. Δυστυχώς τα πράγματα χειρότερα. Αυτά τα παιδιά συμμετείχαν σε αυτό το διεθνές κύκλωμα. Και τι κάνανε? Εκβιάζανε συνομήλικες τους, άλλα κορίτσια, μέχρι και να αυτοτραυματίζονται. Τις υποβάλλανε ψυχολογικά στη διαδικασία να αυτοτραυματίζονται και να κάνουν τα τουάζ μόνες τους. Ένα δίκτυο, να το πω έτσι απλά, σαδιστών. Το οποίο δρά μέσω διαδικτύου και σε αυτό είχαμε και ανήλικους. Και δυστυχώς οι ανήλικοι, τα πολλά παιδιά έχουν ξεφύγει. Δηλαδή δεν είναι μόνο τα παιδιά που υφίστανται βία και bullying μέσω διαδικτύου, όπως αυτό που σας έφερα για την έκθεση. Οπότε θέλω να μου πείτε λίγο περισσότερο για τους κινδύνους και από τα στοιχεία που έχετε εσείς τι συμβαίνει.
1: Κοιτάξτε, πίσω από μια οθόνη μπορεί να κρύβεται κάποιος που δεν είναι αυτός που δείχνει. Άλλος να μας δείχνει ότι είναι και άλλος πως το λένε να είναι. Οπότε θα πρέπει όλοι μας και κυρίως οι ανήλικοι να είναι πολύ καχύποπτοι και να μην είναι ευκολόπιστοι. Αυτό το παράδειγμα που αναφέρετε, μιας και ασχολείστε χρόνια με το αστυνομικό ρεπορτάζ, μου θυμίζει ένα παιχνίδι παλιό, την Μπλε Φάλαινα. Που φανταστείτε έτσι το παράλογο της υπόθεσης, ποιο είναι? Ότι κάποιοι άνθρωποι που μπορεί να μην γνώριζε ο ανήλικος ή κάποιος που μπορεί να βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη παράδειγμα, κάποιος ο οποίος βρίσκεται στην Ισπανία, μπαίνει σε μια διαδικασία συνομιλίας με έναν μαθητή, με μια μαθήτρια, δημιουργεί ένα παιχνίδι, δηλαδή κάθε μέρα του λέει θα κάνεις κάτι που σου λέω, και ουσιαστικά αυτό που του λέει είναι μια σειρά επικίνδυνων δοκιμασιών που φέρεται πολλές φορές, έχουμε κρούσματα σε όλο τον κόσμο, έχουμε φτάσει και σε αυτοτραυματισμούς αλλά και σε αυτοκτονίες. Να του λέει ότι σήμερα πήγαινε στο σχολείο και να τσακωθείς με το συμμαθητή σου, την άλλη μέρα πήγαινε και πάρε το αυτοκίνητο του πατέρα σου να το τρακάρεις, πάρε ένα μαχαίρι και κόψε ένα δέντρο, πάρε ένα μαχαίρι και αυτοτραυματίσου. Και φανταστείτε ότι αυτό είναι το παράλογο, ότι ναι, μπαίνει ο νέος στη διαδικασία του παιχνιδιού, του challenge, και αυτό το κάνει, δέχεται δηλαδή ψυχολογική βία και εξαρτάται από αυτόν τον άνθρωπο, και φτάνουμε σε παραδείγματα τα οποία έτσι είναι καταστροφικά, ναι, για το νέο. Επίσης έχουμε challenge που πολλές φορές υπάρχει πρόκληση ασφυξίας για στιγμή απώλεια αισθήσεων, που αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο και έχουν καταγραφεί σοβαρά περιστατικά τραυματισμών, ακόμα και θανάτων. Δηλαδή, επίσης υπάρχει ένα άλλο παιχνίδι, το οποίο το διάβαζα και μου έκανε πολύ εντύπωση, να υπάρχει κατάχρηση φαρμάκου για πρόκληση παρεστήσεων, που αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρή δηλητηρίαση. Ή υπάρχουν challenge που έχουν να κάνουν με τη φωτιά, που είναι πολύ επικίνδυνη φωτιά, που οι συμμετέχοντες τους λέγανε και έβαζαν έφλεκτο υλικό στο σώμα τους, το άναβαν, και μετά έμπαιναν στη διαδικασία να τρέξουν στο πλησιέστερο νοσοκομείο, γιατί παθαίνανε εγκάβματα. Όλα αυτά δεν είναι παιχνίδια, είναι πάρα πολύ σοβαρά περιστατικά βίας, έτσι. Ή παράδειγμα...
0: Και πολύ επικίνδυνα, έτσι. Επικίνδυνα μέχρι με θάνατο. Δηλαδή είναι...
1: Ναι, φυσικά. Έχουμε περιστατικά τα οποία οθούν τα παιδιά σε βία, δηλαδή ουσιαστικά αν είναι τρία παιδιά, το ένα παιδί το χτυπάνε, το κλωτσάνε, το ρίχνουν κάτω και προκαλείται σοβαρός τραυματισμός. Οπότε αυτό δεν είναι παιχνίδι. Αυτό είναι πραγματικά τραγικά πράγματα. Οπότε θα πρέπει και οι γονείς να έχουν το νου τους. Δηλαδή αν δουν κάποια περίεργη συμπεριφορά στο παιδί, αν δουν ότι το παιδί κλείνεται περισσότερο στον εαυτό του, έτσι να συζητάνε μαζί του. Γιατί ο εθισμός, όταν φτάνουμε στον εθισμό ή στο grooming, το grooming είναι όταν υπάρχει επικίνδυνη επικοινωνία με αγνώστους.
0: Ναι.
1: Κάποιος άγνωστος να μιλάει με κάποιον άλλον, να του υποδηλώνει ότι δεν είναι αυτός, είναι κάτι άλλο, και να του βάζει να κάνει κάτι για να αποκτήσει αποδοχή στον ίδιο και στους υπόλοιπους συμμαθητές του, αλλά και για να πάρει κάποιες προβολές ή κάποια
0: αυτό,
1: like.
0: Αυτό, όλα για τα like που λέμε, δηλαδή πραγματικά είναι τραγικό. Και πάνω σε αυτό που λέτε, που προκαλούν για να σε καυγάδες, είναι πάρα πολλές περιπτώσεις και κορίτσια που πλακώνονται ρούσπο μεταξύ τους, τα άλλα κάθονται και χαζεύουν και το τραβάνε βίντεο. Και έχει αποδειχθεί σε κάποιες φορές ότι ακριβώς το κάνουν για τα like. Δηλαδή έχουν ξεφύγει πάρα πολύ ο κόσμος μας γενικώς από το κακό στο χειρότερο, και δυστυχώς αυτά τα παιδιά είναι και το μέλλον. Και δεν ξέρω πού πηγαίνουμε πραγματικά.
1: Και πιστέψτε μου ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία είναι πάρα πολύ αξιόλογα, έτσι, πάρα πολύ δυναμικά, προσφέρουν στην κοινωνία πολλά πράγματα, έτσι. Η ευθύνη, η κυρία Μπουγιουκλή, βαραίνει και εμάς τους μεγαλύτερους, γιατί το παιδί τον μεγαλύτερο θα δει να κάνει κάτι και θα το μιμηθεί. Το παιδί μιμείται. Θυμάμαι μία ταινία, τώρα μου διαφεύγει το όνομά της, που είχε πάρει και χρυσό βραβείο κιόλας, που δείχνει ένα παιδάκι να κινείται και να αναζητεί κάποιον άνθρωπο να μιλήσει. Πηγαίνει στον πατέρα, το πατέρας του τον διώχνει. Πηγαίνει στη μητέρα του, η μητέρα του ασχολείται με τον εαυτό της, δεν ασχολείται. Προχωράει μέσα, βλέπει ανθρώπους οι οποίοι κοιτάνε, ανεβάζουν πράγματα στο διαδίκτυο και κοιτάνε πώς να πάρουν like και να φανούν όντας κάτι ψεύτικο, γιατί έτσι στο διαδίκτυο, στο Facebook και στα υπόλοιπα Instagram όλα είναι πολύ όμορφα για να είναι αλήθεια. Δεν βλέπουμε κάποια δυσκολία, όλα είναι περίφημα. Και στο τέλος δείχνει όλους να πηγαίνουν σε ένα γκρεμό και κάποια στιγμή εμφανίζεται μία κοπέλα η οποία ανεβαίνει στην ταράτσα να αυτοκτονήσει και δείχνει ότι από κάτω κανείς δεν ασχολείται, σηκώνουν ψηλά όλοι το κινητό τους, βγάζουν φωτογραφία και τραβάνε βίντεο μέχρι πέφτει κάτω. Έτσι. Φανταστείτε πού έχουμε φτάσει. Το να είμαστε μόνο ατομιστές, να μην ασχολούμαστε με τον διπλανό μας, να μην στηρίζουμε τον διπλανό μας και πολλές φορές να κοιτάμε πώς να φανούμε καλύτεροι από αυτόν, δημιουργώντας δυσκολίες και παίρνοντας πράγματα από αυτόν. Δηλαδή, πραγματικά αυτό από συζητήσεις που κάνω, έτσι, διαφαίνεται ότι υπάρχει έλλειψη επικοινωνίας.
0: Ακριβώς αυτό, ακριβώς.
1: Και γι' αυτό οι άνθρωποι, έτσι, πάρα πολλές φορές κοιτάμε, κοιτάμε το πώς να βγάλουμε εύκολο χρήμα. Έτσι, σας ευχαριστώ για το ευχαριστώ που μας είπατε για αυτή την αναγνώριση στη σχολή μας, γιατί πραγματικά και ένα ευχαριστώ είναι πολύ σημαντικό για να πάρουμε θάρρος και να συνεχίσουμε.
0: Μα είναι και αυτό που πρέπει να κάνετε, ακριβώς αυτό, γιατί απασχολούνται και τα παιδιά. Κύριε Παπασταθίου, πρέπει να πάω στο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο σας και πάλι και μπράβο. Μακάρι, γενικά αυτό είναι το σχολείο. Αυτό είναι το σχολείο. Εκπαίδευση.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, γιατί ξέρετε ότι δυστυχώς βλέπουμε ότι πάρα πολλοί ανήλικοι και ενήλικοι προσπαθούν με εύκολο τρόπο να βγάλουν χρήματα και πολλές φορές έτσι ασχολούνται με τον ηλεκτρονικό τζόγο,
0: ναι, ναι,
1: που υπάρχει μεγάλη απώλεια χρημάτων και κάποια χρήματα τα οποία βγαίνουν με πολύ κόπο και μόχθο χάνονται πάρα πολύ εύκολα, γιατί άλλο να έχεις στο χέρι χρήματα, να τα βλέπεις, να τα πιάνεις, όπως είχαμε τις δραχμές και το ευρώ, και άλλο να βλέπεις έναν αριθμό στο κινητό σου. Πιστέψτε μου ότι το 1000 γίνεται πολύ εύκολα 100.
0: Να δούμε τώρα τι θα γίνει με το ψηφιακό ευρώ, θα τα συζητήσουμε. Θα τα συζητήσουμε και αυτά, γιατί έχουμε τώρα. Με πήγατε για το ψηφιακό ευρώ τώρα στο μυαλό μου, αλλά δεν έχω χρόνο. Πρέπει να πάω στο διαφημιστικό διάλειμμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο Κυριακής. Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια.
2: Focus 103,6.
0: Γεια σας.
2: Καλή συνέχεια. Focus 103,6.

0: Έχουμε δυστυχώς κάποια στοιχεία. Προσεχώς θα τα συζητήσουμε πιο αναλυτικά με κάποιον ειδικό, τα οποία δείχνουν ότι υπάρχει μεγάλη χρήση και αλκοόλ από παιδιά. Είναι κάποια στοιχεία που παρουσιάστηκαν για μια συγκεκριμένη περιοχή της χώρας. Θα τα δούμε αυτά προσεχώς σε κάποια άλλη εκπομπή, γιατί θέλω να έχω κάποιον ειδικό να μας τα πει. Παρουσιάστηκε που λέτε μια έρευνα σε ένα παγκόσμιο συνέδριο, όπου υπάρχουν στοιχεία ότι παιδιά δοκιμάζουν αλκοόλ πριν τα 11. Από το... και αυτό πάλι είναι του στυλ, ρε παιδί μου, ότι γι' αυτό λέω με κάποιο ειδικό, είναι μεγάλο θέμα, ότι δεν ξέρουν οι γονείς σε κάποια πράγματα που το παιδί μπορεί να παρασυρθεί ή να τα βλέπουν να γίνονται αλλού και να θέλει, δεν ξέρουν πώς να πούνε όχι, δεν ξέρουν να πούνε το όχι, δεν ξέρουν πώς να τα αποτρέψουν. Λοιπόν, και θα κλείσω με αυτό, θα πω 10:30 και 33. Γιατί το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα, επιστροφή για το τελευταίο μέρος της εκπομπής σε λίγο.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
4: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
5: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
8: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
7: νομική,
8: διοίκηση και οικονομία,
7: πληροφορική,
8: ψυχολογία,
7: αγγλική φιλολογία,
8: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα,
7: ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
9: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
8: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

0: Επιστροφή για το τελευταίο μέρος. Να, εδώ ετοιμάζει ταξίδι το αγόρι μας. Γερό να είναι για την άλλη εβδομάδα. Να καλημερίσω και τη Ρένα Σπέτσε στο Viber. Η Περσεφόνη μου γράφει αυτό που έλεγα νωρίτερα πριν τη συνέντευξη για αυτό που γίνεται στο μέσα μαζικής μεταφοράς, ότι δεν που κλέβουν, ότι παρενοχλούν και τις Ελληνίδες. Ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο σε τώρα για ένα περιστατικό και μετά θα πω στη συνέχεια μετά τη Μαρφίν. Είχαμε... Λοιπόν, δεν είναι η πρώτη φορά. Έχει τύχει κατά το παρελθόν να έχουν έρθει από τουρκικά παράλια σε ελληνικά νησιά, παρανόμως, και με jet ski και με Chris Craft. Ναι. Παρανόμως. Είχαμε στην Go, λοιπόν, στην Go μπήκανε παράνομα στη χώρα μας με ένα jet ski, νεότερο περιστατικό. Οι αρχές κινητοποιήθηκαν μόλις το εντόπισαν το ύποπτο jet ski να κινείται με υπερβολική ταχύτητα. Πήγε περιπολικό σκάφος του λιμενικού. Οι τρεις Τούρκοι που μπήκαν παράνομα στη χώρα είχαν μόλις αποβιβαστεί στην ακτή στην ΚΟ. Πρόκειται για έναν 22χρονο, ένας 24χρονο, οι οποίοι άρχισαν να τρέχουν και να το σκάσουν. Ο τρίτος, ένας 17χρονος, ακινητοποιήθηκε άμεσα και κατά τη σωματική έρευνα που έγινε στον 17χρονο βρέθηκε ένα πιστόλι με 12 φυσίγκια το οποίο κατασχέθηκε. Και συνέχεια έπιασαν και τους άλλους δύο που προσπάθησαν να το σκάσουν. Ωραία, οπότε έχουμε, μπήκανε με jet ski και σας λέω δεύτερη φορά που θυμάμαι, άλλη μια φορά θυμάμαι με jet ski είχαν έρθει παρανόμως από τα τουρκικά παράλια και μια φορά με Chris Craft όπως σας είπα. 17χρονος και με το πιστόλι του και μπήκε παράνομα στην Ελλάδα. Και θυμήθηκα μια άλλη υπόθεση που είχαμε, δεν έχει πολύ καιρό που είχαμε πιάσει εδώ πέρα και στη Θράκη πάλι με όπλα, Τούρκους. Επιχείρησαν να εισάγουν δύο Τούρκοι στη Θράκη, αυτή την υπόθεση είναι, δεν έχει πολύ καιρό που έγινε, που επιχείρησαν να εισάγουν 50 όπλα φαντάσματα τα οποία είχαν κρύψει στην καμπίνα φορτηγού και ελάτε όλοι εδώ πέρα, τα ξέρετε, άνετα, χωρίς έλεγχο. Καλημέρα στην Ελισάβετ στο Viber. Λοιπόν, πάμε στην υπόθεση της Μαρφίν. Τις κολοτούμπες των κυβερνητικών τις ξέρουμε, έτσι. Καταρχήν, δεν νομίζω να πίστεψε κανένας νοημόν άνθρωπος ότι όλα ξεκίνησαν από ένα email για την επίλυση της υπόθεσης, γιατί ακόμη και έτσι... Εγώ πιστεύω ότι κάποιος έστειλε κάτι, έτσι. Αλλά επειδή εγώ θα στείλω ένα email και θα πω «Ο Λεωνίδας το έκανε», δεν σημαίνει ότι επειδή το λέω εγώ, καταρχήν δεν θα προσπαθήσουν να εντοπίσουν ηλεκτρονικά ίχνη, να δουν ποιος είμαι, ποια είμαι. Και δεν πάμε έτσι μπαμ να συλλάβουμε το Λεωνίδα, θα πρέπει να διασταυρώσουμε κάτι. Ακόμη και αν κάποιος μας κατονομάσει, θα πρέπει να γίνει έρευνα, να συγκεντρωθούν στοιχεία. Δεν μπορώ, επειδή είπα το Λεωνίδα, να πάει ξέρω την τρομοκρατική να πει στο Λεωνίδα, έλα να σου περάσουμε χειροπέδες. Τώρα, το τι διαρρέτει στα μου, γιατί γενικώς μετά μου. Και κάποιοι από μέσα φυσικά από την αστυνομία και κάποια άλλα στελέχη για κύψη λόγου τα δίνουν που δεν θα έπρεπε. Βγήκε λοιπόν που λέτε ο Χρυσοχοίδης και είπε ότι είναι μυθεύματα τα περί ανώνυμου email και ότι έχει προηγηθεί έρευνα των αστυνομικών αρχών. Το καταλάβαμε, αλλά να σας πω κάτι. Εσείς τα αφήνετε και κυκλοφορούν όπως αφήνετε και κυκλοφορούν δικογραφίες. Αφήνετε και κυκλοφορούν στοιχεία έρευνας. Μέχρι και αυτό το mail το οποίο υποτίθεται στάλ κυκλοφόρησε. Αφήνετε κυκλοφορούν διαβιβαστικά. Αφήνετε κυκλοφορούν καταθέσεις και μαρτυρίες. Δεν θα ξεχάσω για μια πολύ αιματηρή υπόθεση που πριν από μερικά χρόνια είχαν δώσει σε συστημικό μου τέλος πάντων τη δικογραφία της αστυνομίας και αυτός που το δημοσίευσε, ευτυχώς που το πήρε χαμπάρι, αυτός που το δημοσίευσε συγκεκριμένη μεγάλη ιστοσελίδα, δεν έσβησε το όνομα του βασικού μάρτυρα κατηγορίας. Με ό,τι κινδύνους θα μπορούσε να ενέχεται για τη ζωή αυτού του ανθρώπου που ήταν βασικός μάρτυρας, σας λέω, σε μια πολύ αιματηρή υπόθεση. Ευτυχώς δεν το πήραν χαμπάρι, το σβήσανε. Δηλαδή και πάνω αυτό, και τα μου έφερε φυσικά έτσι, πάνω στην σόν και καλά να το βγάλουμε πρώτο. Και τι έγινε, ρε παιδιά, καταρχήν το διαδίκτυο, δεν υπάρχει πρώτο. Αποκλειστικό, ναι, να είσαι εκεί πέρα, να έχεις κάνει ρεπορτάζ, ναι, να μην είναι άλλος, ναι. Όλα τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να λέγαμε. Αλυσβερίσια, εγώ έτσι το λέω. Και το θεωρώ και ανήθικο. Και αντιδιοντολογικό. Λοιπόν, αυτά επί που λέτε. Φυσικά και για να ξέρετε ποιος την έλυσε την υπόθεση, έτσι. Δεν αφήνουμε το αγό μας. Είπε στη συνέντευξή του ότι η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε από το 19. Και όπως είπε, λέει, μετά την επιστροφή του στο Υπουργείο το 24, η δικογραφία ανατέθηκε τέλος πάντων στο Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος και στο Ανθρωποκτονιών για νέα αξιολόγηση του αποδεκτικού υλικού. Φυσικά με το που ξαναγύρισα εγώ. Εγώ θα πάρω όλο το credit, εγώ θα πάρω τα εύσημα. Εγώ. Ο οποίος, παιδιά, ήταν χθες στη Λέσβο, βασικά είχα πει ότι θα πήγαινε στη Λέσβο. Έκανε πάλι τις ίδιες δηλώσεις που είχε κάνει πριν πάει στη Λέσβο. Είπε, είμαστε εδώ, λέει, είπε στο νησί, γιατί η αποστολή μας είναι η ασφάλεια των κατοίκων. Καλά. Και επίσης αναφέρθηκε ξανά στο πρόγραμμα Visa Express που εφαρμόζεται για δεύτερη χρονιά και επιτρέπει, είπε ο κ. Χρυσοχοίδης, σε Τούρκους πολίτες να επισκέπτονται τη Λέσβο όπως και άλλα 11 ελληνικά νησιά χωρίς να χρειάζονται την κανονική Visa Schengen. Το θέμα δεν είναι μόνο ο τουρισμός, το θέμα είναι όπως θα έχετε κάνει να αγοράζουν και τα πάντα, ξέρετε. You know. Αλλά όπως μας λέτε, για την ασφαλειά μας. Όλα. Πώς μας νοιάζεστε. Λοιπόν, τι άλλο είπε όσον αφορά την υπόθεση της Μαρφίν, ότι ήταν ένα υλικό στη μεγάλη του πλειοψηφία υπήρχε και δεν είχε αξιοποιηθεί όπως έπρεπε. Μετά από κάποια λάθη που είχαν γίνει στο παρελθόν, καταρχήν έχει να κάνει. Διαβάστε λίγο. Θα μου πείτε το πράγμα, μνημόνιο δεν διάβασε. Και το παραδέχτηκε κιόλας. Ότι πραγματικά όσον αφορά η τεχνολογία σε αυτή την περίπτωση, δεν είναι μόνο αυτή η περίπτωση. Βοηθάει στο να γίνει καλύτερη ανάλυση ότι υλικό υπάρχει τραβηγμένο από κάμερες, από φωτογραφίες, να γίνει ταυτοποίηση. Αλλά όχι. Άμα δεν είστε εσείς να πείτε να το πάρετε πάνω σας, δεν έχει γίνει τίποτα. Είχε πει, παιδιά, ότι, που ήταν, ότι ήταν θέμα τιμής και ότι θα ξανά ανοίγει υπόθεση της Μαρφίν. Καθίσαμε εδώ πέρα με τον Λεωνίδα και θέλω να υπενθυμίσω και θα συνεχίσω να το υπενθυμίζω. Μάρτιο μήνα, Μάιο έγινε η φωνική επίθεση στη Μαρφίν, η δολοφονική επίθεση. Ήταν ο ίδιος υπουργός, πάλι σε αυτό το υπουργείο ήταν. Και απορώ, ρε παιδιά, αυτό γιατί ένα κανάλι δεν τον στριμώχνει για αυτό που είπε. Το κάναμε και σε λούπα έτσι να το εμπεδώσουμε όλοι. Γιατί όσο βγαίνει και τα λέει αυτά, τόσο αυτό το χαιρετικό θα παίζει. Μπορεί κάλλιστα, αλλά πού να τον αφήσω το εγώ, να βγει και να πει ότι ναι, την έκανε αυτή η δήλωση. Φυσικά, αυτή η δήλωση που θα ακούσετε τώρα, την έχω ξαναμεταδώσει και θα συνεχίσω όπως σας είπα. Για να δούμε κατά πόσο παίρνει τον πόνο ο πόνος κάποιους. Για να δούμε γιατί έχουμε φτάσει εδώ πέρα που φτάσαμε με τόσο χύμα, εμπριστικές επιθέσεις, γκαζάκια, μολότοφ κλπ. Κλπ. Για το γεγονός ότι η Μολότοφ είναι κακούργημα, αλλά πάλι η δικαιοσύνη τους αφήνει ελεύθερους. Και πάλι τους ξαναπιάνουν. Σας είπα, η άλλη τύπησε εδώ πέρα σε εμάς και ανάμειξε 29 υποθέσεις εμπριστικές με καζάκια. Αλλά δεν νομίζω ότι θα το σήκωνε πολύ το εγώ του, αν κάποιος του έτριβε στα μούτρα αυτή τη δήλωση που είχε κάνει σχεδόν 2 μήνες, Μάρτιο μήνα. Υπουργεία Προπό Επιγάπ. Και ο Λεωνίδας έκανε μια εξαιρετική δουλειά πάνω σε αυτή τη δήλωση. Πάμε να το ακούσουμε.
1: Δεν μπορείς να συλλαμβάνεις 15-20 χρονών παιδιά επειδή είναι αναρχική. Δεν μπορείς να συλλαμβάνεις 15-20 χρονών παιδιά επειδή είναι αναρχική. Επειδή είναι αναρχική. Επειδή είναι αναρχική. Αυτό. Και ποιος το λέει αυτό. Αλήθεια, πιστεύουν αυτοί οι οποίοι τηλεφωνούν ότι αν συλλάβουμε ένα παιδί που ενδεχομένως να ρίξει και ένα μολότοφ κάποια στιγμή. Που ενδεχομένως να ρίξει και ένα μολότοφ κάποια στιγμή. Και ένα μολότοφ κάποια στιγμή. Και ένα μολότοφ κάποια στιγμή. Θα τον βάλουμε στη φυλακή.
0: Όχι, γιατί.
1: Δεν θα βγει ο χειρότερος εγκληματίας. Γιατί από τις φυλακές μας γίνουν εγκληματίες, δυστυχώς.
0: Υπάρχουν και άλλοι εγκληματίες που δεν έχουν μπει και ποτέ φυλακή, ξέρετε. Κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Εγώ λέω να τους δίνω τα γκαζάκια όταν θα τους αφήνω ελεύθερους από η δικαιοσύνη, να τους δίνετε ένα παιδί, δεν μπαίνουν σε κόπο, δίνετε και μια μολότοφ έτοιμη. Πού να ψάχνουν τώρα να τα φτιάχνουν με το στουπί, με το ένα. Σιγά! Θα ήθελα πάρα πολύ κάποια στιγμή, πραγματικά, να του, θέλω να δω τι θα πει. Θα πει, δεν μπορείς να πεις κάτι ότι, ότι ήταν ατυχής δήλωση. Δηλαδή τότε ας πούμε δεν ήταν φωνικές σημολότοφ, τότε δεν ήταν φωνικά τα γκαζάκια, κύριε Χρυσοχοίδη. Δεν ήταν. Παιδιά, πάντως να σας πω κάτι. Φαντάζομαι ότι όποιος του κάνει αυτήν την ερώτηση είστε καμιά συνέντευξη τύπου, ρε παιδιά. Θα... Τι λες, να την κάνω, φύγω σηκωτή. Δεν θα προλάβω. Ακριβώς, Εύη μου αγαπημένη, Εύη και για καλημέρα. Μία συν μία μολότοφ δώρο, προσφορά. Άντε, τα δικιά σας επιτυχία. Όλα δικιά σας επιτυχίες είναι. Εντελώς δικές σας. Οι άλλοι δεν κάνουν τίποτα. Μπράβο, μπράβο σας. Στο μεταξύ, μια που σας έλεγα για δικαιοσύνη, που λέμε δικαιοσύνη. Χα. Έβλεπε εδώ πέρα ότι λέει πλέον, ξέρεις, αναβαθμίζονται όλα, με αυτούς όλα αναβαθμίζονται. Και πλέον λέει θα τελειώνουν οι υποθέσεις και θα βγαίνει η απόφαση για μια υπόθεση σε 600 τόσες μέρες. Δηλαδή σε 2 χρόνια και κάτι. 2 χρόνια πάνω κάτω. Έτσι. Από το να το πείτε μέχρι να το κάνετε, είναι πολλής δρόμος. Πάρα πολλής δρόμος. Και δεν πρόκειται και να γίνει. Γιατί και για άλλα λέγατε και για κάτι καινούριου ποινικού κώδικε λέγατε, για κάτι αλλαγέ λέγατε δικονομικές, που τελικά δεν έγινε τίποτα. Γιατί εγώ όλα που έχω εδώ πέρα που βλέπω από τα ρεπορτάζ, όλοι είναι, ξέρω εγώ, είχα, ο άλλο είχε συλληφθεί πρόσφατα και άλλο θα πω και παράνομα στη χώρα, έτσι. Και ξανά ήταν έξω. Και τι άραγε. Καλά, για τους ευπαθείς δεν το συζητώ. Δεν έχει. Οπότε θα δείτε λίγο πρώτα αυτά. Να θυμίσω και για την, μέχρι να τελειώσει η υπόθεση και να βρουν την δικαίωση οι γονείς του Μάριου στο Μενίδη μετά από 11 χρόνια. Και επίσης όταν δεν εφαρμόστε έστω μία φορά κάποια ποινή και κάποιο αδίκημα. Έχω σας πω για την κλοπή, για την απάτη. Αφού ρε παιδιά, οι άλλοι καταρχήν οι ευπαθείς κάθεται και λίγο, πάλι τώρα προχθές πιάσανε, στείλουν ολόκληρο τηλεφωνικό κέντρο στους οικισμούς. Και παίρνουν από εκεί πέρα τηλέφωνα. Και κάνουν τις τηλεφωνικές απάτες. Πρόσφατα πρέπει να σας πω, γιατί κάποια στιγμή είχατε αναρωτηθεί κιόλας. Πού τους βρίσκουν τα τηλέφωνα, τους δίνουν ξέρω από τις εταιρείες, κάπου διαρρύνουν τα δεδομένα μας. Όχι, παιδιά, καταρχήν, αν δεν το έχετε ζητήσει, το κινητό σας τηλέφωνο, γιατί υπάρχει μια, κάτι συγκεκριμένο που το ζητάς, το έχω κάνει, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς λέγεται, σας το πω, παραμένει στους καταλόγους. Επειδή μην είναι, ξέρω εγώ, είναι κάποιοι κατάλογοι, οι οποίοι υπάρχουν και ηλεκτρονικά, έτσι. Αν δεν έχετε αιτηθεί από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας που είστε, να μην υπάρχει το κινητό σας καταχωρημένο, υπάρχει. Και μάλιστα υπάρχουν ακόμη και ξεχασμένοι τηλεφωνικοί κατάλογοι προφανώς, γιατί σε αυτό το τηλεφωνικό κέντρο, να το πω έτσι, το οποίο ήταν οικογενειακή υπόθεση πρόσφατα, τι άλλο θα ήτανε, που βρήκανε σε οικισμό, σε καταβλισμό της Αττικής, ή βρήκανε σκισμένα φύλλα από τηλεφωνικούς καταλόγους. Το οποίο είναι και λογικό, να σας πω, εγώ δεν έχω δει εδώ και χρόνια κανονικό έντυπο τηλεφωνικό κατάλογο, αλλά και ένας παλιότερος να είναι, δεν έχουν αλλάξει τα σταθερά τηλέφωνα, ειδικά σε ανθρώπους που είναι μιας αλφα ηλικίας και από εκεί πέρα χτυπάνε τελείως, έτσι, και κυρίως. Με τύπου, ας πούμε, τους τρομοκρατούν ότι αυτό πλέον την παλιά διέ και ότι υπάρχει κίνδυνος διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος και μπορεί να πάθει ηλεκτροπληξία και χία δυο. Εμένα βέβαια αυτό, στο δίνω πραγματικά, εκτός από την επινοητική, πώς προλαβαίνουν, ρε Σιλεωνίδα, πάλι είχα περίπτωση, μέσα σε δύο μέρες κάνανε πάτες από Αθήνα στην Κοζάνη, από την Κοζάνη ξανά κεντρική Μακεδονία. Πώς τα προλαβαίνουνε? Πραγματικά όμως. Γράφει ο Πασκάλ ότι η αστυνομία κάνει εξαιρετική δουλειά στην πλειοψηφία των περιπτώσεων στην απόδοση δικαιοσύνη. Σχολένου, υπάρχουν χοντρά. Και δεν είναι ρατσιστικό το σχόλιο μου, γράφει για το χοντρά. Παιδιά, έχουμε τεράστιο θέμα. Ο Δημοσθένης μου γράφει: Βάλια, δώσε εδώ κανένα καζάκι για την ξέμινα και τον ελληνικό καφέ. Παιδιά, εντάξει, δηλαδή είναι τραγικό πραγματικά. Και το κακό είναι αυτό ότι ξέρουν όλοι, ξέρουν και οι παραβατικοί, ξέρουν και αυτοί που έρχονται παράνομα στη χώρα τι συμβαίνει. Α, για αυτόν τον τύπο, τον επικεφαλής της πακιστανικής κοινότητας, αυτόν τον, πώς ήταν, τον Τζαρέμ Τάδε στην Αθήνα, που ήταν να κληθεί το ασυλό του και τελικά δεν έγινε φυσικά αυτό, γιατί υπάρχουν και αυτές, ξέρετε, φιλάνθρωπες επιτροπές, χάρη στην οποία παραμένει στη χώρα. Εκεί, για παράδειγμα, γιατί δεν επενέβη εισαγγελέας, αφού έχει επιβαρημένο παρελθόν, έτσι. Και αν αυτός με επιβαρημένο παρελθόν μπορεί και μένει εδώ πέρα, δηλαδή υπάρχει μια επιτροπή η οποία απορρίπτει αυτό που ζήτησε ο Πλεύρης, και το έλεγα χθες, Λεωνίδα, κύριε Θάνο Πλεύρη, ό,τι και να κάνετε τώρα είναι πάρα πολύ αργά. Τα είχα ξαναπεί ότι ναι, δεν είναι ότι εσύ λες ότι θα πελάσεις. Αυτός μπορεί να κάνει προσφυγή ακόμη και είναι παράνομα στη χώρα. Για αυτό το πράγμα, γιατί δεν κάνετε καμιά ρύθμιση δικαιοσύνη? Αν θέλετε μπορείτε, αν θέλετε. Αλλά τι λέω, εδώ πέρα πάνε, τους πάνε στην εισαγγελία. Δηλαδή βλέπει ο εισαγγελέας ότι έχει συλληφθεί άλλες 5-6 φορές ο τύπος, είναι παράνομα στη χώρα, έχει συλληφθεί για το μισό ποινικό κώδικα και αποφασίζει να τον αφήσει ελεύθερο. Και έδωσε εντολή ο εισαγγελέας να συλληφθεί η θεία που είπε την ανιψιά χοντρή. Αν είναι δυνατόν, και αυτά τα πληρώνουμε εμείς. Εμείς τους πληρώνουμε όλους αυτούς με αυτές τις αποφάσεις. Δημόσια λειτουργία είναι. Έτσι, για να το πούμε ότι πληρώνουμε, μάλλον καλύτερα μην το πολύ συνειδητοποιούμε, γιατί γενικά όλα αυτά που συνειδητοποιούμε γύρω μας είναι χάλια. Αλλά όχι, πραγματικά να γνωρίζετε πραγματικά τι πληρώνουμε. Λοιπόν, πρέπει να κλείσω. Να είστε καλά, Πασκουκάλ. Καλό υπόλοιπο Κυριακής. Καλό υπόλοιπο Κυριακής σε όλους σας. Ευχαριστώ για την παρέα και για σήμερα και την ακρόαση. Α, θα τα πούμε αύριο, Δευτέρα, 6 με 7 το απόγευμα. Λείπει ο Τουτσίδης, Κώστας Τουτσίδης. Οπότε τα λέμε αύριο, 6 με 7 το απόγευμα, εκτάκτως. Και πρώτο Θεός, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο πάλι εδώ στον Focus, λίγο μετά τις 9 το πρωί. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο Κυριακής. Μια καλύτερη εβδομάδα να ξημερώσει. Μένετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Γεια σας.

0: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
1: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
0: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
2: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
3: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο δολογώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
6: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Ελλάς μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
9: Μια φωνή μπορεί να γίνει χιλιάδες. Μια σπίθα μπορεί να γίνει φωτιά. Κι όταν η Ελλάδα αποφασίσει να μιλήσει, κανείς δεν μπορεί

0: ελληνική λύση δεν μπορεί να συνεργαστεί με κανέναν από αυτούς. Και το ξέρουν όλοι πλέον. Ότι δεν θα συνεργαστούμε. Είναι δεδομένο.
1: Είστε κόμμα ανάδελφο.
0: Δεν μου αρέσει η λέξη δεν θα συνεργαστούμε.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε. Έτσι. Και δεν μπορούμε.
2: Για κυβέρνηση μιλάμε πάντα.
0: Ακριβώς. Δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε με ανθρώπους οι οποίοι, θα το πω και λίγο άκομψε αν θέλετε, δεν έχουν δουλέψει ούτε μία μέρα στη ζωή τους. Είμαι κάθετος σε αυτό, ξέρετε. Γιατί έχω την πλατωνική θεώρηση των πραγμάτων. Θεωρώ ότι για να ασκείς ένα δημόσιο αξίωμα πρέπει στην υπηρετικό σου βίο να έχεις πετύχει κάποια πράγματα.
1: Ναι.
0: Και όταν έχεις έναν κατ' επιλογή άνεργο, άκου για τον κύριο ΣΥΡΙΖΑ προηγουμένως, επιλογή του να είναι άνεργος ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας είναι άνεργος σήμερα. Δεν δουλεύει. Και θέλει να κυβερνήσει τη χώρα.
3: Δηλαδή
0: είναι δουλειά. Γι' αυτόν είναι δουλειά. Να ολοκληρώσω λίγο.
1: Ναι.
0: Γι' αυτόν είναι δουλειά η πολιτική. Για μένα είναι λειτουργήμα η πολιτική. Έχω τις επιχειρήσεις, τη δουλειά μου, ασχολούμαι με αυτά και λειτουργώ μέσα στην πολιτική. Για τον κύριο Μητσοτάκη τα έχω πει χίλιες φορές. Αν δείτε έναν τους πολιτικούς αρχηγούς, εσείς κάθε μέρα είστε εδώ το πρωί.
1: Ναι.
0: Παιδεύεστε να βγάλετε τις ειδήσεις σας, να κάνετε συνεντεύξεις σας, να κάνετε συνδέσεις σας για να βγάλετε ένα μισθό. Ένα, δύο χιλιάρικα, δεν ξέρω πόσο. Αυτοί δεν δουλεύουν, δεν εργάζονται. Πώς θα νιώσουν τον πόνο του μεροκαματιάρη, του εργαζομένου.
2: Ξερκάστηκαν πριν μπουν στην πολιτική.
0: Ποιος?
2: Ή στο ενδιάμεσο, όλοι αυτοί που
0: Όλοι. Εγώ δεν μου λέτε όλοι.
2: Τι να πω τώρα, να πιάσω έναν, θα μου πούνε ότι
0: ο κύριος Τσίπρας που εργάστηκε, ο κύριος Ανδρουλάκης που εργάστηκε, ο κύριος Μητσοτάκης που εργάστηκε χωρίς διορισμό. Και εκεί απέτυχε. Είχε έρθει ασυλία του, μην τα ξαναλέμε.
2: Ωραία, έχω πει. Η χώρα
0: με ανθρώπους που δεν εργάστηκαν, δεν παρήγαγαν έργο, δεν μπορώ να συνεργαστώ. Ναι. Γιατί εγώ θέλω αυτός που θα συνεργαστώ, ο Παπαγλιμίζος, να έχει δουλέψει και να έχει παράγει ένα έργο. Για να μπορώ να συζητάω μαζί του και να αποφασίζω. Δεν γίνεται έτσι.
3: Γι'
0: αυτό και λέω, επειδή έχουμε συγκροτημένο έργο,
1: ναι,
0: συγκροτημένο πρόγραμμα, μας αντιγράφουν οι υπόλοιποι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πήρε και ο κ. Ανδρουλάκης χθες ό,τι μέτρα εδώ η ελληνική λύση έχει πει από το 19 για τους μικρομεσαίους και τα έκανε πλην βέβαια του οριζοντίου φόρου. Όλα όσα είπε, 120 δόσεις, μισό λεπτό, ακατάσχετο επαγγελματικού λογαριασμού, ελληνική αναπτυξιακή τράπεζα, κρατική είναι αυτή. Τα έχουμε πει εμείς εδώ από το 19. Και ένα Πασόκ που κυβερνούσε έρχεται, αντιγράφει την ελληνική λύση και καταθέτει προτάσεις. Δηλαδή είναι αδιανόητο όλο αυτό. Εμείς τα έχουμε γραμμένα σε πρόγραμμα, όχι λόγια, το πώς, ναι, θα γίνει βήμα-βήμα. Ξεκάθαρα πράγματα. Πώς να συνεργαστώ λοιπόν με λογοκλέπτες ή με άεργους και άνεργους πολιτικούς.
1: Ναι.
0: Ποτέ. Έχουμε κυβερνητικό πρόγραμμα, μπορούμε να κυβερνήσουμε, μας αντιγράφουν όλοι, άρα ξέρουμε τι κάνουμε.
4: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Σήμερα θα πούμε εξαιρετικά πράγματα. Ακούστε προσεκτικά. Θα πάμε σε αυτό που λέω εδώ και πάρα πολύ καιρό, ο μοναδικός πολιτικός αρχηγός που το λέει, ότι δηλαδή η Ιταλία δεν μπορεί να ανεφύνει με την Ελλάδα. Ως κράτος, ως χώρα. Η Ιταλία ουδέποτε ήταν χώρα φιλική προς την Ελλάδα. Διότι εδώ υπάρχει η γεωπολιτική αντιπαλότητα και όχι η συγγένεια ούνα ράτσα ούνα φάτσα. Και κυρίως αναφέρομαι στο κράτος του Βορρά. Στην Ιταλία υπάρχουν δύο κράτη. Το κράτος του Βορρά, Λομβαρδί και οι υπόλοιποι, Μιλάνο, ξέρω εγώ, Πάρμα, Μπολόνια, και το κράτος του Νότου. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, δύο διαφορετικοί κόσμοι. Δεν θα μιλήσω για το λογικό ότι είναι απικίες των Ελλήνων, ότι είναι διαφορετική συμπεριφορά τους, ότι οι Βόρειοι καταπιέζουν τους Νότους, και αυτό ισχύει. Στην Ελλάδα το παρακράτος του Κολονακίου καταπιέζει την περιφέρεια. Εκεί ο Βορράς καταπιέζει τον Νότο. Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα στη σχέση μας με την Ιταλία. Η ιστορία δείχνει ότι η σχέση των δύο αυτών πλευρών και χωρών δεν καθορίστηκαν από τον πολιτισμό μόνο ή την κοινή μεσογειακή κληρονομιά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι οι Ρωμαίοι χρωστούν στην Ελλάδα. Οι Ρωμαίοι με την αρχαία αντίληψη. Οι Ιταλοί χρωστούν τα πάντα στην Ελλάδα. Ήταν ένας βάρβαρος μιλιταριστικός στρατοκρατικός μηχανισμός. Εκπολιτίστηκαν η Ιταλία από την Ελλάδα. Όταν έγινε η βία, αν θέλετε, κατάκτηση από πλευράς Ρώμης των ελληνιστικών βασιλείων. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία, άλλη φορά που θα το εξηγήσουμε. Κυρίως υπάρχει ένα πρόβλημα. Η γεωπολιτική και ο ανταγωνισμός για επιρροή στην περιοχή. Η Ελλάς, η κακομήρα, γιατί κακομήρα την κατήδησαν, μέχρι το 1821 ήταν υπόδουλη στους Τούρκους, στους Βαρβάρους, στους Μογγόλους, στους Φαγείς. Οι Ιταλοί είχαν μικρά κρατήδια δεξιά και αριστερά, δεν ήταν ένα νέο κράτος. στα τέλη του 19ου αιώνα έγιναν κράτος. Οι Ισπανοί είχαν κάτω, οι Γάλλοι κάπου βορρά, κάποια μικρά κρατήδια ελεύθερα, ενώθηκαν, αλλά ήξεραν ένα πράγμα. Ότι δυτικά δεν μπορούν να πάνε για την Γαλλία από τότε. Μόνο ανατολικά οι Ιταλοί ήθελαν να πάνε, γιατί είχαν την αδύναμη εντός εισαγωγικών Ελλάδα. 1721 και μετά τι ήμασταν. Και αυτό το αντιμετωπίσαμε στις αρχές του 20ου αιώνα, όταν η Ιταλία στο τέλος μπήκε στην Αντάντ, αλλά μας πουλούσε κάθε φορά, όπως και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Από την αρχαία Ρώμη μέχρι και τη σύγχρονη Ιταλία, η στρατηγική λογική παραμένει ίδια. Έλεγχος της Μεσογείου, των θαλάσσιων δρόμων, των λιμανιών και των πλουτοπαραγωγικών πηγών. Αυτή είναι η ουσία των διμερών σχέσεων. Όταν συγκρούονται αυτά, συγκρούονται οι χώρες. Όταν ταυτίζονται αυτά, τα πηγαίνουν καλά οι χώρες. Οι ελληνικές αποικίες στη Νότια Ιταλία, όπως ο Κρότονας, η Σίβαρη, η Νάπολη, έτσι, και άλλες πόλεις, Σιρακούσες, δημιούργησαν ισχυρά κέντρα πολιτισμού, εμπορίου και ναυτικής δραστηριότητας πριν υπάρξει η Ρώμη. Δεν υπήρχε Ρώμη. Δεν υπήρχε Ρώμη ποτέ. Υπήρχαν αυτοί. Όταν οι Ρωμαίοι ενισχύθηκαν, στόχος τους ήταν ο έλεγχος αυτών των περιοχών. Όχι επειδή ήθελαν κατακτήσεις. Όχι, επειδή ήθελαν το χρήμα, τους πόρους. Και ήθελαν να ελέγχουν τη Μεσόγειο. Το κλειδί για την ισχύ εκείνη την εποχή ήταν η Μεσόγειος, το εμπόριο. Και το εμπόριο το έλεγχαν οι Έλληνες σε όλη τη Μεσόγειο. Και λίγο οι Καρχιδόνοι. Φοίνικες, σου λένε Καρχιδόνοι για μένα και Φοίνικες τα λοιπά. Αλλά μπαίνουν οι Ρωμαίοι στο κόλπο και σου λέει θα ελέγχουμε εμείς το εμπόριο, πρέπει να τελειώσουμε. Ακόμη και όταν οι Ρώμοι θαύμαζαν τον ελληνικό πολιτισμό, Κικέρον και τα λοιπά, Τάκητος, δεν έβλεπε ποτέ την Ελλάδα ως ισότιμο αδερφό, αλλά ως περιοχή στρατηγικού ενδιαφέροντος, ως χώρο, όχι ως χώρα. Η Αδριατική θάλασσα αποτελούσε πάντα ένα κρίσιμο διάδρομο προς την Ελλάδα. Γι' αυτό και δεν άφησαν ποτέ οι Ιταλοί και οι Αυστροούγγροι, οι αδερφοί μας βόρειοεπιρώτες, οι Αλβανοί, οι Ιλυριοί, Τόσκηδες κυρίως. Ακόμα και όταν το ζήτησαν επισήμως πάνω από 22 φορές να ενωθεί η περιοχή τους με την Ελλάδα, αυτοί που είπαν όχι ήταν Ιταλοί. Αυτοί γράψαν τα βιβλία από τότε των Αλβανών, λέγοντάς ότι είναι κάτι άλλο. Το ίδιο και οι Αυστροούγγροι βοήθησαν ώστε να μην ενωθούν τα αδέρφια, άσχετα αν είχαν άλλο θρησκεύμα. Αφήστε που τότε οι Αλβανοί δεν ήταν και τόσο ιδιαίτερα οξείς με τη θρησκεία. Κάποιοι Καθολικοί, κάποιοι Ορθόδοξοι και λίγοι Μουσουλμάνοι ήταν. Αλλά όταν το έθεσαν επισήμως οι Αλβανοί, επισήμως, δεν μιλάει για βορειοεπιρώτες τώρα, για Αλβανούς, Τόσκηδες, ξαδέρφια μας, ότι θέλουν ένωση με την Ελλάδα, δυο φορές απελευθερώσαμε την περιοχή, μας απέτρεψαν οι Ιταλοί. Ποιοι φίλοι. Ποιοι φίλοι. Η περιοχή λοιπόν της σημερινής Αλβανίας, γιατί χρησιμοποιήθηκε επανειλημμένα ως βάση για εκστρατείες προς την Ελλάδα. Από εκεί χτύπησαν οι Ρωμαίοι, όταν χτύπησαν την Αλβανίδα βασίλισσα, η Λυριά ήταν η κακομήρα, ελληνικής καταγωγής, ελληνικά μιλούσε, αλλά ήταν πολύ καλή πειρατής. Πώς τη λέγανε, να δείτε. Φαράρα. Μπάστε τους, ξεχνάω το όνομά της. Αυτή έκανε πειρατείες. Συμφώνησε με τους Ρωμαίους να μην κάνει πειρατείες, αθέτησε τον όρο. Μπήκαν, βρήκαν αφορμή οι Ρωμαίοι, μπήκαν στην Αλβανία, πάτησαν εκεί. Σε περιοχές όπου υπήρχαν περίπου 50 ελληνικές πόλεις. Και ήταν η βάση τους. Το ίδιο κάνανε και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το ίδιο κάνανε και στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, που βάτιζαν την Κέρκυρα οι Ιταλοί. Τα ξεχνάμε αυτά. Ενώ χάσαμε, μας φάξαν στη Μικρά Ασία, ο Μουσολίνι που βάτιζε την Κέρκυρα. Γιατί η Ιταλία καθόρισε τα σύνορα Αλβανίας-Ελλάδος. Προτεκτοράτο των Ιταλών ήταν η Αλβανία πάρα πολλά χρόνια. Από τη Ρωμαϊκή εποχή ως την Τέταρτη Σταυροφορία, 1204 παρακαλώ, ο έλεγχος της ανατολικής ακτής της Αδριατικής έδινε στις Ιταλικές δυνάμεις δύναμη και κυρίως πρόσβαση προς τα Βαλκάνια και την ανατολική πλευρά της Μεσογείου. Πώς?
3: Τεύτα.
4: Τεύτα. Μπράβο. Τι φαλάρα είπα εγώ τώρα. Τεύτα. Μπράβο. Αρχαιοελληνικό το όνομα. Ψάξτε το λιγάκι. Η άλωση της πόλεως από τους Λατίνους αποτέλεσε ένα καταλυτικό πλήγμα για τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Από τότε δεν καταθώσαμε ποτέ να ανακάψουμε. Λατίνοι είναι οι Ρωμαίοι. Λατίνοι. Αυτοί κάνουν σταυροφορίες, αυτοί ρήμαξαν τη Βυζάντιο, αυτοί ισοπαίδωσαν εμάς, αυτοί μας κλέψαν τα πάντα, λαιλάτισαν την Κωνσταντινούπολη, δεν άφησαν τίποτα όρθιο. Αυτή είναι η αλήθεια. Οι Ιταλοί από το βορρά έδιναν τις εντολές και εκτελούσαν όλοι οι άλλοι. Στους νεότερους χρόνους, η Ιταλία συνέχισε να βλέπει την Ανατολική Λεκάνη της Μεσογείου ως πεδίο στρατηγικού ανταγωνισμού. Μετά τους Βαλκανικούς πολέμους, η Ιταλία συνεχίζει να στοχεύει την Αλβανία για να έχει επιρροή στην Αδριατική. Και μάλιστα εδώ οι Ιταλοί ήταν ανθέληνες, ξεκάθαρα. Επιχειρεί ο Βενιζέλος, απελευθερώνει, όχι του λένε πίσω. Επιχειρούμε ξανά δεύτερη φορά, πρωτόκολλα Φλωρεντία, ιστορίες, πίσω η Αλβανία Ιταλική. Τέλος. Μα τα αδέρφια, οι Τόσκηδες, οι Αλβανοί θέλουν να ενωθούμε την Ελλάδα, δεν θέλουν την Ιταλία. Όχι εκεί, Ιταλία. Να το δίκαιο του ισχυρού. Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, η ίδια γεωγραφική διαδρομή χρησιμοποιείται από τον Μουσολίνη για να εισβάλλει στην Ελλάδα. Η ίδια ακριβώς. Η ιστορία λοιπόν επαναλαμβάνει ένα μοτίβο συγκεκριμένο. Ο έλεγχος των περιφερειακών περασμάτων προς την Ελλάδα αποτελούσε πάντα βασική στρατηγική προτεραιότητα. Το 1911, το 11 σας πάω πίσω τώρα, ο Ιταλοτουρκικός πόλεμος, έκαναν Ιταλοί με τους Τούρκους πόλεμο, δεν ήταν τυχαία σύγκρουση. Το 1911 η Ιταλία επιδίωξε να ενισχύσει τη θέση της πού? Στην Ανατολική Μεσόγειο. Το 11 σας λέω, πριν τους Βαλκανικούς πολέμους. Κατέλαβε λοιπόν τα Δωδεκάνησα, τα πήρε από τους Τούρκους, δημιουργώντας τετελεσμένα γεγονότα πριν αλλάξουν οι ισορροπίες στα Βαλκάνια. Βλέπαν δηλαδή ότι οι Άγγλοι λένε στους Έλληνες, ορμήξτε, διαλύστε την Οθωμανική Αυτοκρατορία για τα πετρέλαια στη Μέση Ανατολή, πρέπει να τα πάρουμε εμείς. Οι Τούρκοι δεν μας τα δίνει. Ο Σουλτάνος δεν μας τα δίνει. Θέλει να τα συζητήσει με τους Γερμανούς. Ορμήξτε, Έλληνες, να πιέσουμε τον Σουλτάνο. Ορμάνει οι Έλληνες. Γίνεται και το 1908 οι νεότουρκοι το κίνημα αυτό. Μπερδεύεται το πράγμα. Κάνουν οι Ιταλοί την κίνηση ΜΑΤ. Καταλαμβάνουν τα Δωδεκάνησα. Βλέπουν ότι παραπέει η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Πάνε και πατάνε στα Δωδεκάνησα για να ενισχύσουν τον ρόλο τους στη Μεσόγειο. Λίγο αργότερα, στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο, η Ιταλία ευνοεί την τουρκική πλευρά, καθώς τα συμφέροντά της στην περιοχή συγκρούονται με την ενίσχυση της Ελλάδος. Δηλαδή, οι Ιταλοί βοηθούν τους Τούρκους, δίνουν όπλα. Τους δίνουν λεφτά. Το καταλαβαίνετε αυτό? Να σας πω ότι και το 1974, κάτι που δεν ξέρει κανένας σας, την ώρα που μπαίνανε οι Τούρκοι και κάνανε εισβολή στην Κύπρο, ποιος έδωσε αεροσκάφη αερωθούμενα στους Τούρκους μετά την εισβολή? Λέγανε κυρώσεις και τα λοιπά. Οι Ιταλοί! 74 και μετά σας λέω, 1974. Οι Ιταλοί τους δώσαν αεροσκάφη. Θα μου πείτε και οι Άγγλοι βοήθησαν. Και οι Άγγλοι βοήθησαν. Και οι Αμερικανοί και ο Κίσιγκερ βοήθησε. Και ο Μακάριος βοήθησε. Και εμείς βοηθήσαμε να εισβάλλουν οι Τούρκοι. Με τις βλακώδεις επιλογές μας και το διχασμό μας. Η λογική λοιπόν πάντοτε είναι η ίδια, φίλες και φίλοι. Οι συμμαχίες και οι στάσεις καθορίζονται από το στρατηγικό συμφέρον και όχι από συναισθηματικούς δεσμούς. Βάλτε το καλά στο μυαλό σας. Όλοι σας. Δεν υπάρχουν φίλοι, δεν υπάρχουν σταθερές. Μόνοι είμαστε, μόνοι θα είμαστε. Ούτε Ρωσία, ούτε Ιταλία, ούτε Γαλλία, ούτε Γερμανία, ούτε Αμερική. Κανένας. Μόνοι ήμασταν πάντοτε. Γιατί η Ελλάδα είναι στο κέντρο ενός ευρύτερου γεωπολιτικού περιβάλλοντος. Στο περιβάλλον αυτό οι συμμαχίες αλλάζουν. Μέχρι πριν 5 χρόνια, 4 χρόνια λέγαμε η Αίγυπτος κάνει άξονα με την Ελλάδα. Τώρα η Αίγυπτος πηγαίνει με την Τουρκία. Δεν το βλέπετε. Εγώ δεν θα πω ότι οι Ιταλοί μας μισούν ως λαός. Δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Ξέρω όμως ότι τα βιβλία, τα αλβανικά, για να αποσκίσουν τους Αλβανούς από την κοινή ρίζα που έχουμε ως συγγενείς λαοί, τα έγραψαν οι Ιταλοί στις αρχές του 20ου αιώνα για να τους φανατίσουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα για τον 21ο αιώνα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μαζί με τους Αυστροούγγρους. Γι' αυτό και οι Αλβανοί, πολλοί εξ αυτών, θεωρούν ότι είναι Ιταλοί. Τον κακό στο φλάρο. Έχετε και το οράμα τον Ανθέληνα, το χαρεμάκι, το χανουμάκι του Ερντογάν, γενίτσαρος, μέχρι εκεί που δεν πάει, από δύο γονείς Έλληνες είναι. Τι να συζητάμε τώρα. Αλλά είπαμε, μίσος. Όπως και ο Ερντογάν, όπως και η Μάμογλου. Δεν θέλουν οι Βρετανοί, οι Ιταλοί, οι Γάλλοι, οι Άγγλοι, οι Ρώσοι, οι Κινέζοι. Τα Βαλκάνια που έχουν κοινές ρίζες πολιτισμικές, πολιτιστικές και γενετικές να ενωθούν. Θα είναι η ισχυρότερη περιοχή του κόσμου. Αλλά Ρήγας Φεραίος, αλλά διέρηκε Βασίλευε.

0: Πάμε στους αγρότες τώρα. Απλήρωτοι έχουν μείνει 250.000 αγρότες λόγω ΟΣΔΕ. Κάνας δεν πλάει. Και κτηνοτρόφοι. Βρέθηκαν αντιμέτωποι με μειωμένες ή ακόμη και μηδενικές πληρωμές στις ενισχύσεις του Ιουνίου. Ποιο είναι το πρόβλημα? Εξαιτίας προβλημάτων, λέει, που παρουσιάστηκαν, ακούστε τώρα, κατά την επεξεργασία των δηλώσεων στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΣΔΕ. Παραμύθια της χαλιμάς. Παραμύθια της χαλιμάς. Θέλουν να τελειώσουν με τους αγρότες και τους ανθρώπους αλήθειες με τους οκόμους. Πεθάνουνε. Το βιολογικό μέλι, γιατί τι αλητήριοι είναι, είναι ο δημοκράτες στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είπα σε όσους έχουν μέλια, κάντε πλαστά στοιχεία ότι έχετε βιολογικό μέλι. Ωραία, τα κάνετε τα πλαστά. Εντοπίζονται τα πλαστά. Και οι κανονικοί, ούτε οι κανονικοί παίρνουν λεφτά. Δηλαδή, επειδή κάποιοι δικοί σας είναι λαμόγια, αντί να πείτε τα λαμόγια να τιμωρηθούν, κόβουν τα λεφτά, δεν τα δίνουν στο βιολογικό μέλι, στους μελτσοκόμους, τους κανονικούς. Κόβουν τα λεφτά από όλους. Πονάει εδώ ότι κόβει κεφάλι. Το καταλαβαίνετε αυτό? Το αντιλαμβάνεστε? Μιλάμε ότι μισούν τη λογική, μισούν τον Έλληνα, μισούν την πραγματικότητα. Σχεδόν οι μισοί δικαιούχοι της χώρας επηρεάστηκαν από τα σφάλματα αυτά κατά την τελευταία καθάριση. Πεθαίνουν στην πείνα οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι. Και ο Μόσχος ενδιαφέρεται να κατέβει με τον Τσίπρα. Με τον Τσίπρα. Και πουλάει και τη φέτα 15-16 ευρώ το κιλό. Κάτι που κατηγορούσε παλιά ο ίδιος. Δεν, παιδιά, δεν υπάρχει, υπάρχει πρόβλημα. Ειδικά με, το, με τους μελτσοκόμους υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, παιδιά. Τεράστιο, επειδή πιάσαν μερικούς απατεώνες, θα την πληρώσουν όλοι οι μελτσοκόμοι. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα. Και έρχεται λοιπόν ολόκληρη είδηση, ο Αλφα, χθες τον έλεπα. Έλεγχος ΣΑΔΑΕ εντόπισε, λέει, 2 τόνους ακατάλληλων γαλακτοκομικών προϊόντων. Μπα. Πού? Στη Βουλγαρία, στα σύνορα. Φωνάζει από το 19. Ελέγξτε τα σύνορα. Βάζουν μέσα γαλακτοκομικά γάλα, νοθευμένο, βρώμικο, γεμάτο αντιβιωτικά, γεμάτο παυσίπονα. Οι Τούρκοι από τους κήπους περνάνε προκυπευτικά με φυτοφάρμακα, λιπάσματα. Αν κλείσεις αυτές τις περιοχές που στέλνουν παύθινο το γάλα για να κορομάνε οι μεσάζοντες και οι γαλακτοβιομήχανοι, θα μπορέσεις να ανακουφίσεις τον πρωτογενή τομέα σου. Και το κάνουν είδηση. Τους πιάσαμε στην Βουλγαρικά. Οι ελεκτές εντόπισαν φορτηγό που μετέφερε πάνω από 2 τόνους γαλακτοκομικών προϊόντων από την Βουλγαρία. Τα προϊόντα μεταφερόταν, λέει, χωρίς ειδικό θάλαμο, ψυκτικό, παραβιάζοντας κανόνες ασφαλούς μεταφοράς τροφίμων. Ξέρετε ότι δεν υπάρχει κανένας έλεγχος στην περιοχή. Κανένας έλεγχος. Δεν υπάρχει ολυμπικό. Έλα εδώ, ρε. Φέρνεις γάλα. Έλα εδώ. Σκόνη είναι. Τι στο καλό είναι αυτό που φέρνεις? Παγωκολόνα, γάλα, τι είναι αυτό? Έλεγχος. Το παίρνω το γάλα το επί τόπου. Υπάρχει ειδικό μηχάνημα. Το ελέγχω πίσω. Πίσω, παυσίπονο αντιβιωτικά, πίσω! Το παιδί μου θα πιει παυσίπονο και αντιβιωτικό. Πας στους κήπους Εύρου. Δεν τον παραμικρύνω, δεν ξαναπερνάει τίποτα. Έγινε και με ντομάτες πριν από κανένα μήνα. Στους κήπους το κάνει και αυτό η είδηση. Τα λέω χρόνια. Δεν θα περνάει ρουθούνι με την ελληνική λύση. Δεν θα περνάει τίποτα. Θα στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα με την νομιμότητα. Με την νομιμότητα. Μας δίνει το δικαίωμα η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνουμε ποιοτικούς ελέγχους. Δεν μας απαγορεύει κανένας. Δεν το κάνουν γιατί είναι κολλητοί τους οι γαλακτοβιομήχανοι και κολλητοί τους τα φέρνουν. Δεν τα φέρνει ο κτηνοτρόφος των 100-500 χιλίων λίτρων γάλακτος. Δεν τα φέρνουν αυτοί. Τα φέρνουν οι απατεώνες που είναι κολλητοί τους για να κάνουν μαϊμού φέτες, αφού δολοφόνησαν τα εγωπρόβατα με την ευλογιά οι αλητήριοι, με την αρχαιοελληνική έκφραση, που κυβερνάνε τη χώρα, γιατί το σκάνδαλο δεν έπρεπε να αποκαλυφθεί των κεφαλιών που είναι σαν τη Λερναία Ύδρα. Ένα πρόβατο, 8 κεφάλια. Ή 10 κεφάλια, ένα πρόβατο. Έτσι γινόταν. Αντί για ένα πρόβατο, δηλαδή ήταν 8 αυτοί. Εδώ, ρε φίλες και φίλοι, το είπα και στη Βουλή. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που για 90 περίπου εκατομμύρια ευρώ δεν έχει κάνει τα ελικόπτερά της να πηγαίνουν στην νυχτερινή αεροπυρόσβεση. Για 90 εκατομμύρια, ρε παιδιά. Τα μηχανήματα τόσο κοστίζουν. Και δεν μπορούν να πετάξουν το βράδυ. Καταλαβαίνεις, σας λέω τώρα. Για να είναι τα βρωμοψόμενο εκατομμύρια που τα τρώνε τα λαμόγια τους, τα ελικόπτερά μας δεν μπορούν να πετάξουν το βράδυ, όπως στον Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στην Αυστραλία, στη Χίλη και σε άλλες χώρες πετάνε. Τα δικά μας δεν μπορούν να πετάξουν. Γιατί έχουμε Bell 205, τα οποία με έναν εξυγχρονισμό θα μπορούσαν να πάρουν συστήματα νυχτερινής πλοήγησης και ρήψης νερού. Τα έχουμε τα ρημάδια. Κόστος 75-90 εκατομμύρια. Έλα ρε παιδιά τώρα. Αυτούς ψηφίζετε μωρέ. Προτάζετε θέλετε. Θα σας λέω. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
3: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
4: Καλημέρα από Σέρες.
5: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
6: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
7: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
1: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
8: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2-1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμό, κοινωνία, αθλητισμός,

0: 9.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
0: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω κάτι που θεωρώ ότι είναι και εύστοχο. Κύριε της Νέας Δημοκρατίας, μία ψηφιοποίηση από μόνη της δεν μπορεί να είναι μεταρρύθμιση. Διότι εσείς μεταφέρετε τη γραφειοκρατία από το χαρτί στον υπολογιστή. Δεν φτιάχνεις σύγχρονο κράτος, αλλά ψηφιακή γραφειοκρατία με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργείτε. Και αυτό είναι δεδομένο. Αυτή είναι η γενική μας αρχή σε σχέση με το νομοσχέδιο. Ο εισηγητής μας σας έκανε τις παρατηρήσεις. Αλλά πάμε στην ουσία του προβλήματος. Λέτε, κύριε Υπουργέ, ψηφιακό κράτος. Τι δεν λέτε όμως? Ότι αυτό το ψηφιακό κράτος που οραματίζεστε είναι μια ψηφιακή φυλακή για τον Έλληνα. Κανονική ψηφιακή φυλακή. Είναι η τυραννία διαφάνειας και η υποταγή του ανθρώπου σε ένα όρατο χέρι, το οποίο θα του ελέγχει τη ζωή αλλά και το θάνατο. Να δώσω ένα παράδειγμα. Ξοδέψατε 4 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για αυτή την ιστορία με την ψηφιακή, με το ψηφιακό κράτος. Τόσα είναι τα ποσά. Ξέρετε όμως ότι πληρώσαμε μόνο το χτίσιμο του κράτους αυτού. Δηλαδή, διακομιστές, πλατφόρμες, καλώδια. 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό όμως που σας διαφεύγει είναι ότι το Ταμείο Ανάκαμψης τελειώνει. Τώρα που θα τελειώσει λοιπόν το Ταμείο Ανάκαμψης και το οποίο απαγορεύει ρητά την κάλυψη αδειών συντήρησης, άδειες, συνδρομές, ασφάλεια, από πού θα καλυφθούν τα χρήματα αυτά, πού θα τα βρείτε? Μήπως θα γίνουν όπως τα Ολυμπιακά ακίνητα, σκόνη και θρύψαλα? Μήπως δηλαδή πετάξαμε 4 δις στον κουβά, αλλά στη συντήρηση που εκείνη τα λεφτά τα πολλά θα έχουμε αδυναμία πληρωμής, που σημαίνει θα καταστραφεί όλο αυτό το δίθεν οικοδόμημά σας? Κύριε Υπουργέ, έχετε πείσει, έχετε χειραγωγήσει τον Έλληνα ότι η ψηφιακή εποχή θα του λύσει τα χέρια. Τον έχετε πείσει, όχι τον νέο Έλληνα, όχι όλους τους Έλληνες, ότι θα είναι πιο εύκολη η ζωή του. Το τυρί, την ευκολία την είδαν οι νεοέλληνες. Οι Έλληνες όμως είδαν και την παγίδα. Ποια είναι η παγίδα? Η δουλεία μέσα από την οποία θα βγει η ψηφιοποίηση. Ο έλεγχος, ο παντόπτης, ο άγνωστος κήπου θα ελέγχει τα πάντα. Προχωράει κανονικά το σχέδιο. Δεν είναι δικό σας, είναι της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Από εκεί ξεκινάει και εκπορεύεται το σχέδιο. Ο έλεγχος των Ευρωπαίων πολιτών και κατ' επέκταση και των Ελλήνων. Με συνέπεια, όποτε είναι ατίθασος και απίθαρκος στις νόρμες σας, θα του κόβετε το ρεύμα. Αφού όλα σε ένα, τακτοποιημένα θα είναι. Όλα. Θα του κόβετε το μισθό, τη σύνταξη. Εάν αντιδρά, εάν δεν αντιδρά και είναι καλό παιδί με όσα λέτε, αν του κάνετε εμβόλια, αν του κάνετε ό,τι θέλετε, θα κάνετε τα καλύτερα για τον πολίτη. Εάν γίνει, και ρωτάω την κυβέρνησή σας, ένα blackout όπως έγινε στην Ισπανία και εκείνος ο κακαμύρης, ο αυτιάς, ο ευρωβουλευτής σας έλεγε δεν μπορούσε να αγοράσει ψωμάκι, λέει, έγινε blackout και δεν μπορούσε να πληρώσω πλαστικό χρήμα, πώς θα πληρώνουμε? Γι' αυτό επιμένουμε μετρητά και μόνο μετρητά και όχι πλαστικό και ψεύτικο ψηφιακό χρήμα. Και θα σας πω τώρα ποιοι είναι οι αντιδημοκρατικοί κίνδυνοι. Και δεν είναι δικά μου λόγια. Θα χρησιμοποιήσω τα λόγια του Snowden. Κίνδυνος πρώτος. Αν κάποιες από τις φωτογραφίες που έχουμε οπουδήποτε, από τις δραστηριότητες στο δίκτυο που κάνουμε, τοποθετηθούν εκεί που αρμόζει σε κάποιον και εκεί που θέλει, οι αγορές, οι συνδέσεις μας, οι φίλοι μας, οι απόψεις μας, η αποδοκιμασία, η επιδικαιωμασία, η ιδεολογική μας, αν αυτό δεν αρέσει σε αυτόν που διαχειρίζεται το κεντρικό σύστημα,

0: παντόπτη που λέω εγώ στο ψηφιακό κράτος, θα μπορεί πλέον να σου κόβει το εισιτήριο στο αεροπλάνο, να σου λέει δεν ταξιδεύεις, θα μπορεί να σου λέει δεν μπαίνεις στο λεωφορείο. Εδώ ήταν ο Τουρνάς προχθές που έλεγε ότι αν δεν πάρετε προσωπικό αριθμό θα πάρετε μισθό. Ποιος είσαι ρε Τουρνά που επειδή δεν θα πάρω προσωπικό αριθμό εγώ θα μου κόψει το μισθό? Ποιος είσαι εσύ επιτέλους? Ποιος? Και δεν ξέρω κανέναν, είναι εκλεγμένος κιόλας. Διορισμένος. Θα σου λέει ο άλλος, δεν ήσουν καλό παιδί, δεν θα μπει στο λεωφορείο και στο ταξί. Δεν θα πάρεις διαβατήριο. Μπορεί πλέον να μην είσαι και επιλέξιμος για τη δουλειά, γιατί η εταιρεία έχει αγοράσει τα δεδομένα και βλέπει ότι εσύ είσαι αντιδραστικό στοιχείο. Είσαι απέναντι στον εργοδότη. Θα σου λέει ο άλλος, δεν μου αρέσει η άποψή σου. Μπορεί στο δημόσιο να μην σε προσλαμβάνει άλλο. Δεν είσαι δικό μας παιδί και φαίνεται από αυτά που γράφεις. Κίνδυνος δεύτερος. Τα αρχεία δραστηριότητας, αυτά που η κυβέρνηση ονομάζει με τα δεδομένα, δημιουργούνται και μοιράζονται, φίλες και φίλοι. Συλλέγονται, υποκλέπτονται από εταιρείες και κυβερνήσεις. Και αυτό είναι επικίνδυνο για όλους μας. Πάμε στο ψηφιακό χρήμα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μαζί με τη ΦΥΤ προωθούν τη δημιουργία ψηφιακών νομισμάτων. Δηλαδή, θα ξέρουν ό,τι αγόρασα από το περίπτερο μέχρι το ότι έδωσα για να πάρω τσιγάρα. Αυτό είναι φυλακή. Αυτό είναι φάρματο ζώων και ζώα δεν είναι οι άνθρωποι. Καταλάβετε το. Ο άνθρωπος είναι άνθρωπος, το ζώο είναι ζώο. Σε λίγο θα μας τσιπάρετε κιόλας για το καλό μας. Το μέλλον που ετοιμάζεται είναι μια μεγάλη φάρματο ζώων στην οποία αντιτίθεται η ελληνική λύση στα νερά. Διότι ο άνθρωπος έχει ιδιοπροσωπία. Έχει προσωπικότητα. Έχει πνεύμα και ψυχή. Δεν είναι νούμερο, δεν είναι αριθμός. Και εδώ είναι το περίεργο, ότι δεν μιλάει κανείς. Ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο Ανδρουλάκης, ούτε ο Μητσοτάκης. Όλοι καταπίνουν αμάσιτο το ψηφιακό χρήμα, την προσωπική κάρτα. Γιατί? Διότι είναι συστημική. Θέλουν κάμερες υποχρεωτικές σε όλα τα αυτοκίνητα με εντολή της Ευρωπαϊκής Ενώσης. Καινούριο δεδομένο. Θα κοιτάει και μέσα η κάμερα και έξω. Τα νέα αυτοκίνητα έτσι θα λειτουργούν. Θέλουν chat control. Θέλουν ψηφιακό ευρώ σε τελική φάση. Ψηφιακή ταυτότητα. Βιομετρική επανάληψη ηλικίας. Αναγνώριση προσώπου σε δημοσίους χώρους. Κάμερα στο αυτοκίνητό μας. Κάμερα στο πρόσωπό μας. Ψηφιακή φαρμαζόν. Επαναλαμβάνω και προκαταλαμβάνω. Και προειδοποιώ, έρχονται δύσκολες μέρες για όλη την ανθρωπότητα. Έρχονται δύσκολες μέρες για όλους τους ανθρώπους. Μην το επιτρέψει η ελληνική βουλή τουλάχιστον αυτό να εφαρμοστεί. Οδηγούμαστε σε έναν ευρωχιτλερισμό. Αποφασίζει η Ούρσουλα, την οποία ψήφισε και ο Ανδρουλάκης και ο Μητσοτάκης με την ανοχή του Τσίπρα και της παρέας του, η κυρία Φόντερ Λάιεν, και εκτελούν όλοι οι υπόλοιποι. Η δημοκρατία θα μετεξελιχθεί σε κουκλοθέατρο. Κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν τεχνολογική και άλλη δυνατότητα να χειραγωγούν πολίτες ψηφοφόρους. Εμείς υποσχόμαστε ότι θα παλέψουμε να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα αντιδημοκρατικά. Και γιατί δεν θέλουμε ένα προσωπικό αριθμό? Υπάρχουν άπειρα αρνητικά. Πρώτον, δεν υπάρχει ανωνυμία. Μόνιμη καταγραφή κάθε πτυχής της ζωής μας. Ό,τι κάνουμε, όπου κινούμαστε, όπου πορευόμαστε, ό,τι λέμε καταγράφεται. Από αγορές, μετακινήσεις, ιατρικές πράξεις, κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Και το χειρότερο απ' όλα, όλο αυτό δεν είναι αναστρέψιμο. Δεν μπορεί να διαγραφεί. Υπάρχει ΕΣΑΗ. Η ακραία εξάρτηση από το κράτος, ιδιώτες που συνεργάζονται με το κράτος. Και όταν λέμε ιδιώτες, δεν εννοούμε τον κύριο Βιλιάρδο. Εννοούμε τον Bill Gates και όλα αυτά τα παιδάκια που εφαρμόζουν απάνθρωπα αντιδημοκρατικά μέτρα. Έτσι λοιπόν, οποιοδήποτε πολίτης που διαχειρίζει τα δεδομένα αυτά μαζί με το κράτος μπορούν ανά πάσα ώρα και στιγμή να σου παγώσουν μετακινήσεις, τραπεζικούς λογαριασμούς. Θέλετε παράδειγμα? Στον Καναδά, όταν γινόταν η αντιδράση των φορτηγατζίδων και πήγαιναν προς τα κάτω στην πρωτεύουσα, εκατοντάδες χιλιάδες φορτηγά, με ένα κουμπί ο Τριντό τους έκλεισε τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Δεν μπορούσαν να βάλουν ούτε βενζίνη ούτε πετρέλαιο. Με συνέπεια να επιστρέψουν. Έτσι θέλετε τη δημοκρατία? Με τα κουμπιά να απαγορεύετε διαδηλώσεις, να απαγορεύετε διαμαρτυρίες, να φημώνετε πολίτες? Δεν θα το επιτρέψουμε. Και εδώ να πω κάτι. Έχουμε αφημί. έχουμε ΆΜΚΑ, έχουμε ταυτότητα, έχουμε IBAN και θέλετε να μας πείσετε ότι είναι καλύτερο να βάλουμε τα πάντα σε ένα αριθμό, σε ένα χρηματοκιβώτιο, αντί για 4 κλειδιά και 4 κωδικούς, να έχουμε έναν μόνο. Γελάνε όλοι οι hackers του ντουνιά. Θα γίνει το πανηγύρι του hacker. Θα χάνονται λεφτά, θα χάνονται δεδομένα, θα μπαίνει και θα υποκλέπει ο καθένας από την τράπεζα ό,τι θέλει. Και μια αντίφαση. Γιατί τέτοια αγωνία να τα εφαρμόσετε μόνο στην Ελλάδα στους Έλληνες? Οι Έλληνες έχουν ταυτότητες, τους υποχρεώνεται να έχουν προσωπικό αριθμό. Ρωτώ, οι λαθρομετανάστες θα έχουν προσωπικό αριθμό? Ρωτώ, γιατί τον Έλληνα τον εμβολιάσατε με το ζόρι. Οι λαθρομετανάστες δεν εμβολιάστηκαν. Αυτά να τα κάνετε στα 2 εκατομμύρια λαθρομεταναστών με τα 10 επίθετα, τα 20 ονόματα που δεν μπορείτε να τους βρείτε. Όχι στους Έλληνες, κύριε Πλεύρη, και η παρέα σου, το δίθε δεξιόν. Το δίθε δεξιόν. Και πάμε και στα άλλα. Είστε μια κυβέρνηση που στηρίζετε τους ολιγάρχες. Είστε η κυβέρνηση θεραπενίδα των ολιγαρχών. Και αυτό εμένα με ενοχλεί ως άνθρωπο. Θέλετε αέρα? Θα σας πω λοιπόν πώς φτιάχνετε ένα έργο με αέρα κοπανιστό. Πουλάει το κράτος ένα δρόμο σχεδόν τζάμπα. Μπορεί να λέγεται Εγνατία Οδός, λέω τώρα εγώ. Αλλά όταν το πουλάει τον δρόμο, μετά από λίγο αλλάζει και τα δεδομένα ασφαλείας. Να είναι δηλαδή πιο σκληρά. Τι σημαίνει αυτό? Αλλάζουν τα δεδομένα ασφαλείας, πρέπει να αποζημιωθεί ο εργολάβος, να πάρει λεφτά. Γεκ Τέρνα, Εγνατία Οδός, σύμπτωση, λέω τώρα ονόματα εγώ, έτσι. Δεν λέω ότι υπάρχει. Συμπτωματικά βγαίνει από εδώ ένας υπουργός μετά και λέει ότι ο δρόμος είναι επικίνδυνος. Γι' αυτό και πρέπει να κλείσουν όλα τα τούνελ στην Εγνατία Οδό, διότι είναι επικίνδυνος. Και τι κάνει ο επενδυτής, ο τσάμπα επενδυτής, παίρνει και αποζημίωση καπέλα από πίσω. Ωραίες δουλίτσες. Ωραίες δουλίτσες. Είστε και μηχανικοί και αρχιτέκτονες στα πόλα. Δουλειές για τους ολιγάρχες υπάρχουν. Δουλειές για τους πολίτες δεν κάνετε. Από την άλλη, ο ίδιος ο πρωθυπουργός έχει έναν κολλητό ολιγάρχη, τον οποίο τον είχε πάρει αλαμπρατζέτα ο Τσίπρας. Και τον αθώωσε με τους ποινικούς κώδικες τον ολιγάρχη. Με δικό του ποινικό κώδικα. Και με έναν καθηγητή που έκανε τους ποινικούς κώδικες που ήταν κολλητός του ολιγάρχη. Δείτε τώρα, Γιάννης Κερνάει, Γιάννης Πίνη. Ποιον βόλεψαν οι ποινικοί κώδικες, γι' αυτό πήγα για κανένα μηνυτήριο αναφορά. Θα πάει κάθε κατεργάρι στον μπάγκο του. Θα σας πάμε με τρένο μέχρι τέλους, σας το λέω. Ποιον βόλεψε η αλλαγή στον ποινικό κώδικα? Τον ολιγάρχη. Ποιος έκανε τους ποινικούς κώδικες? Ο κολλητός του ολιγάρχη. Αλλά μπρατσέτα ο Τσίπρας, ο αδέκαστος, ο έντιμος. Παραμύθια της Χαλιμάς. Ποιον άλλο βόλεψε? Τον παιδεραστή φερόμενο της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί δεν τα λέει αυτά ο κύριος Λαλίστατος, αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας? Και ακούστε τι άλλο έκανε ο Μητσοτάκης στον κολλητό τον ολιγάρχη του Τσίπρα. Έκοψε την παραγωγή του λιγνίτη στην Δυτική Μακεδονία, αλλά ο ολιγάρχης πηγαίνει στα Σκόπια και το λιγνίτη τον ελληνικό. Ο οποίος δεν είναι καλός, είπε εδώ άλλος, ο Δοκερίδης, ο ειδικός επί των περιβαλλοντικών. Πήρε το λιγνίτη λοιπόν, τον ακυρώνει στην Ελλάδα και πάει ο λιγνίτης στα Σκόπια με φορτηγά τα 300-500 την ημέρα, γίνεται ρεύμα εκεί και μας το πουλάνε οι Σκοπιανοί. Και η Αχλάδα εγκαταλελειμμένη, ρημαγμένη, η Δυτική Μακεδονία ερημώνει και κανείς δεν μιλάει. Κανείς, ούτε ο Τσίπρας ο έντιμος από τα Λίτλ, ούτε ο Αδρουλάκης. Δεν μιλάει κανένας και πρέπει να μιλάτε, κύριε Μάτσιο. Μιλάτε για τον ολιγάρχη. Για τον ολιγάρχη λέω, κύριε Μάτσο. Ποιος να μιλήσει για τον ολιγάρχη, ρε παιδιά? Ποιος να μιλήσει για τον ολιγάρχη εδώ μέσα? Τον εκλεκτό, τον αξιογάπητο, τον αξιότιμο, έλεγε ο πρωθυπουργός. Ολιγάρχη, τον είχε μπροστά του. Πάμε και στα υπόλοιπα. Για να δείτε ότι είστε θεραπενίδες των ολιγαρχών. Financial Times, σημερινή. Εδώ είναι. Τα χαΐρια της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος βάζει βέτο για νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, αλλά μόνο για τον εφοπλιστή Προκοπίου και όχι για τον Έλληνα αγρότη κτηνοτρόφο. Και δεν τρέπεται, δεν τρέπεται. Πάρτε το δημοσίευμα σας παρακαλώ. Ξεφτύλα διεθνώς γινόμαστε κάθε μέρα. Ξεφτύλα. Και επειδή όλοι μας αντιγράφεται, με πόνο ψυχής το λέω, αλλά και χαρά, γιατί σημαίνει ότι κάνουμε δουλειά. Μητσοτάκης. Δεν θέλω εξορίξεις. Το 17, 18, 19, χθες εδώ στη Βουλή, έλεγε στον κύριο Ανδρουλάκη, κάνουμε εξορίξεις για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια για να βρούμε δικό μας φυσικό αέριο. Αντιγραφή στην αντιγραφή, αντιγραφέα στην αντιγραφή. Όταν τα είπα εγώ εδώ το 21, με απεκάλεσε ψεκασμένο ο Πρωθυπουργός για το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο. Συνωμοσιολόγος. Στη γραμμή μας έρχονται, ό,τι και να κάνουν. Είμαστε η κρατεά δύναμη της ελληνικής μεταπολιτεύσεως. Πάμε και στα άλλα. Έκθεση Ευρωκοινοβουλίου. Σημερινή. Τα κόκκινα δάνεια αλλάζουν την αγορά κατοικίας στην Ελλάδα. Μοναδική περίπτωση ληστείας των δανειοληπτών, η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των ανεξέλεκτων funds. Σημερινή έκθεση. Και να ρωτήσω και κάτι. Γιατί κανένας πολιτικός αρχηγός και τα νέα υποκομματίδια, ο Τσίπρας και τα υπόλοιπα, οι φούσκες του συστήματος, δεν λένε να κλείσουν τα funds? Και μόνο η ελληνική λύση λέει θα κλείσουμε τα funds. Να βγουν δημοσίως και να μας πούν πόσοι έχουν πάρει σπίτια από φανς και από τράπεζες που έχουν ληστέψει τους Έλληνες επισήμως, να μας το πούν και επωνύμως. Όχι σαν το άλλο το υποκομματίδιο, το δεκανικάκι που δεν ήξερε, δεν ρώτησε, αλλά είχε πάρει ακίνητα από φανς. Εμείς θα τα κλείσουμε τα φανς αρχή τέλος για να προστατεύσουμε την κατοικία των Ελλήνων. Και υπάρχει και το οξύμορον. Κόμματα φαντάσματα. Κόμματα φαντάσματα. Παρουσιάζονται κατά παράβαση της νομοθεσίας στα κανάλια του συστήματος. Φαντάσματα δεν υπάρχουν. Ούτε βουλευτές έχουν. Οι αρχηγοί τους, ο ένας κρύβεται, βέβαια δεν βγαίνει ποτέ, και ο άλλος κρύβεται, και ο Τσίπρας. Κρύβονται όλοι. Απλά βγαίνουν κάποιοι εκπρόσωποι. Δεν είναι στη Βουλή. Δεν έχουν πρόγραμμα. Και τα μέσα ενημερώσεως τους καλούν. Το τίποτα δεν προσφέρει τίποτα παρά μόνο υπηρεσίες στους ολιγάρχες. Και αυτά τα κόμματα του Τσίπρα και τα υπόλοιπα είναι τίποτα στην υπηρεσία του Μητσοτάκη και του Μαξίμου. Και βέβαια, όλοι οι δημοσιογράφοι τους έχουν στα όπα-όπα. Πάμε εμείς και μας επιτίθεται. Πάνε άλλα κόμματα του Κοινοβουλίου, τους επιτίθεται. Πάνε αυτοί στα όπα-όπα. Κάπου όπα, ρε παιδιά. Όπα με την υποκρισία και την κοροϊδία των συστημικών μέσων ενημερώσεως. Οι υπηρέτες των ολιγαρχών δεν χρειάζεται η Ελλάδα. Χρειάζεται οι υπηρέτες των πολιτών της ελληνικής κοινωνίας. Και επειδή μας ζαλίσατε με το Μητσοτάκη, να πω το εξής. Μητσοτάκης Τσίπρας είναι οι δύο όψεις του ίδιου συστήματος. Παριστάνουν ότι είναι σε διαρκή σύγκρουση. Παριστάνουν ότι μαλώνουν. Ο ένας υπογράφει όμως και ο άλλος εφαρμόζει. Παροχή ενέργειας, φανς, συνεχώς. Επειδή το κράτος έχει συνέχεια. Ο ένας έχει ανάγκη τον άλλο για να υπάρχει. Αλλά στην πράξη κάνουν την ίδια δουλειά. Είναι κάλπικο νόμισμα με δύο διαφορετικές όψεις, καμία αξία και οι δυο τους. Και τώρα που ήρθαν τα μαντάτα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, τι κάνουμε? Τι κάνουμε? Δεν ξέρω αν δικαίως ή αδίκως διώκονται για πλημέλημα οι υπουργοί σας. Εγώ ξέρω ένα πράγμα. Μέχρι χθες λέγατε δεν υπάρχει σκάνδαλο ούτε καν πλημέλημα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα θα πιείτε το πικρό φραπέ. Γιατί τέσσερις είναι υπόδικοι. Δεν ξέρω αν κατηγορούμε με την έννοια ότι είναι αθώοι ή ένοχοι. Δεν με ενδιαφέρει. Ξέρω ότι ο Φραπές και η παρέα του ήταν γαλάζιοι λαχοκέφαλοι μαζί με την άλλη της Εμπερτζίδου και με τις Πόρσε. Δεν ήταν ούτε ροζ ούτε κίτρινοι. Αυτά ξέρουμε. Πονάει η αλήθεια. Αλλά εμείς θα σας τη λέμε. Πονάτε? Θα τα λέμε. Θα τα λέμε συνεχώς. Εμείς θα σας ρίξουμε με επιχειρήματα. Όχι με φιλαφήματα. Με επιχειρήματα. Και απευθυνόμαστε στους Έλληνες και τους λέμε κάτι αυτονόητο. Όταν δεν θέλεις να δεις, δεν θα δεις ποτέ. Εάν ο Έλληνας θέλει να αλλάξει την Ελλάδα, πρέπει ο ίδιος να αλλάξει. Να δει την αλήθεια κατάματα και να δει ποιος τον πρόδωσε. Ποιος του έκοψε μισθούς. Ποιος του έκοψε τη σύνταξη. Ποιος του έκοψε το μέλλον και την ελπίδα. Ποιος του δίνει την ευκαιρία για μια καλύτερη Ελλάδα με δουλειά, δουλειά, δουλειά, οργάνωση και σχέδιο. Ποιος είναι ο λαοπλάνος. Ποιος είναι ο ψεύτης, ποιος χρησιμοποιεί τα μέσα ενημερώσεως, ποιος χρησιμοποιεί τους ολιγάρχες, ποιος υπηρετεί τους ολιγάρχες. Όλο το πολιτικό σύστημα είναι υποταγμένο στο σκοτάδι της ολιγαρχίας και πλουτοκρατίας. Υπάρχει μια όαση εδώ μέσα που δεν έχει βγει ποτέ με εφοπλιστή ο πρόεδρός της, που δεν έχει πάει ποτέ σε σπίτια εφοπλιστών, που δεν παρακαλάει και δεν εξυπηρετεί κανέναν από αυτούς τους ολιγάρχες και αναλάρχες, που είναι όρθιο το κόμμα αυτό παρά τον πόλεμο για κάθε φορά πριν τις εκλογές βγάζετε υποκομματίδια. Ό,τι και να κάνετε, ό,τι και να πείτε, η μοναδική πολιτική σταθερά στην ελληνική δημοκρατία είναι η ελληνική λύση. Ό,τι και να κάνετε, απευθυνόμαστε στους Έλληνες. Εμείς θα κάνουμε αναδιανομή του πλούτου. Εξάλλου, θα πω κάτι απλό, κύριε συνάδελφε, και συμφωνείτε κι εσείς. Πολιτισμένη δεν είναι μια χώρα όπου οι πλούσιοι έχουν πολυτελή αυτοκίνητα. Όχι. Είναι η χώρα στην οποία οι φτωχοί μπορούν να πάνε στο δοντίατρο. Αυτή είναι η πολιτισμένη χώρα. Για αυτή τη χώρα εμείς αγωνιζόμαστε. Είναι οι φτωχοί που μπορούν να πάνε εύκολα το παιδί στο γιατρό. Για αυτή τη χώρα αγωνιζόμαστε. Και αυτή θα την κάνουμε, γιατί θα κυβερνήσουμε ο Έλληνας. Αυτά απαιτεί, εμείς θα τα δώσουμε στον Έλληνα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Η Ελλάδα μιλάει, φωνή του λαού. Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα. Πραγματικά το λέω αυτό. Να είστε όλοι και όλες καλά.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, συντομινή ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικές εγκαταστάσεις ως αντίπεινα για την επίθεση των φρουρών της Επανάστασης κατά αμερικανικών δυνάμεων στην Ιορδανία, η οποία προκάλεσε το θάνατο 2 στρατιωτικών. Το Ιράν απάντησε με επιθέσεις κατά στρατιωτικών βάσεων στο Κουβέιτ. Οι συνεχιζόμενες εχθροπραξίες έχουν οδηγήσει στον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών και στην εκ νέου διακοπή της εμπορικής ναύσης πλοίας στο στενό του Ορμούζ. Στην εσωτερική επικαιρότητα, αντιδράσεις για τη θριαβολογία του Πρωθυπουργού σχετικά με την έκθεση της Κομισιόν για το Κράτος Δικαίου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για στοιχεία που αποτυπώνουν θετική τροχιά της χώρας μας τα τελευταία χρόνια, προσπερνώντας το γεγονός ότι στην έκθεση γίνεται μνήμα στις δικαστικές εξελίξεις στην υπόθεση των παράνομων υποκλοπών και του Predator και υπογραμμίζεται ότι αρκετές πτυχές της έρευνας βρίσκονται ακόμα υπό διερεύνηση. Η πανηγυρική ανάρτηση του κ. Μητσοτάκη για τη φετινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου δεν αποτελεί απλώς μια προσπάθεια πολιτικής επιβίωσης μέσω της κραυγαλαίας διαστρέβλωσης της αλήθειας. Αποτελεί ύβρι προς τους πολίτες και ανοιχτή πρόκληση προς τους δημοκρατικούς θεσμούς της πατρίδας μας, τονίζεται μεταξύ άλλων σε ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ. Ο Πρωθυπουργός που εχθές πανηγύριζε επειδή διώκονται μόλις 4 πρώην μέλη του Υπουργικού του Συμβουλίου, σήμερα πανηγυρίζει επειδή δεν είμαστε στον πάτο της Ευρώπης, αναφορικά με τα θέματα λειτουργίας του κράτους δικαίου, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Είναι λογικό για ένα χείριστο Πρωθυπουργό να πανηγυρίζει για τη μετριότητα, αφού η μόνη κορυφή που έχει κατακτήσει είναι αυτή της ακρίβειας σε ρεύμα, καύσιμα, τρόφιμα, φορολόγηση και ενίκεια, οδηγώντας τους Έλληνες στην εξαθλίωση, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Το 69% των Ελλήνων πνίγεται από την ακρίβεια, όπως αποκαλύπτει η οικονομική έρευνα. Το 64% παραδέχεται ανοιχτά ότι ζει από μήνα σε μήνα, χωρίς κανένα αποθεματικό για το παραμικρό απορρόπτο. 88% των πολιτών χαρακτηρίζουν το ενεργειακό κόστος υψηλό και δυσβάσταχτο, ενώ το 69% λέει το ίδιο για το ενίκιο ή τη δόση του στεγαστικού δανείου. Το 66% δηλώνει ότι αυτή η διαρκής οικονομική πίεση ροκανίζει την ψυχική του υγεία καθημερινά. Υπόθεση βιασμού ερευνούν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα συνελήφθη από αστυνομικούς 66χρονος, ο οποίος παρουσιάστηκε στο τμήμα δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων Κορδελιού Ευόσμου και δήλωσε ότι εξανάγκασε σε ερωτική συνέβρεση χωρίς τη συνένεσή της την 60χρονη σύντροφό του μέσα στο διαμέρισμά της. Ο 66χρονος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα. Προβλήματα στη λειτουργία του Facebook με πολλούς χρήστες να αδυνατούν να αποκτήσουν πρόσβαση στους λογαριασμούς τους ή να χρησιμοποιήσουν κανονικά την πλατφόρμα. Σε αρκετές περιπτώσεις εμφανίζεται μήνυμα το οποίο ενημερώνει ότι ο λογαριασμός είναι προσωρινά μη διαθέσιμος λόγω τεχνικού προβλήματος και καλεί τους χρήστες να δοκιμάσουν ξανά αργότερα. Μέχρι στιγμής η Meta δεν έχει εκδώσει επίσημη ανακοίνωση σχετικά με τα αίτια της λειτουργίας ή το χρονοδιάγραμμα πλήρους αποκατάστασης της υπηρεσίας.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Γενικά έθριος καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά. Σε υψηλά επίπεδα θα κυμανθεί θερμοκρασία καθώς θα φτάσει στις Κυκλάδες του 33 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37, στα υπηρωτικά τους 38 με 39 και τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία σήμερα έως 36 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή «Ο άνθρωπος στο επίκεντρο».
0: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε. Επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
5: Να μας κλείσει τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
6: Να μας κρατήσουν και σερ.
7: Για άλλη την ημέρα.
8: Και μένα μια ξαπλώστρα.
9: Μακριά από σας.
10: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
11: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
12: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άμεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
13: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως!
14: Αφού ήρθαμε με E-Jets!
12: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
15: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές του Focus FM. Σήμερα είμαστε εδώ πάλι κοντά σας, 12 με 1, με την εκπομπή «Ο άνθρωπος στο επίκεντρο». Στο μικρόφωνο η Όλγα Τζέτζη, παιδίατρος, και ο Θανάσης Ελευθεράκης, ο οποίος απουσιάζει σήμερα. Σήμερα θα είναι μια ξεχωριστή εκπομπή, γιατί οι καλεσμένες μας σήμερα στο στούντιο είναι δύο μικρούλες. Όταν λέμε μικρούλες, είναι παιδιά. Η πρώτη καλεσμένη είναι η Κάτια Κοσμίδου. Κάτια, πες μας ένα καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Είσαι χαρούμενη που είσαι εδώ σήμερα?
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί?
1: Επειδή θα μιλήσω μαζί σας και μπορεί να με ακούσει όλος ο κόσμος.
0: Τέλεια. Λοιπόν, ακροατές, στήστε αυτοί να ακούσετε τι θα μας πει η Κάτια σήμερα. Και η δεύτερη καλεσμένη μας, πώς χρονών είσαι Κάτια, πες εδώ στους ακροατές.
1: Είμαι 9 χρονών.
0: 9 χρονών. Και η δεύτερη καλεσμένη μας είναι η Στέλλα η Κουτσομίτη, μελλοντική παιδίατρος. Να το πω, Στέλλα.
2: Ναι.
0: Αλλά από σήμερα και μετά μπορεί να θέλει και αυτή στο μέλλον να ασχοληθεί με το ραδιόφωνο. Πες μας ένα καλημέρα, Στέλλα.
3: Καλημέρα.
0: Σε όλους τους ακροατές. Για πες μας, Στέλλα, είσαι χαρούμενη?
3: Είμαι αρκετά χαρούμενη.
0: Γιατί?
3: Είναι πρώτη μου φορά εδώ πέρα.
0: Και?
3: Νιώθω πολύ ωραία.
0: Ωραία. Τι θέλεις να πεις έτσι στους ακροατές όσους μας ακούνε σήμερα, γιατί μας ακούνε και πολλοί παππούδες, γιαγιάδες, συμμαθητές, δάσκαλοι, πάρα πολλοί σήμερα μάθανε ότι θα είστε στην εκπομπή και σήμερα θα κάνουμε, τι θα κάνουμε, θα αυξήσουμε την ακροαματικότητα, θα την πάμε στα ύψη λοιπόν, ναι. Από το Focus FM εκπέμπουμε. Για πες λίγο, Στέλλα, τι θες να πεις?
3: Θέλω να στείλω χαιρετίσματα.
0: Ναι.
3: Στις δύο γιαγιάδες μου, τη Στέλλα και τη Δάφνη, τους δύο παππούδες μου και στην τάξη μου του Δέλτα 2 από το 3ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς.
0: Τέλεια λοιπόν, όλο το Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς το 3ο εδώ συντονισμένο στον FM 100. Θα μιλήσουμε με τα κορίτσια και λίγο πιο μετά, γιατί έχουμε πολλά θέματα να πούμε. Επειδή είναι μια ιατροκοινωνική εκπομπή και τα κορίτσια με έχουν συνηθίσει στο ιατρείο σαν παιδίατρο, θα πούμε και μερικά πράγματα αμιγώς ιατρικά σήμερα, κορίτσια. Λοιπόν, σύμφωνα με την επικαιρότητα, επειδή παίρνω πάρα πολλά τηλέφωνα και στο Messenger πήρα μόλις τώρα, από πολλούς γονείς και στο ιατρείο με ρωτάνε αυτές τις ημέρες σχετικά με το εστιακό ξέσπασμα μηνυγκίτιδας τύπου Β στο Κέντ στην Αγγλία, με πολλαπλά κρούσματα ανάμεσα σε φοιτητές και μαθητές. Μέχρι σήμερα έχουν αναφερθεί δεκάδες περιπτώσεις σε σχέση με το ξέσπασμα, με τουλάχιστον 2 νεκρούς νεαρούς ανθρώπους. Η μικροεπιδημία έχει εκδηλωθεί και σε άλλες περιοχές, με επιβεβαιωμένα περιστατικά, εκτός από το αρχικό κέντρο που είναι το Λονδίνο. Και οι υγειονομικές αρχές, σύμφωνα με όλες τις πηγές που παίρνουμε από το BBC, αλλά σήμερα θα έχουμε και μια άλλη πηγή, σας το φιλάω για έκπληξη, αντιμετωπίζουν την κατάσταση ως σημαντικό δημόσιο υγειονομικό συμβάν και κινητοποιούν παρέμβαση, αντιβιωτικά και εμβολιασμούς. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα, επειδή την κουβέντα την έκανα με μία μαμά από την Αγγλία, που η κόρη της, την οποία είμαι περήφανη που τη μεγάλωσα εγώ και Ελλάδα και Αγγλία, γιατί ζουν στην Αγγλία χρόνια, η Έφη Αγγελίδη είναι μαμά μιας, όχι έφηβης, πλέον νεαρής κοπέλας της Αλεξίας, η οποία ζει στο Λονδίνο και είναι φοιτήτρια και μου έκανε τις ίδιες ερωτήσεις. Θα ήθελα όμως να την έχουμε στη γραμμή σήμερα κοντά μας για να μας πει τι ακριβώς γίνεται στην Αγγλία, ποιες είναι οι απορίες των γονέων και έτσι να απαντήσουμε και, και στην ερώτηση που με έκανε μόλις τώρα στο Messenger μία επίσης φίλη που έχει μαμά κοριτσιού, έφηβης κόρης 15 ετών, που θα ταξιδέψει στο Λονδίνο. Η Αγγελίδη λοιπόν είναι κοντά μας, έχει τίτλο Enrichment σε κολέγιο του Βόρειου Λονδίνου, θα μας πει τι είναι αυτό. Επομένως έχει μια πολύ στενή επαφή με εφήβους και με παιδιά, και θα την έχουμε σήμερα κοντά μας. Έφη, είσαι στη γραμμή?
4: Ναι, είμαι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα θα πούμε, γιατί στην Αγγλία τώρα είσαστε 2 ώρες πίσω. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη, καλημέρα από το Focus FM, από τους ακροατές του Focus FM. Έφη, είσαι μαμά και θα το πω αυτό, είσαι μία μαμά η οποία από τότε που γεννήθηκε η Αλεξία εστιάζουμε μαζί σαν παιδία τους και σαν μαμά πολύ στην πρόληψη και θέλεις πάντοτε να είσαι up to date, ενημερωμένη. Αλλά αυτή τη στιγμή θα μας ενημερώσεις εσύ και θα μας κάνεις και κάποιες ερωτήσεις για το τι συμβαίνει στην Αγγλία σχετικά με τα περιστατικά της μηνυγκίτιδας, αν ο κόσμος είναι αναστατωμένος και όλα αυτά.
4: Ναι. Βασικά έχει.
0: Πες μας λίγο το τίτλο σου, Έφη, εδώ, για την εργασία σου.
4: Ναι, κάνει enrichment. Δεν ξέρω τι είναι το, ποιο είναι το αντίστοιχο, αν υπάρχει αντίστοιχος ρόλος στην Ελλάδα. Έχει να κάνει με το μη ακαδημαϊκό κομμάτι της εκπαίδευσης. Αναφερόμαστε σε δραστηριότητες που εμπλουτίζουν τις γνώσεις των φοιτητών πάνω σε διάφορους τομείς, μέσω ομιλιών, workshops, events κτλ.
0: Που σημαίνει ότι είσαι πολύ κοντά σε τέτοιες συγκεντρώσεις, δηλαδή φοιτητές μαζεύονται κοντά σε χώρους που είναι κλειστοί.
4: Ναι, ναι, μαζί με τους φοιτητές.
0: Ναι, και να πούμε σε αυτό το κομμάτι ότι προφανώς τώρα με αυτή την έξαρση της μηνυγκίτιδας από μηνυγκίδιδο τύπου Β, σας έχουν έρθει κάποιες οδηγίες για να γνωρίζουν και οι ακροατές μας. Να σας πω το καθαρά ιατρικό κομμάτι, ότι δεν πρέπει να αγχωνόμαστε και να ανησυχούμε γενικότερα πάρα πολύ, διότι η γενική πιθανότητα μόλυνσης για το πληθυσμό στο σύνολό του παραμένει σχετικά χαμηλή, καθώς η μηνυγκίτιδα αποτελεί στενή και παρατεταμένη επαφή για να μεταδοθεί. Έτσι, δεν είναι τόσο μεταδοτική όπως είναι άλλοι μικροοργανισμοί, γιατί εδώ μιλάμε για μικρόβιο. Η γρίπη, παράδειγμα, είναι ένας ιός. Παρόλα αυτά, ναι, η νόσος είναι σοβαρή και μιλάμε για αυτούς τους χώρους κυρίως που κινείσαι και εσύ, Έφη. Δηλαδή, όταν μιλάμε για χώρους που είναι κοντά οι φοιτητές, όταν μιλάμε για κλαμπ, όταν μιλάμε για, για περιοχές που συνοστίζονται άνθρωποι, κοιτώνες, έτσι, και άτομα με στενές κοινωνικές επαφές. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να μεταδοθεί, γιατί μεταδίδεται με το σάλιο, έτσι, και με την άμεση επαφή. Παράδειγμα θα πω για τους νεαρούς που πηγαίνουν στα κλαμπ, που μοιράζονται τα ποτήρια, τα ποτά, που χρησιμοποιούν το τσιγάρο, έτσι, τα vapes που κάνουν, τα μοιράζονται, το κραγιόν τους οι νεαρές κοπέλες, εκεί είναι πολύ εύκολο να μεταδοθεί. Σου δίνω το λόγο τώρα, Έφη μου.
4: Ναι, ευχαριστώ. Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σου και με τους ακροατές.
0: Λοιπόν, γιατί είσαι ανταποκρίτριά μας στην Αγγλία τώρα αυτή τη στιγμή.
4: Ναι.
0: Για το συγκεκριμένο θέμα.
4: Περισσότερα έχω να πω για τα πανεπιστήμια. Δηλαδή η εμπειρία που έχουμε είναι περισσότερο από το πανεπιστήμιο της κόρης μου, διότι οι φοιτητές με τους οποίους ασχολούμαστε στο κολέγιο εμείς είναι και λίγο μικρότερης ηλικίας. Επομένως δεν είναι φοιτητές που θα πήγαιναν στα κλαμπ και τα λοιπά λόγω του νεαρού της ηλικίας τους. Πιστεύω ότι φοβούνται περισσότερο για φοιτητές πανεπιστήμιων εκείνο το ηλικιακό range. Λοιπόν, με το που ξέσπασε λοιπόν αυτό το outbreak, εν πάση περιπτώσει, το Πανεπιστήμιο έστειλε email στην κόρη μας και μετά την ανακοίνωση των κρούσματων μηνυγκίτιδας στο Κέντ, εννοώ, έλαβε ενημερωτικό email που περιλάμβανε πληροφορίες ως προς τα συμπτώματα της νόσου, την ανάγκη να πράξουν οι φοιτητές γρήγορα εφόσον εμφανίσουν συμπτώματα.
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω λίγο, εφόσον εμφανίσουν συμπτώματα, εδώ για τους ακροατές μας, να ξέρουν τα συμπτώματα είναι πυρετός, πονοκέφαλος, να μας ενοχλεί το φως, φωτοευαισθησία, εξάνθημα, το πυρετός με εξάνθημα το λέμε και εδώ και στους γονείς των παιδιών, είναι ένα σημείο σος με εξάνθημα και μπορούν οι γονείς ήδη να κάνουν το τεστ, και εδώ μιλάμε και για φοιτητές μόνοι τους, το τεστ με το ποτήρι, μπράβο, το glass test, οπότε αν ή ακόμη και με το χέρι, αν τεντώσεις το δέρμα και δεις ότι το εξάνθημα δεν φεύγει, αυτό είναι σημείο σος, γιατί το εξάνθημα της μηνυγκίτιδας είναι σαν μικρές στιχτές αιμορραγίες, πρόκειται για αιμορραγικό εξάνθημα και αυτό θα μας κινητοποιήσει. Φωτοευαισθησία, έτσι, να τους ενοχλεί το φως, αυγενική δυσκαμψία, να μην μπορούν να κινήσουν τον αυχένα, εμετός με πονοκέφαλο και πυρετό, όλα αυτά, κακουχία γενικότερη, είναι σημεία. Και να πω εδώ, Έφη, για τα μικρά παιδιά, ναι, γιατί πιο ευαίσθητα για λίμωξη από μηνυγκίτιδα, από μηνυγκιδιδόκοκο τύπου Β, γιατί για αυτή την μηνυγκίτιδα μιλάμε τώρα, είναι τα βρέφη. Έτσι, και ναι, είναι και τα μικρά παιδιά και οι έφηβοι και οι νεαροί ενήλικες, αυτή ακριβώς η ηλικιακή ομάδα. Επομένως, να έχουμε στο νου μας όλα αυτά τα συμπτώματα.
4: Και μάλιστα επεσήμαναν ότι δεν είναι ανάγκη να έχει κάποιος όλα αυτά τα συμπτώματα για να καταλάβει ότι έχει μηνυγκίτιδα.
0: Πολύ ωραία.
4: Έστω και κάποια από αυτά θα πρέπει να τους ανησυχήσουν. Λοιπόν, και επισήμαναν ακόμα και την ανάγκη να ενημερώσουν το ίδιο το Πανεπιστήμιο εφόσον καταλάβουν ότι έχουν την νόσο, προκειμένου να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να σταματήσει την πιθανότητα μετάδοσης της ασθένειας.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτό είναι θέμα δημόσιας υγείας. Και να πούμε εδώ, Έφη, ότι εντάξει, θα σας έστελνα ενημερωτικά, φαντάζομαι, και από εκεί, ότι εφόσον διαπιστωθεί ότι υπάρχει ένα κρούσμα τέτοιο μηνυγκίτιδας, η προφύλαξη των ανθρώπων που έρχονται σε στενή επαφή δεν είναι ανάγκη, είναι η αντιβιωτική θεραπεία. Δίνουμε αντιβιωτικό, δηλαδή, συγκεκριμένα αντιβιωτικά, δεν ξέρω στην Αγγλία τι δίνουν, ριφαμπικίνη προφανώς εδώ πέρα, δεν χρειάζεται να τα ξέρουν αυτά οι ακροατές μας, αλλά να μην φτάσουμε στο σημείο και τα μοιράζουμε τα αντιβιωτικά σε όλους όσους πέρασαν, μιλάμε για στενή επαφή, και υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες για το τι εννοούμε στενή επαφή. Φαντάζομαι αυτά σας στάλθηκαν, έτσι δεν είναι?
4: Όχι, διότι η συμβουλή είναι να επικοινωνήσεις με τον οργανισμό που ειδικεύεται σε όλα αυτά.
0: Είναι το ανάλογο.
4: Δίνουν τηλέφωνο για να πάρεις, ναι, εφόσον χρειάζεται. Και εκεί σε ενημερώνουν πιο συγκεκριμένα. Αυτή τη στιγμή εστιάζουν περισσότερο στο ΚΕΝΤ, γιατί εκεί είναι η μεγαλύτερη ανάγκη. Και επίσης, όπως είπες, είμαστε υπέρ της πρόληψης. Οπότε σαν γονείς κλείσαμε ήδη ραντεβού για να κάνει η κόρη μας το εμβόλιο, το οποίο δυστυχώς όμως εκ των υστέρων ακυρώθηκε. Γιατί? Επειδή όλα τα εμβόλια τα προωθούν προς το ΚΕΝΤ, γιατί εκεί είναι η μεγαλύτερη ανάγκη.
0: Να πούμε εδώ κάτι για τα εμβόλια, να μην μπερδεύουμε τους ακροατές, ότι ο εμβολιασμός είναι, όπως είπες και εσύ, πρωτογενής πρόληψη. Δηλαδή, να είμαστε ήδη προφυλαγμένοι όταν τύχει να έρθουμε σε επαφή με ενδεχομένως με ένα άτομο που έχει κολλήσει μηνυγκίτιδα από μηνυγκιδόκο τύπου Β. Δεν είναι ότι όλες οι στενές επαφές εμβολιάζονται για την μηνυγκίτιδα. Οι στενές επαφές παίρνουν την αντιβίωση. Εν τούτης όμως, το μέτρο πρόληψης που είπες πάρα πολύ σωστά, το οποίο θα πρέπει εμείς και στην Αγγλία, γίνεται αυτό στην Αγγλία, το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών λέει εμβολιασμό για μηνυγκίτιδα έναντι μηνυγκιτιδόκου τύπου Β στη βρεφική ηλικία. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και στην Ελλάδα. Έχουμε κάλυψη με το εμβόλιο έναντι της μηνυγκίτιδας από μηνυγκιτιδόκου τύπου Β από τη βρεφική ηλικία μέχρι την ηλικία των 2 ετών. Εδώ ερχόμαστε σε αυτό που λες και εσύ, σαν οδηγία, γιατί και απαντάω και στη μαμά που μου έστειλε μήνυμα προηγουμένως, που θα ταξιδέψει η κόρη της στην Αγγλία και είναι 15 ετών. Η απάντησή μου, για να είναι προφυλαγμένη, η απάντησή μου είναι να είναι σίγουρο ότι έχει εμβολιαστεί που σίγουρα θα έχει εμβολιαστεί για το εμβόλιο για έναντι της μηνυγκίτιδας από μηνυγκιτιδόκο τύπου Β. Και τώρα, Έφη μου, το λέμε και στον αέρα, είναι δυνατόν, δεν είχα πει εγώ στην Αλεξία να εμβολιαστεί, είναι δυνατόν να σε άφησα?
4: Νομίζω ότι τότε δεν προβλεπόταν το εμβόλιο της μηνυγκίτιδας Β. Δηλαδή έχουμε κάνει το MEN-C, το MEN-ACWY.
0: Το είχαμε συζητήσει όμως, σίγουρα το είχαμε συζητήσει, και δεν υπάρχει περίπτωση να μην σου είχα πει ότι πρέπει να είναι εμβολιασμένη ανεξαρτήτως αν είναι στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.
4: Ναι.
0: Οπότε μου στέλνεις βιβλιάριο του παιδιού για να το δω, γιατί υπάρχει περίπτωση να το έχετε κάνει και να μην το ξέρετε.
4: Όχι, όχι, γιατί φρόντισα, πήραμε από το ιατρείο όλο το πρόγραμμα εμβολιασμού της ίδιας, οπότε ξέρουμε τι έχει κάνει και δεν έχει κάνει.
0: Μάλιστα. Πώς είναι η κατάσταση εκεί, είναι ο κόσμος αναστατωμένος ή όχι?
4: Όχι.
0: Ωραία, πρέπει. Αυτό είναι καλό.
4: Κοίταξε, ναι, στις καθημερινές συζητήσεις όχι. Τώρα όλοι παρακολουθούν στην τηλεόραση τι συμβαίνει και τα λοιπά. Το Κέντ είναι αρκετά κοντά στο Λονδίνο. Ο κόσμος ταξιδεύει, αυτό είναι το ανησυχητικό.
0: Εδώ να κάνω μια. Ναι, ο κόσμος ταξιδεύει, οπότε οτιδήποτε μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε την επιδημιολογία της κάθε περιοχής. Και τώρα με το διαδίκτυο μαθαίνονται όλα. Και είναι σημαντικό όλοι να είμαστε προφυλαγμένοι, να παίρνουμε τα μέτρα πρόληψης. Τα οποία πια.
4: Πες μου, συγγνώμη.
0: Ναι. Τα μέτρα πρόληψης που σημαίνει ότι δεν μοιραζόμαστε, αυτά τα λέμε για τα παιδιά μας, γιατί και εγώ είμαι μαμά εφήβων κοριτσιών, να τα βγαίνουμε έξω, δεν μοιραζόμαστε τα κραγιόν μας, δεν μοιραζόμαστε τα ποτήρια όταν πίνουμε κάτι. Και θα ρωτήσουμε εδώ και τις μικρές εδώ πέρα συμπαρουσιάστριες, τα μέτρα πρόληψης που μάθανε από το ιατρείο. Πες με, Έφη μου, ναι.
4: Εγώ, ναι. Ήθελα να πω ότι το ανησυχητικό είναι, ανησυχητική είναι η ταχύτητα εξάπλωσης της ασθένειας, που είναι κάτι πρωτόγνωρο. Και ακόμα πιο ανησυχητικό είναι ότι δεν είναι ακόμη γνωστή η αιτία. Δεν έχουν καταλάβει γιατί μεταδόθηκε τόσο γρήγορα σε σύγκριση με παλιότερα περιστατικά.
0: Όχι, συμβαίνει αυτό. Πέρσι είχαμε εδώ στην Ελλάδα, στο καρναβάλι της Πάτρας, πέρσι ήταν η πρόπερση, είχαμε πάλι μια συρροή κρουσμάτων από μηνυγκίτιδα, από μηνυγκίτιδα οκοτύπου Β. Οπότε όταν εμφανιστεί ένα περιστατικό, μετά είναι εύκολο, εφόσον δεν είναι εμβολιασμένοι για μηνυγκίτιδα από μηνυγκίτιδα οκοτύπου Β, όσοι είναι στη γύρω περιοχή, γιατί αυτό συνέβη μέσα στο Κέντ, ήταν δηλαδή μέσα σε χώρο που συνοστίζονται οι φοιτητές, έτσι δεν είναι, μέσα στο πανεπιστήμιο.
4: Ναι, σε κλάμπ έγινε αυτό.
0: Σε κλάμπ έγινε.
4: Σε κλάμπ έγινε αυτό, που είχε φοιτητό κόσμο αρκετό και μετά μεταδόθηκε ραγδαία.
0: Μάλιστα.
4: Απλώς πιστεύω συγκρίνουν με τα αγγλικά δεδομένα, δηλαδή τι έχει γίνει στο παρελθόν και τι γίνεται τώρα, την ταχύτητα δηλαδή εξάπλωσης. Τους έχει κάνει εντύπωση αυτή η ραγδαία ταχύτητα εξάπλωσης σε σχέση με το παρελθόν.
0: Ψυχραιμία όμως λοιπόν, υπάρχουν κανόνες έτσι από το σύστημα δημόσιας υγείας στην Αγγλία. Ψυχραιμία, και εσείς όσοι Έλληνες είστε εκεί, απαντάω και στους ακροατές που με ρωτήσανε, δεν χρειάζεται πανικός, ταξιδεύετε κανονικά, μιλάτε με τον παιδίατρό σας όσοι είναι έφηβοι μέχρι 18 ετών και όσοι είναι μεγαλύτεροι πάλι με τον παιδίατρό σας μιλάτε, γιατί ο παιδίατρος γνωρίζει την κατάσταση εμβολιασμού και σας δίνει τις βασικές οδηγίες. Είπαμε τα σημεία SOS και όλα θα πάνε καλά. Έφη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας και για όλες αυτές τις πληροφορίες που μας έδωσες για την κατάσταση που συμβαίνει στο Λονδίνο, και ελπίζουμε στο μέλλον θα σε ξαναχρειαστώ εδώ πέρα για να μας πεις κάποια άλλα πράγματα για τους εφήβους, γιατί είσαι σε στενή επαφή στο εκπαιδευτικό κομμάτι, οπότε να ξέρεις ότι θα είσαι ξανά καλεσμένη στην εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα φιλιά μου στην Αλεξία. Καλή συνέχεια εύχομαι.
4: Καλή συνέχεια σας.
0: Γεια σας. Λοιπόν, τώρα να βάλουμε κανένα τραγουδάκι, Λεωνίδα, γιατί δεν καλωσορίσαμε. Πολύ βαρύ το κλίμα. Μιλήσαμε πολύ για αρρώστιες. Κορίτσια, τι λέτε, κουραστήκατε?
1: Ναι.
0: Κουραστήκατε, ναι. Αλλά θα μας πείτε κι εσείς σε λιγάκι. Α, πριν βάλουμε το τραγουδάκι, να μας πει η Στέλλα, που διαβάζει πάρα πολύ ιατρικά βιβλία από ό,τι άκουσα. Εσύ, Στέλλα, τι ξέρεις, την μηνυγκίτιδα?
3: Ναι. Νομίζω πως είναι μια λίμωξη στους ιστούς του εγκεφάλου.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πού τα διάβασες αυτά? Εγώ δεν τα είπα πάντως.
3: Έχω ένα βιβλίο.
0: Ναι, τι βιβλίο είναι αυτό?
3: Το βρήκε η μαμά μου.
0: Α, και διαβάζει για τέτοια πράγματα.
3: Γράφει πάρα πολλά εκεί μέσα, πώς να βάλεις επίδεσμους, για, ας πούμε τώρα τι να πω, ακίδες, πυρετούς και τέτοια.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εσύ, Κάτια, επειδή σε ξέρω ότι στο ιατρείο είσαι μικρή ψυχότρια, εδώ να πούμε στο κρατές ότι κάθε φορά που έρχεται η Κάτια στο ιατρείο και περιμένει απ' έξω, και έγινε αυτό και προσφάτως, έμαθα, κάποιο πουλάκι μου είπε ότι έδινες κουράγιο στα παιδάκια πως θα κάνουν εμβόλια. Και λέει, μη φοβάστε, τι έλεγε στα παιδιά, για πες εδώ, να μας ακούσουν οι κρατές.
1: Μη φοβάστε, δεν χρειάζεται να φοβάστε, επειδή έχω ένα κόλπο.
0: Τι κόλπο?
1: Μετράω τα δευτερόλεπτα. Και όσο λιγότερα δευτερόλεπτα κάνω, τόσο καλύτερα. Και κάθε φορά μετράω τα δευτερόλεπτα.
0: Τέλεια. Και για πες μας, Κάτια, για να μην κολλήσουμε διάφορες αρρώστιες, τι έχουμε πει ότι κάνουμε, το πιο σημαντικό?
1: Πρέπει να πλένουμε πολύ καλά τα χέρια μας πριν πάμε και μετά, αφού τελειώσουμε την τουαλέτα μας.
0: Σούπερ.
1: Οπωσδήποτε.
0: Ναι.
1: Και πριν φάμε το φαγητό μας.
0: Πολύ ωραία. Και όταν φτανιζόμαστε, τι κάνουμε μετά?
1: Βάζουμε κατευθείαν το χεράκι.
0: Πολύ ωραία. Και όταν έχουμε χαρτομάντιλο, επειδή έχουμε μιξούλες, τι κάνουμε?
1: Τις φυσάμε.
0: Ωραία. Και μετά το πετάμε το χαρτομάντιλο.
1: Με προσοχή. Και μετά πάμε και ξαναπλένουμε τα χεράκια μας.
0: Σούπερ, Κάτια, εδώ μας είπες τα βασικά μέτρα πρόληψης, αλλά επειδή μας έδωσε τόσες πληροφορίες, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, θα θέλουμε εδώ πέρα ο Λεωνίδας που είναι στο κοντρόλ και μας βοηθάει, ο Λεωνίδας ο Καρυπίδης, τον ευχαριστώ για όλη την ανοχή κάθε φορά που έχουμε εδώ να κάνουμε την εκπομπή. Λεωνίδα, σε ευχαριστώ θερμά. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τις καλεσμένες μας και να βάλουμε να παίξουν τα αγαπημένα τους τραγούδια. Το αγαπημένο τραγούδι της Κάτιας είναι Το
1: εσπρέσο. Αλλά όχι το μακιάτο.
0: Όχι το μακιάτο, Λεωνίδα, μην κάνεις λάθος. Το εσπρέσο, βάλε μας. Παρακαλώ να ακούσουμε λοιπόν το εσπρέσο.

0: Τέλειο τραγούδι, διάλεξε το καλύτερο τραγούδι, νομίζω. Κάτι ευχαριστήθηκες?
1: Ναι.
0: Ωραία, να πάμε και στο αγαπημένο τραγούδι της Στέλλα. Στέλλα, ποιο τραγούδι θέλεις να ακούσουμε?
1: Είναι από ένα άνιμε, την Μίκου, και λέγεται Twilight Melody.
0: Ωραία. Λεωνίδα, μας το βρήκες? Το ακούμε λοιπόν, το απολαύσουμε.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310 2255 99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. 6. Κυριάκος Βελόπουλος.

τις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

0: Ξεκινάμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας με εδώ με τους αγαπημένους μας καλεσμένους που είναι οι δύο μικρούλες για όσους δεν μας έχουν ακούσει μέχρι στιγμής, η Κάτια και η Στέλλα. Πείτε ξανά ένα γεια, Κάτια και Στέλλα.
1: Γεια σας.
0: Και μόλις ακούσαμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι που το τραγουδάει ο Κότσιρας. Κάντε όλοι στην άκρη. Κορίτσια, ξέρετε γιατί το ακούσαμε αυτό το τραγούδι?
1: Όχι.
0: Το ακούσαμε γιατί χθες, 21 Μαρτίου, ήταν η Παγκόσμια Μέρα για το σύνδρομο Down. Υπάρχουν μερικά παιδιά και ενήλικες που έχουν ένα σύνδρομο που λέγεται σύνδρομο Down και είναι λίγο διαφορετική από τους υπόλοιπους. Και εγώ θα ήθελα εδώ τη δικιά σας γνώμη, άποψη, φυσικά άποψη, Κάτια. Όταν έχεις ένα παιδάκι στο σχολείο το οποίο είναι λίγο διαφορετικό, πώς αισθάνεσαι γι' αυτό, για πες μας.
1: Εμείς προσωπικά έχουμε δύο παιδάκια στο σχολείο που δεν έχουν ακριβώς αυτό το πρόβλημα, απλά έχουν μια κυρία που τους βοηθάει γιατί έχουν λίγη παραπάνω ενέργεια από τα κανονικά παιδάκια.
0: Πολύ ωραία. Και εσύ πώς αισθάνεσαι, τι λες αυτά τα παιδάκια και πώς
1: τους μιλάω σαν να είναι κανονικά παιδάκια, γιατί στην πραγματικότητα δεν έχει καμία διαφορά.
0: Δεν έχει καμία διαφορά και μπορούν να παίζουν μαζί σου όλα
1: φυσικά
0: τα παιδιά. Έτσι. Ναι. Ωραία. Η Στέλλα τι έχει να μας πει πάνω σε αυτό το κομμάτι?
2: Εμένα στην τάξη μου έχουμε δύο παιδάκια με παράλληλη στήριξη. Δεν λέω ονόματα.
0: Εννοείται, δεν λες ονόματα. Εντάξει, το παράλληλη στήριξη σημαίνει ότι μερικά παιδάκια μπορεί λίγο να αργούνε να τα καταλάβουν. Να μαθαίνουν. Σημαίνει όμως ότι έχουν την ίδια δυνατότητα να μάθουν όπως όλα τα άλλα τα παιδάκια.
1: Φυσικά.
0: Οπότε δικαιούνται να έχουν μια βοήθεια. Και αυτή η βοήθεια είναι η παράλληλη στήριξη που λέμε, η δασκάλα, η έξτρα που είναι εκεί δίπλα της. Στέλλα, πώς αισθάνεσαι για αυτό το θέμα? Που θες να γίνεις και παιδίατρος? Γιατί μας είπες ότι θες να γίνεις παιδίατρος?
2: Μπορεί να τους λυπηθώ καμιά φορά, αλλά ξέρω πως είναι μια χαρά.
0: Είναι μια χαρά και αυτό που...
2: Είναι το ίδιο σαν και εμάς.
0: Είναι το ίδιο σαν και εμάς. Επομένως, τη διαφορετικότητα θα πρέπει εμείς όλοι να την στηρίζουμε και να την ενσωματώνουμε στη καθημερινή μας ζωή, στη καθημερινή πράξη. Συμφωνείτε ή σας φάνηκα μόνο να καταλαβήσετε αυτό που σας είπα?
1: Όχι, κατάλαβα.
0: Ναι.
2: Καταλάβαμε.
0: Ωραία. Και εσείς από ό,τι ξέρω, έτσι και από τους γονείς σας που ξέρω, είσαστε έτσι τα λέμε οι μεγάλοι. Εμείς είσαστε συμπεριληπτικά παιδιά. Δηλαδή, αγαπάτε να παίζετε, να δείχνετε φροντίδα και να εκτιμάτε όλα τα παιδιά που είναι γύρω σας. Πριν, θα ήθελα σε αυτό το σημείο, επειδή η Λεωνίδα δεν προλάβαμε να καλωσορίσουμε τα κορίτσια. Ακούσαμε τα τραγούδια των κοριτσιών, αλλά δεν ακούσαμε το τραγούδι που παιδίατρός τους αφιερώνει στα κορίτσια που είναι σήμερα μαζί τους. Και το τραγούδι αυτό είναι αυτό που θα ακούσουμε. Κορίτσια, σας τα αφιερώνω όπως και σε όλα τα παιδιά του κόσμου. Να ακούσουμε το τραγούδι. Τα παιδιά ζωγραφίζουν στο τοίχο.

0: Σας άρεσε, κορίτσια, το τραγουδάκι?
1: Ναι, ήταν αρκετά ωραίο.
0: Ναι, σας άρεσε που το τραγουδούσαμε εδώ όλοι μαζί και, και χορεύαμε κιόλας. Χθες όλο παγκόσμιες μέρες είχαμε. Είχαμε την Παγκόσμια Μέρα για το Σύνδρομο Down. Χθες, κορίτσια, 21 Μαρτίου ήταν η Παγκόσμια ημέρα ποίησης. Κάποιος θα αναρωτηθεί και θα πει: τι σχέση μπορεί να έχει η ποίηση με αυτή την εκπομπή που κάνετε? Η ποίηση, τα ποίηματα. Με την ιατροκοινωνική εκπομπή. Λοιπόν, κορίτσια μου, η απάντηση είναι απλή. Η ποίηση μιλά για τον άνθρωπο. Πώς λέγεται η εκπομπή μας αυτή? Λέγεται «Ο άνθρωπος στο επίκεντρο». Μιλά για τη χαρά, για το φόβο, την απώλεια, την ελπίδα. Για όλα όσα επηρεάζουν την υγεία της ψυχής και του σώματος. Στην ιατρική όλο μιλάμε για ανθρώπους. Αυτά τα λέω για σένα, Στέλλα, που θες να γίνεις και γιατρός. Για διαγνώσεις, για στατιστικές. Εσύ τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις, κάτι θα μας είπες?
1: Εγώ προσωπικά θέλω να γίνω τραγουδίστρια, αλλά πάνω στη σκηνή να χορεύω κιόλας.
0: Να τραγουδάς και να χορεύεις, τέλεια. Επομένως, στο μέλλον γερή να είμαστε εδώ πέρα. Τα τραγούδια σου θα τα παίζουμε εδώ στην εκπομπή.
1: Τα ελπίζω.
0: Τα ελπίζεις. Πίσω όμως από κάθε αριθμό υπάρχει πάντοτε μία ανθρώπινη ιστορία. Η ποίηση, τα ποίηματα δηλαδή που διαβάζουμε, η μικρή και η μεγάλη, με το δικό της τρόπο, τι μας θυμίζει? Ότι η υγεία δεν είναι μόνο βιολογία, είναι και συνέστημα, είναι σχέση, είναι νόημα ζωής. Γι' αυτό λοιπόν και σήμερα είμαστε στην εκπομπή «Ο άνθρωπος στο επίκεντρο», στο Focus FM, και δεν μιλάμε μόνο για ασθένειες, μιλάμε για τον άνθρωπο ολόκληρο. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα έτσι λίγο να διαβάσω κάποιους στίχους από τον Οδυσσέα Ελίτη. «Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική, το σπίτι φτωχικό στις αμμουδιές του Ομήρου». Και από το Γιάννη το Ρίτσο, «Κι αν κουραστήκαμε, δεν είναι από το δρόμο, είναι από την προσμονή». Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ακούσουμε, κάτι ποιητικό, Λεωνίδα, της επιλογής σου. Κεμάλ. Ναι. Ο Λεωνίδας με ξέρει πάρα πολύ καλά, τώρα με έχει μάθει, θα ακούσουμε λίγο Κεμάλ.
1: Τι είναι το Μάλ?
0: Κεμάλ, ένας ποιητής.
2: Το λέει.
0: Χατζηδάκης.
2: Μισό λεπτό.
0: Λοιπόν, τώρα τα κορίτσια θα μας πούνε αν σας άρεσε σήμερα αυτή η εμπειρία εδώ.
1: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί είναι η πρώτη φορά που είμαι ακούγομαι στο ράδιο. Και οι γονείς μου το έκαναν πάρα πολύ, οπότε ήρθε και η σειρά μου. Και έχω να πω πως μου άρεσε αρκετά. Ήταν αρκετά ενδιαφέρον και το θέμα που επιλέξαμε να συζητήσουμε.
0: Πολύ ωραία.
1: Και εδώ που ήρθαμε όλοι λίγο πιο κοντά.
0: Πάρα πολύ ωραία, Κάτια μου. Ήρθαμε όλοι πιο κοντά, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Και ήρθαμε κοντά και με τους ακροατές μας. Μπορεί να μην ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί. Σίγουρα είναι παππούδες, γιαγιάδες, φίλοι και όλα αυτά που είπαμε.
1: Ναι.
0: Αλλά ήρθαμε πιο κοντά σήμερα με τους ακροατές μας και τους καλούμε σε μία άλλη εκπομπή που θα έρθετε πάλι να μας παίρνουν τηλέφωνα. Τώρα δεν είχαμε χρόνο για να ανοίξουμε τις γραμμές. Να μας πει και η Στέλλα πώς της φάνηκε σήμερα.
3: Σήμερα μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η μέρα. Επειδή εντωμεταξύ σκέφτομαι τους φίλους μου, τους συγγενείς μου. Και μου δίνουν και ένα κουράγιο για να μην ανησυχώ, ας πούμε.
0: Γιατί να ανησυχείς? Τα παιδιά, πώς να κρυφτείς από τα παιδιά, έτσι και αλλιώς τα ξέρουν όλα. Θα το βάλουμε αν προλάβουμε και αυτό το τραγούδι, Λεωνίδα. Πριν κλείσουμε, να ακούσουμε λίγο από αυτό. Ούτε και μάλλον δεν ακούσαμε. Λίγο και μάλλον ακούμε. Λίγο και μάλλον και λίγο πώς να κρυφτείς από τα παιδιά. Σε έχω μπερδέψει σήμερα, θα με βρίζεις μετά, Λεωνίδα.
4: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές.

0: καληνύχτα Κεμάλ. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ.
1: Ακούσαμε την αρχή και το τέλος ενός παιδιού του Κεμάλ που ήθελε να αλλάξει τον κόσμο. Έτσι και εμείς θα προσπαθήσουμε με τη γνησιότητά μας, με την παιδικότητά μας, τα λέω για εσάς κορίτσια που είσαστε το μέλλον, να αλλάξουμε τον κόσμο. Βέβαια το τελευταίο καληνύχτα Κεμάλ, αυτός ο κόσμος δεν αλλάζει ποτέ, δεν το δεχόμαστε. Πες μου Κάτια.
2: Μπορεί να μην μπορούμε να αλλάξουμε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά μπορούμε να πούμε τους συγγενείς μας και τον εαυτό μας και να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τον κόσμο.
1: Να τα κάνουμε καλύτερο, ε?
2: Ναι, γιατί έτσι σιγά σιγά μπορεί να γίνει και από γενιά σε γενιά να αλλάξει όλος ο κόσμος.
1: Αχ, τέλειο αυτό που είπες, Στέλλα.
3: Λοιπόν, άμα έχουμε αυτή την ιδέα, μπορούμε, όπως είπε η Κάτια, να το βλέμε πρώτα στους συγγενείς μας και έτσι από στόμα σε στόμα θα μπορεί να πάει, ας πούμε, σε πολλούς ανθρώπους σε αυτή τη χώρα που ζούμε και αν γίνεται, αν υπάρχει έστω και ένας άνθρωπος σε κάθε χώρα, μπορεί να γίνει σε κάθε χώρα και να αλλάξει έτσι όλος ο κόσμος.
1: Πάρα πολύ αισιόδοξο μήνυμα. Θα κλείσω με την Παγκόσμια Μέρα Ποίησης με το στίχο του Οδυσσέα Ελίτη. Αν αποσυνθέσεις την Ελλάδα, στο τέλος θα δεις να σου απομένουν μία ελιά, ένα αμπέλι και ένα καράβι. Για αυτά που μας απομένουν αξίζει να συνεχίσουμε να παλεύουμε όλοι εμείς, μικροί και μεγάλοι. Πολύ ωραία αυτά που μας είπατε, κορίτσια.
2: Ευχαριστούμε.
1: Είσαστε εκπληκτικές. Είπαμε, ήταν χθες παγκόσμιες μέρες και είχαμε και μια άλλη παγκόσμια μέρα. Είχαμε χθες την παγκόσμια μέρα του μονογονέα. Επειδή και εγώ είμαι μονογονέας, τι θα πει αυτό, ότι έχω δύο κοριτσάκια, τα οποία επειδή έχω χωρίσει με τον σύζυγό μου, τα κοριτσάκια μου έχουν δύο γονισμένα, αλλά ένας γονιός αναλαμβάνει τα πιο πολλά. Την Παγκόσμια Μέρα Μονογονικότητας διαπιστώνω ότι την ανακάλυψα εντελώς τυχαία από μια ανάρτηση μιας καλής μου φίλης, της Σοφίας Ξανθοπούλη, η οποία είναι και δημοσιογράφος, και της λέω σήμερα το πρωί: Σοφία, δεν έρχεσαι, δεν προλαβαίνει να έρθει η γυναίκα, αφού τρέχει το πρωί μέχρι το βράδυ μονογονέας, να πούμε δύο πράγματα για την μονογονικότητα. Η Σοφία Ξανθοπούλου, δημοσιογράφος στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και πολύ καλή μου φίλη και συμπάσχουσα μονογονέας, είναι μαζί μας στη γραμμή για να πούμε δύο λόγια. Σοφία, καλησπέρα από το Focus FM.
4: Καλησπέρα στο Focus FM. Καταρχάς να δώσω συγχαρητήρια σε αυτά τα δύο κοριτσάκια, τη Στέλλα και την Κάτια.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Συγχαρητήρια σε αυτά τα παιδιά, σε αυτούς τους γονείς που μεγάλωσαν και μεγαλώνουν τέτοια παιδιά, με τέτοιο λόγο, με τέτοια εφράδια λόγου, με τέτοια σκέψη, με τέτοια ενσυναίσθηση, με τέτοια ποιότητα και ενσυναίσθηση συμπεριφοράς. Συγχαρητήρια στους γονείς σας, συγχαρητήρια σε εσάς, αγαπημένα μου παιδιά. Είστε η χαρά της ζωής και το μέλλον αυτού του τόπου και έχετε απόλυτο δίκιο ότι αν ο καθένας από το σπίτι του κοιτάξει να αλλάξει κάποια πράγματα, σιγά σιγά αυτός ο κόσμος που μας μαυρίζει κάπου κάπου την ψυχή και το μυαλό, ίσως γίνει καλύτερος. Έτσι. Μπράβο σας.
1: Η κυρία Σοφία είναι δημοσιογράφος, θα σας φωνάξει και στη δικιά της εκπομπή στο ραδιό.
2: Πολύ ευχαρίστω.
4: Πολύ τυχερή είσαι, πάρα πολύ. Που τις είχε σήμερα αυτές τις γλυκές υπάρξεις.
1: Έτσι. Τώρα, και οι οικογένειές της, να τις, ναι.
4: Για τη μονογονεϊκότητα που είπες, είναι ένα θέμα τεράστιο, στο οποίο η ελληνική πολιτεία δυστυχώς δεν έχει δώσει τη βάση και τη στήριξη που θα έπρεπε. Ως κράτος είμαστε πάρα πολύ πίσω σε σχέση με τα άλλα κράτη της Ευρώπης. Γιατί είναι μια παρεξηγημένη έννοια. Στην Ελλάδα συνήθως κοιτάμε πώς θα παρεξηγήσουμε τον άλλον και όχι πώς θα τον εξηγήσουμε και όχι πώς θα σταθούμε δίπλα του. Υπάρχουν οι μονογονείς λοιπόν που επιβαρύνονται με τα περισσότερα βάρη και υπάρχουν Όλγα μου και οι μονογονείς που εξ ολοκλήρου, γιατί υπάρχει και η άλλη πλευρά όπου ο άλλος γονιός δεν θέλει να έχει καμία επαφή με το παιδί και με τον άλλο γονιό, οπότε ο γονιός εξ ολοκλήρου και όχι απλά τα περισσότερα βάρη, εξ ολοκλήρου αναλαμβάνει όλα τα βάρη.
1: Έτσι.
4: Και καλείται να τα βάλει με μια κατάσταση πολύ πιεστική, όχι κυρίως από το οικονομικό, γιατί δεν το θέτω. Ο κόσμος συνήθως κοιτάει να κοιτάξει τις οικονομικές πτυχές. Είναι το βάρος της ευθύνης, είναι το βάρος το ψυχολογικό, το στρες, το τρελό. Και κυρίως για κάθε μονογονέα, είτε η άλλη πλευρά βλέπει το παιδί του, είτε δεν τη βλέπει καθόλου, είναι αυτό που έγραψα εξές, ότι ο μόνος καημός ενός μονογονέα, είτε είναι άντρας είτε είναι γυναίκα, γιατί και οι πατεράδες αναλαμβάνουν εξ ολοκλήρου ή κάποια από τα βάρη, είναι ότι πρέπει να είσαι πάντα καλά. Γιατί ως μοναδική παρουσία στο σπίτι που αναλαμβάνει τα πάντα για το παιδί και την οικογένεια, είναι και η εργασία, έτσι, είναι και το σπίτι, είναι και η δουλειά, είναι και κάποιες έκτακτες ανάγκες, κάποιες αρρώστιες, κάποιες κρίσεις, οτιδήποτε λοιπόν πρέπει να αναλάβει ο μονογονέας, το άγχος και το στρες, γιατί το έχω ζήσει αυτό πρόσφατα στη δική μου περίπτωση, είναι ότι το άγχος του είναι να είναι πάντα καλά, να είναι όρθιος, για να είναι παρόν στο παιδί του, στο παιδιού του τις χαρές, στο παιδιού του τις ανάγκες, στο παιδιού του το μεγάλωμα, γιατί αλλιώς είναι να είσαι μονογονέας όσο το παιδί σου είναι μικρό. Και αλλιώς είναι όταν, εν πάση περιπτώσει, μετά την εφηβεία μπορεί να αναλάβει κάποιες μικρές ευθύνες ή και μεγαλύτερες, να αναλάβει μια καθημερινότητα, να έχει μια καλύτερη έτσι, συμπεριφορά μέσα στο σπίτι, να μπορεί, που είπα χθες, να φτιάξει ένα φαγητό απλό, να πάρει να δώσει ένα λογαριασμό, να πάρει κάτι από το σούπερ μάρκετ. Απλά πράγματα καθημερινά. Από εκεί και πέρα, αυτό που διαπιστώνω, Όλγα μου, είναι ότι στην Ελλάδα είμαστε πάρα πολύ πίσω στο κομμάτι της μονογονεϊκής οικογένειας. Δεν υπάρχει η μονογονεϊκή οικογένεια στο κράτος. Στις κυβερνήσεις που έχουν περάσει στην Ελλάδα δεν είδα ποτέ μέρημνα για τη μονογονεϊκή οικογένεια. Είναι σαν να μην υπάρχει, είναι σαν ένα μυστικό που το κρατάμε κλειστό σε ένα σιρτάρι. Και εντάξει, είστε κι εσείς εδώ, ας πούμε, μαζί με όλους τους άλλους.
1: Πρέπει να φύγει και το ταμπού όμως για τα μονογονέα και να σκεφτεί, να μιλήσουμε και με συνέστηση, όπως μιλήσαμε προηγουμένως για τα κορίτσια, για τα άλλα τα παιδάκια, έτσι ακριβώς είναι και για το μονογονέα. Διότι αν σκεφτούμε πόσα βάρη αναλαμβάνει ο μονογονέας, που πρέπει να είναι ταυτόχρονα, είτε άντρας είτε γυναίκα, εργαζόμενος, γονιός, αδελφός, να είναι παιδί κάποιου άλλου γονέα που πρέπει να φροντίσει. Όλα αυτά τα κάνουν ακόμη πιο δύσκολα και όντως ο μονογονέας χρειάζεται, το είπες πάρα πολύ καλά Σοφία, τη στήριξη, την επί της ουσίας στήριξη της πολιτείας σε όλους.
4: Ουσίας, ναι. Δεν υπάρχει όλη μου δυστυχώς και βλέπεις ότι είμαστε στο 2026 και είναι ανύπαρκτη ούτε καν σαν σαν διαδικασία, σαν είδος οικογένειας. Δεν είμαστε μια διαφορετική οικογένεια, αλλά είμαστε ίση οικογένεια με τις υπόλοιπες.
1: Ακριβώς. Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίση. Ισχύει και σε αυτό το κομμάτι αυτό, γιατί μιλήσαμε για τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη και όλα αυτά, την συνέστηση. Το ίδιο ισχύει και για τη μονογονική οικογένεια. Σοφία.
4: Και μακριά από προκαταλήψεις, Όλγα μου. Έτσι. Προκαταλήψεις και έτσι στερεότυπα μακριά. Γιατί για να γίνει κάποιος μονογονέας είτε λόγω χειρίας, είτε λόγω ενός διαζυγίου, είτε για κάτι άλλο, επέλεξε να μεγαλώσει ένα παιδί, να το φέρει στον κόσμο και όχι να το αφήσει και όχι να το παρατήσει. Και μόνο και μόνο λοιπόν που επέλεξε να δώσει την ψυχή του, να δώσει τον καλύτερο εαυτό του για να μεγαλώσει αυτό το παιδί που ήρθε στον κόσμο, δεν αξίζει το σεβασμό μας.
1: Αξίζει, όλων μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία, που ήσουν μαζί μας.
4: Ευχαριστώ. Είστε καταπληκτικοί. Μπράβο. Η εκπομπή σου. Θέλω να έρθω μια μέρα, αλλά θα το κανονίσουμε. Θα το κανονίσουμε για να είμαι και εγώ εκεί. Σήμερα νομίζω ότι με την Κάτια και τη Στέλλα, και καλά και με τη δική σου συμβολή φυσικά, έκανες.
1: Κορίτσια, αυτά τα λέει μια δημοσιογράφος, ακούστε τα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Ζηλεύω, τη στέλνω κι εγώ.
1: Θα τις πάρεις, εδώ, διαθέσιμε
3: σήμερα. Σίγουρα.
1: Σίγουρα λένε, λοιπόν, δεσμεύεσαι.
2: Ναι, πολύ ευχαριστώ.
4: Παιδί μου, εντάξει.
1: Έχεις και αυτό, φιλιά πολλά. Ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Καλή συνέχεια.
2: Γεια σας.
1: Γεια. Ήρθε η ώρα να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Κάτια και Στέλλα, σας ευχαριστώ από την καρδιά μου. Η παιδιά τρώσης ευχαριστεί.
2: Τίποτα, εμείς ευχαριστούμε που μας δώσετε τέτοια χαρά με το κανάλι το Focus.
1: Ναι, και πες ένα μήνυμα τώρα για τους ακροατές σου. Ότι?
2: Ότι δεν είναι κακό να είσαι μόνος.
1: Ναι.
2: Και ότι είναι κάτι φυσιολογικό που όλοι μπορούν να σε στηρίξουν.
1: Μπράβο αγάπη μου. Στέλλα, ένα μήνυμα στους ακροατές για να
3: θέλω
1: κλείσουμε.
3: Να πω πως όλοι είμαστε διαφορετικοί σαν χιονονιφάδες, αλλά είμαστε άνθρωποι και είμαστε ίσοι.
1: Και είμαστε ίσοι. Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι λοιπόν. Είσαστε το μέλλον αυτής της κοινωνίας και κλείνουμε την εκπομπή μας με το αγαπημένο τραγούδι το δικό μου και του Λεωνίδα. Το ξέρω πλέον. Πάτε με αυτό κλείνουμε Λεωνίδα μαζί. Τα καράβια μου καίω λοιπόν. Τα παιδιά στην Κερκίδα είναι η μόνη μας ελπίδα. Πάμε λοιπόν. Τα ακούμε και καλή συνέχεια στους ακροατές μας. Γεια σας. Καλή Κυριακή.
3: Αντίο.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομινημέρωση από τον Focus FM 103,6. Αντιδράσεις για τη θριαβολογία του Πρωθυπουργού σχετικά με την έκθεση της Κομισιόν για το Κράτος Δικαίου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για στοιχεία που αποτυπώνουν θετική τροχιά της χώρας μας τα τελευταία χρόνια, προσπερνώντας το γεγονός ότι στην έκθεση γίνεται μνήμα στις δικαστικές εξελίξεις στην υπόθεση των παράνομων υποκλοπών και του Predator και υπογραμμίζεται ότι αρκετές πτυχές της έρευνας βρίσκονται ακόμα υπό διερεύνηση. Ο Πρωθυπουργός που εχθές πανηγύριζε επειδή διώκονται μόλις 4 πρώην μέλη του Υπουργικού του Συμβουλίου, σήμερα πανηγυρίζει επειδή δεν είμαστε στον πάτο της Ευρώπης αναφορικά με τα θέματα λειτουργίας του κράτους δικαίου, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Είναι λογικό για να εγχείρηση το Πρωθυπουργό να πανηγυρίζει για τη μετριότητα, αφού η μόνη κορυφή που έχει κατακτήσει είναι αυτή της ακρίβειας σε ρεύμα, καύσιμα, τρόφιμα, φορολόγηση και ενίκεια, οδηγώντας τους Έλληνες στην εξαθλίωση, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Νέες ανωδικές πιέσεις δέχονται οι τιμές των καυσίμων στην ελληνική αγορά. Η κλιμάκωση των εχθροπραξιών στον Περσικό κόλπο, οι περιορισμένες ροές πετρελαίου από τα στενά του Ορμούς και η άνοδος του Μπρεντ δημιουργούν φόβους για νέες ανατιμήσεις στα πρατήρια. Η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης κινείται πλέον λίγο κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ σε αρκετές νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές έχει ήδη ξεπεράσει αυτό το όριο. Ανωδικά κινείται και το πετρέλαιο κίνησης, περιορίζοντας τη διαφορά του από τη βενζίνη σε λιγότερο από 10 λεπτά σε μέρος της αγοράς. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στα Σελήνια Σαλαμίνας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά καίει δίπλα σε κατοικίες. Για την κατάσβεση επιχειρούν 90 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, 23 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ. Εστάληκε μήνυμα από το 112 στους πολίτες να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Στα δικαστήρια Καλαμάτας οδηγήθηκαν οι 3 συλληφθέντες για τους εμπρισμούς στην μεταμόρφωση Μεσσηνίας. Πρόκειται για έναν πυροσβέστη 5 ετών υποχρέωσης, έναν πρόεδρο τοπικής κοινότητας και τον αδερφό του. Οι 3 τους κατηγορούνται για 7 εμπρισμούς από πρόθεση που φέρονται να τελέστηκαν το 2024 και το 2025, εκ των οποίων 3 σε δασικές και 4 σε αγροτικές εκτάσεις.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Δευτέρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά, ενώ στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν στα βορειοανατολικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Θα φτάσει στις Κυκλάδες στους 33 με 34 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37, στα υπηρωτικά τους 38 με 39 και τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται έθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή ασθενής, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Focus 103,6.
3: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
8: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν, το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν, πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24-27-0-22-981.
9: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
10: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
11: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
12: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
13: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεσε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέπιζα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη.
12: Μέσα στην ιστορία Οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, Αλένα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος, να. Δηλαδή,
14: κι αν έχετε ζήσει,
12: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζεις, ρε παιδιά. Δηλαδή, τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται, απ' τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταγραφέα του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει νόμιζε ότι του ήρθε το Άγιο, το Άγιο Πνεύμα.
15: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.
16: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά 1 με 4 Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα κύριε Ζωγράφε.
17: Καλησπέρα σας κύριε Σερέτη.
16: Τι κάνετε, πώς είστε?
17: Είμαι μια χαρά. Ελπίζω και για εσάς και για τους ακροατές της εκπομπής σας.
16: Κύριε Ζωγράφε, μιας και είστε ειδικός στην πληροφορική, θέλω να μου πείτε πώς ακριβώς έχετε δει όλο αυτό το ζήτημα με τους Ρώσους που κάνανε τη φάρσα στον τόκο, με την εθνική ασφάλεια, αν ήταν ή δεν ήταν AI. Για πείτε μας λίγο, τι ακριβώς έχει συμβεί?
17: Είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό, όπου προσπαθούν κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης να το περάσουν με μια πολύ ελαφριά χρειά, ενώ στην πραγματικότητα δείχνει την μερική αρχιτεκτονική και τη σωστή διαχείριση ενός κρατικού μηχανισμού που θα έπρεπε να προέχει η κυβερνοασφάλεια για να μπορέσει να διαχειριστεί όλα αυτά τα σημαντικά και ευαίσθητα δεδομένα, όπου ανταλλάσσουν τα κράτη μεταξύ τους, ανταλλάσσουν οι κυβερνήσεις μεταξύ τους για να μπορέσουν να χαράξουν μια σωστή πολιτική. Το περιστατικό της επιτυχούς πρωτοπροσωπείας εις βάρος του ανώτατου κρατικού αξιωματούχου της Ελλάδας δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν ένα μεμονωμένο περιστατικό εξαπάτησης ή ως ανθρώπινο σφάλμα. Συνιστά μια εκδήλωση σύγχρονης μορφής υβριδικής απειλής, όπου η κοινωνική μηχανική, θα πούμε γιατί είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται ευρέως, θα εξηγήσουμε μετά την κοινωνική μηχανική, η τεχνητή νοημοσύνη, οι επιχειρήσεις πληροφοριακής επιρροής και οι τεχνικές εξαπάτησης συνδυάζονται σε ένα ενιαίο επιχειρησιακό περιβάλλον. Προστασία δεν επιτυγχάνεται με την προσοχή των εμπλεκομένων προσώπων, ούτε με την εμπειρία των κρατικών λειτουργών. Απαιτεί τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος ψηφιακής εμπιστοσύνης. Κάθε επικοινωνία υψηλής σημασίας υπόκειται σε προκαθορισμένους κανόνες ταυτοποίησης, τεχνικής απαλήθευσης και δεσμικού ελέγχου. Οι εν λόγω κύριοι είναι φαρσέρ ρώσικης καταγωγής, όπου χρησιμοποιούν κάποιες τεχνικές μηχανικής για να μπορέσουν, κοινωνικής μηχανικής, για να μπορέσουν να επηρεάσουν υπέρ τους κρατικούς αξιωματούχους της εκάστοτε χώρας που έχουν στοχεύσει και να μπορέσουν να αλλιεύσουν είτε ευαίσθητα δεδομένα είτε να τους γελιοποιήσουν. Βέβαια, όλη αυτή η διαδικασία δεν γίνεται επειδή αυτοί ξυπνήσαν ένα ωραίο πρωί και θέλησαν να ξεκινήσουν ένα τσίρκο ψηφιακό για να μπορούν να γελιοποιούν ανθρώπους. Υπάρχει μια προπαγάνδα από πίσω και σίγουρα είναι στοχευμένη προπαγάνδα και έχουν βέβαια την υποστήριξη και του ρωσικού κράτους. Γιατί έχουν πρόσβαση σε δεδομένα, όπως είναι κινητά τηλέφωνα, όπως είναι emails ή κάποιες άλλες ευαίσθητες πληροφορίες που δεν μπορείς να τις βρεις ευρέως στο διαδίκτυο. Σημαίνει λοιπόν ότι κάποιος τους παρέχει αυτές τις πληροφορίες. Αυτοί λοιπόν, χρησιμοποιώντας την κοινωνική μηχανική, τι κάνουνε, ξεγελούν τον εκάστοτε αξιωματούχο και αλλιεύουν τα στοιχεία. Δεν χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη. Δεν υπάρχουν deepfakes και όλες αυτές οι παραφιλολογίες που ακούγονται. Όχι. Απλά έχουν στήσει μια καλή, πάρα πολύ καλή μηχανή πλαστοπροσωπείας που παρουσιάζονται με ψεύτικα credentials, με ψεύτικα διαπιστευτήρια και καταφέρνουν να έρθουν σε επαφή με το εκάστοτε θύμα τους και εκεί πια όταν ανοίγουν οι κάμερες και φαίνονται και αρχίσουν να διακομωδούν τον εκάστοτε αξιωματούχο, τότε σταματάνε τα θύματα αμέσως στην επικοινωνία και καταλαβαίνουν ότι έχουν πέσει θύματα φάρσας. Δεν υπάρχει από πίσω κάποιο deepfake, ούτε υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη. Όλα αυτά είναι παραφιλολογίες για να μπορέσουμε να δικαιολογήσουμε την τεράστια αστοχία του Έλληνα αξιωματούχου, αν μιλήσουμε για το συγκεκριμένο συμβάν. Αν λοιπόν τα πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή, ας εξηγήσουμε λίγο τι σημαίνει ο όρος κοινωνική μηχανική. Η κοινωνική μηχανική αποτελεί μία μέθοδο εξαπάτησης κατά την οποία ο επιτιθέμενος δεν στοχεύει πρωτίστως να παραβιάσει ένα τεχνολογικό σύστημα, αλλά να εκμεταλλευτεί την ανθρώπινη ψυχολογία, ώστε να αποκτήσει πληροφορίες, πρόσβαση ή ακόμα και να επηρεάσει, που είναι πολύ σοβαρό, τη συμπεριφορά του θύματος για να πάρει μια απόφαση. Με απλά λόγια, αντί να χακάρει έναν υπολογιστή, αν χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους νεολογικούς όρους, ο επιθέμενος χακάρει τον άνθρωπο. Πώς λειτουργεί? Η κοινωνική μηχανική βασίζεται στην εκμετάλλευση χαρακτηριστικών της ανθρώπινης συμπεριφοράς, όπως είναι η εμπιστοσύνη, ο φόβος, η περιέργεια, η επιθυμία για βοήθεια, η υπακοή στην εξουσία, η αίσθηση του κατεπήγοντος, που είναι ένας πολύ καλός παράγοντας για να μπορέσει να επηρεάσει κάποιον, η απληστία ή και η προσδοκία κέρδους, γιατί στοχεύουν ακόμα και εκεί. Ο επιθυμένος λοιπόν δημιουργεί ένα πιστικό σενάριο ώστε το θύμα να κάνει αυτό που επιθυμεί, χωρίς να αντιληφθεί ότι εξαπατάται. Με παραδείγματα, ένα ψεύτικο mail λαμβάνει μήνυμα που φαίνεται να προέρχεται από τον αξιωματούχο της τάδε χώρας. Μέσω τηλεφωνικής απάτης, κάποιος τηλεφωνεί και παρουσιάζεται πραγματικά το νούμερο να φαίνεται ότι είναι από την πρεσβεία της Ελλάδος, για παράδειγμα, ενώ είναι spoofing call, έχουν αλλοιώσει το νούμερο μέσω διάφορων συστημάτων και παρουσιάζεται ότι είναι ο συγκεκριμένος εκπρόσωπος της πρεσβείας. Μέσω SMS προσποιούνται ταυτότητες. Deepfakes κάποιες στιγμές, δηλαδή χρησιμοποιούν βίντεο που σε πραγματικό χρόνο αλλοιώνουν τα χαρακτηριστικά και εμένα με κάνουν σαν να φαίνομαι ότι είμαι ο Tom Cruise και μιλάω. Αυτό γίνεται από σούπερ υπολογιστές που χρησιμοποιούνται και σε πραγματικό χρόνο αλλοιώνουν τα πάντα και παρουσιάζουν κάτι τέτοιο. Βέβαια πρέπει να υπάρχουν οι αντίστοιχοι μηχανισμοί και τα αντίστοιχα αντίμετρα για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις τις καταστάσεις. Θα τα εξηγήσουμε αμέσως μετά. Τα βασικά στάδια μιας τέτοιας επίθεσης κοινωνικής μηχανικής είναι τα εξής. Πρώτα απ' όλα, συλλογή πληροφοριών για το θύμα. Να ξέρω τι γίνεται. Γι' αυτό δεν πρέπει να προσέχουμε τι δημοσιεύουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γενικότερα ποιες ευαίσθητες πληροφορίες επιτρέπουμε να βρίσκονται σε δημόσια θέα. Μετά, δημιουργία ενός αξιόπιστου σενάριου. Εγώ αυτή τη στιγμή πηγαίνω προς την τράπεζα, το ξέρει ο επιθέμενος, οπότε λοιπόν μιμείται κάποιον ότι με παίρνει τηλέφωνο από την τράπεζα, ώστε μέσα από αυτό να χρησιμοποιηθεί ένας δούριος ύπος για να μπορέσει να αλλιεύσει αυτό που θέλει. Προσέγγιση του στόχου. Απόκτηση εμπιστοσύνης. Εκτέλεση της απάτης. Και τέλος, απόκρυψη όλα των ψηφιακών ιχνών που έχουν αφήσει ώστε να μπορέσω να μην γίνω αντιληπτός. Γιατί είναι τόσο αποτελεσματική? Οι περισσότερες κυβερνοεπιθέσεις δεν αποτυχάνουν λόγω ισχυρής τεχνολογικής άμυνας, αλλά επειδή κάποιος πάτησε ένα κακόβουλο σύνδεσμο, αποκάλυψε ένα κωδικό, εγκατέστησε κακόβουλο λογισμικό, άνοιξε ένα μολυσμένο αρχείο, εμπιστεύτηκε κάποιον που παρουσιαζόταν ως αξιόπιστος. Ο άνθρωπος παραμένει συχνά ο πιο ευάλωτος κρίκος της αληθής ασφάλειας. Αυτά με λίγα λόγια είναι η κοινωνική μηχανική. Και ερχόμαστε τώρα στο ελόγω συμβάν. Πρέπει να υπάρχουν κάποιοι θεμελιώδες άξονες προστασίας του κράτους και της εθνικής ασφάλειας μέσω των ψηφιακών μέσων. Και πρέπει να έχουν θεσμοθετηθεί συγκεκριμένα βήματα και συγκεκριμένα πρωτόκολλα ώστε να μην πέφτουν θύματα οι αξιωματούχοι. Γιατί θύμα μπορείτε να πέσετε κι εσείς κι εγώ. Γιατί εκείνη τη στιγμή είμαστε κουρασμένοι. Γιατί εκείνη τη στιγμή το μυαλό μας τρέχει αλλού. Επειδή έχουμε μεγάλη πίεση. Γι' αυτό έχουμε τα πρωτόκολλα. Για να τα ακολουθούμε βήμα-βήμα ώστε να μην μπορεί να ξεφύγουμε επειδή έχουμε διάσπαση και απόσπαση προσοχής. Λόγω κούρασης. Λόγω έλλειψης ύπνου, λόγω πίεσης, οτιδήποτε. Ας πάρουμε λοιπόν ένα-ένα ποια είναι αυτά τα θεμελιώδες άξονες προστασίας του κράτους που εφαρμόζονται στα περισσότερα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά στην Ελλάδα υπάρχει μια πολύ πολύ χαλαρή αντιμετώπιση και ένας οχαδερφισμός ο οποίος πραγματικά αρχίζει τίνει να γίνει επικίνδυνος και για την εθνική ασφάλεια, αλλά και για τους πολίτες που απαρτίζουν το κράτος. Ξεκινάμε. Πρέπει να θεσμοθετηθεί ένα εθνικό πρωτόκολλο ασφαλών επικοινωνιών. Κάθε επικοινωνία μεταξύ των ανώτατων κρατικών αξιωματούχων πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω θεσμοθετημένης διαδικασίας που προβλέπει υποχρεωτικά στάδια ταυτοποίησης, επιβεβαίωσης, έγκρισης, τεκμηρίωσης. Η αυθεντικότητα της επικοινωνίας δεν μπορεί να βασίζεται στην αναγνώριση μιας φωνής ή ενός αριθμού τηλεφώνου, αλλά σε ένα πολυπαραγωγικό σύστημα, να το πούμε έτσι, επαλήθευσης, της ταυτότητας και της νομιμότητας του αιτήματος για να υπάρξει συνομιλία. Δεύτερον, υποχρεωτική αμοιβαία ψηφιακή ταυτοποίηση όλων των κρατικών αξιωματούχων που συμμετέχουν στη σύσκεψη. Όλοι οι ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί διαθέτουν μια πιστοποιημένη ψηφιακή ταυτότητα, βασισμένη σε δημόσια κρυπτογραφική υποδομή, ψηφιακά πιστοποιητικά και υλικές διατάξεις ασφάλειας. Κάθε επικοινωνία συνοδεύεται από αμοιβαία ηλεκτρονική επαλήθευση της ταυτότητας και των δικαιώματων του συνομιλητή. Ο συνομιλητής μέχρι πού μπορεί να φτάσει, τι μπορεί να πει, τι μπορεί να αγγίξει. Και βέβαια τα κλειδιά της κρυπτογραφημένης συνομιλίας πρέπει να ανταλλάσσονται μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, ώστε εγώ να μπορώ να ταυτοποιήσω τον συνομιλητή μου και αντίστοιχα αυτό σε μένα. Υιοθέτηση αρχιτεκτονικής μηδενικής εμπιστοσύνης. Κάτι πολύ σοβαρό. Το κράτος οφείλει να εγκαταλείψει την παραδοχή ότι οποιαδήποτε επικοινωνία είναι εξ ορισμού αξιόπιστη. Η αρχή της μηδενικής εμπιστοσύνης επιβάλλει συνεχή επαλήθευση κάθε χρήστη, κάθε συσκευής, κάθε εφαρμογής και κάθε αιτήματος πρόσβασης, ανεξαρτήτως της προέλευσής του. Επαίρνει ο Πρωθυπουργός τηλέφωνο. Θα τον ταυτοποιήσω. Τι σημαίνει ότι επειδή αναγνωρίζω τη φωνή του ότι είναι και αυτός. Μηδενική εμπιστοσύνη σημαίνει ότι δεν υιοθετώ τίποτα, πρέπει εξ αρχής να επαληθεύσω τα πάντα.
16: Ένα λεπτό, να ανοίξουμε μια παρένθεση εδώ πέρα, κύριε Ζωγράφ. Και τι θα κάνουμε δηλαδή, δεν μπορούμε να σκεφτούμε, δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε, δεν μπορούμε. Ζούμε σε ένα κόσμο που πρέπει να είμαστε μόνιμα καχύποπτοι. Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν κάποιες δικλείδες ασφαλείας. Γιατί το λέω αυτό, γιατί έτσι πώς θα περιγράφεται, πρέπει να κοιτάμε και πίσω από την πλάτη μας άμα είναι κανένας.
17: Δυστυχώς, στον ψηφιακό κόσμο που ζούμε, αυτή είναι η πολιτική. Γιατί πάρα πολύ απλά, δεν έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους που έχουν την ίδια λογική, το ίδιο μοτίβο και την ίδια εμπιστοσύνη και τιμιότητα με εμάς. Πρέπει να ξέρουμε και να γνωρίζουμε ότι στον ψηφιακό κόσμο τα πάντα μπορούν να αλλοιωθούν. Τα πάντα. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε, να έχουμε συγκεκριμένες δικλείδες ασφαλείας για να μπορέσουμε να αποφύγουμε όλες αυτές τις καταστάσεις. Έχουμε μηδέν εμπιστοσύνη. Όσο αποστασιοποιημένο και να ακούγεται, όσο σκληρό και να ακούγεται, στον ψηφιακό κόσμο έχουμε μηδέν εμπιστοσύνη. Είναι θέμα παιδείας. Πρέπει να γνωρίζουμε. Γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι που χρησιμοποιούν τα ψηφιακά μέσα δεν γνωρίζουν. Δεν υπάρχει κατάρτιση, υπάρχει ψηφιακός αναλφαβητισμός. Οπότε, αν κάτι δεν το γνωρίζω, δεν μπορώ να προστατευτώ. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή δεν είναι δυνατόν όλοι να είναι γνώστες της ψηφιακής τεχνολογίας, γι' αυτό και θεσπίζουμε συγκεκριμένα πρωτοκόλλα για να αποφύγουμε αυτά. Οπότε λοιπόν, συνεχίζουμε. Θεσμοθέτηση διαδικασίας διπλής επιβεβαίωσης. Δηλαδή, καμία κρίσιμη επικοινωνία δεν ολοκληρώνεται χωρίς ανεξάρτητη, το τονίζω, ανεξάρτητη επιβεβαίωση μέσω δεύτερου θεσμικά εγκεκριμένου διάβλου επικοινωνίας. Η διασταύρωση της ταυτότητας και του περιεχομένου του αιτήματος αποτελεί υποχρεωτική προϋπόθεση πριν από οποιαδήποτε συζήτηση ή λήψη απόφασης. Πρέπει να υπάρχει μια ανεξάρτητη ομάδα αρχή, η οποία να μην σχετίζεται με μένα καθόλου, να μην γνωρίζω καν ποιος είναι. Και αυτή η ανεξάρτητη αρχή να πιστοποιεί, όπως ήδη έχω πιστοποιήσει εγώ, απλά είναι μια δεύτερη δικλίδα ασφαλείας, μια δεύτερη πιστοποίηση ότι αυτό που συμβαίνει μπροστά μου είναι αυθεντικό. Πρέπει να δημιουργηθεί ένα εθνικό κέντρο αντιμετώπισης επιχειρήσεων πλαστοπροσωπίας και κοινωνικής μηχανικής γενικότερα. Δηλαδή, απαιτείται ένας εξειδικευμένος εθνικός φορέας με αποκλειστική αποστολή την ανίχνευση, αξιολόγηση και αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών κοινωνικής μηχανικής, συνθετικών πολυμέσων, πλαστοπροσωπίας, επιχειρήσεων πληροφοριακής επιρροής, λειτουργώντας ως κεντρικός μηχανισμός συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων κρατικών υπηρεσιών. Έτσι λοιπόν δεν μπορεί ο ένας να τα ρίχνει στον άλλον, υπάρχει ένας πυρήνας, ένας διάβλος, ένας κόμβος όπου μέσω αυτού γίνονται όλα και κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει, θέλει δεν θέλει. Πρέπει να έχουμε υποχρεωτικά παρουσία δεύτερου κρατικού λειτουργού. Οι επικοινωνίες υψηλής διαβάθμισης πρέπει να διεξάγονται πάντοτε παρουσία δεύτερου πιστοποιημένου κρατικού λειτουργού. Η αρχή των πολλαπλών μαρτύρων περιορίζει δραστικά την πιθανότητα επιτυχούς εξαπάτησης και ενισχύει τη θεσμική λογοδοσία. Μέχρι στιγμής όλα αυτά που λέω δεν τα έχω βγάλει εγώ, ούτε τα έχω εκπονήσει εγώ. Είναι πληροφορίες, είναι δεδομένα και γνώσεις ετών από συγκεκριμένες διαδικασίες που έχουν παραχθεί από κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και εκτός, για να μπορέσουν να διασφαλίσουν αυτές τις επικοινωνίες. Και έχει δημιουργηθεί ένα πρωτόκολλο. Συνεχίζουμε. Υποχρεωτική καταγραφή και διασφάλιση της ακεραιότητας όλων των κρίσιμων επικοινωνιών. Οι επικοινωνίες δεν μπορεί να είναι στον αέρα. Επειδή είναι στρατηγικής σημασίας, πρέπει να συνοδεύονται και από μια ασφαλή καταγραφή, η οποία να έχει μέσα χρονοσήμανση, ψηφιακή υπογραφή, έλεγχο ακεραιότητας για να μην έχει γίνει κάποια αλλίωση και προστατευμένη αποθήκευση των σχετικών μεταδεδομένων ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα μεταγενέστερης διερεύνησης και απόδειξης της αυθεντικότητάς τους. Επειδή εγώ συνομιλώ με τον κύριο Σερέτη, δεν σημαίνει ότι θα με πιστέψει οποιοδήποτε. Πρέπει να υπάρχει και το ψηφιακό υλικό καταγραφής για να μπορέσει να αποδείξει από τέτοιων των πλευρών ποιο ήταν το θέμα της συζήτησης και τι αποφασίστηκε.
16: Ναι, αυτά που περιγράφεται, να πω και κάτι, αυτά που περιγράφεται είναι ολόσωστα. Συμφωνώ απόλυτα, αλλά δεν θεωρώ τώρα ότι μπορούμε να συγκρίνουμε έναν απλό Έλληνα πολίτη εκεί πέρα έξω με έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν αξιωματικός της κυβέρνησης, ο οποίος θα έπρεπε να τα γνωρίζει όλα αυτά και θα έπρεπε να είναι εντελώς πιο προσεκτικός ως προς το τι κάνει και πώς μοιράζει έτσι αυθόρμητα πληροφορίες για τη χώρα.
17: Μα ο συγκεκριμένος κύριος υποτίθεται, όχι υποτίθεται, είναι ο υπεύθυνος ψηφιακής στρατηγικής και κυβερνοελέγχου κτλ. Κτλ. Μόνο και μόνο ο τίτλος που έχει δείχνει και το ειδικό βάρος που θα πρέπει να έχει αυτός ο άνθρωπος, τις γνώσεις που θα πρέπει να έχει και πώς θα πρέπει να προσέχει. Πώς θα πρέπει να προσέχει. Διαφορετικά δεν θα πρέπει να βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι εντελώς εκτός τόπου και χρόνου, είναι κάτι τόσο δύσκολο και τόσο περίπλοκο. Ανάλογα τη θέση που έχεις, πρέπει να έχεις την αντίστοιχη εκπαίδευση και κατάρτιση για να μπορείς να αντιμετωπίσεις τέτοιου είδους καταστάσεις. Από τα χέρια σου περνάνε υψίστης σημασίας δεδομένα και πληροφορίες. Δεν μπορείς λοιπόν ξαφνικά να αρχίζεις να μιλάς για αυτές χωρίς να γνωρίζεις ποιον έχεις απέναντί σου. Και σκεφτείτε ότι το βίντεο το οποίο έχει κυκλοφορήσει, από ό,τι βλέπω, είναι μονταρισμένο. Γιατί αν παρακολουθήσετε από πίσω το ρολόι, έχει ένα ρολόι αναλογικό. Το ρολόι αλλάζει, κάποια στιγμή πηδάει ο δείκτης. Οπότε λοιπόν αυτό σημαίνει ότι είναι κομμένο το συγκεκριμένο βίντεο. Έχει υποστεί κάποιο editing.
16: Ναι.
17: Οπότε λοιπόν κάτι σημαίνει ότι κάτι έχει κοπεί. Δεν ξέρουμε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος τι άλλο μπορεί να είπε. Συν ότι και αυτά τα πράγματα ακόμα τα οποία υπόθηκαν δεν αρμόζουν να υποθούν από έναν άνθρωπο που βρίσκεται σε αυτή τη θέση να κάνει τέτοιες υποδείξεις. Δεν πρέπει. Για μένα όλο αυτό δείχνει το πόσο βαρύ είναι το πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Υπάρχει μια μεγάλη παθογένεια. Ξέρετε, πρέπει να υπάρχει μια συνεχής επιχειρησιακή εκπαίδευση με προσομοιώσεις επιθέσεων, με αξιολογήσεις. Η κυβερνοασφάλεια δεν περιορίζεται σε θεωρητική κατάρτιση. Οι κρατικοί λειτουργοί συμμετέχουν σε τακτικές ασκήσεις προσομοίωσης επιθέσεων κοινωνικής μηχανικής, πλαστοπροσωπείας, παραπληροφόρησης ή κάποιων υβριδικών επιχειρήσεων, ώστε να ενισχύεται η επιχειρησιακή τους ετοιμότητα, να είναι σε ετοιμότητα, να γνωρίζουν. Η ανθρώπινη συμπεριφορά αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα κινδύνου. Αποτείται συνεχή αξιολόγηση του επίπεδου ετοιμότητας των κρατικών λειτουργών μέσω δοκιμών, εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, ελεγχόμενων προσομοιώσεων και περιοδικής πιστοποίησης των γνώσεών τους. Δεν καθόμαστε σε αυτή τη θέση επειδή κάποιος μας τοποθέτησε και δεν αξιολογούμαστε. Φέρουμε τεράστια ευθύνη από αυτόν τον άνθρωπο που μπορούν να διαρρεύσουν ύψιστα κρατικά μυστικά, τα οποία να δημιουργήσουν σοβαρότερο πρόβλημα στο μέλλον για το έθνος, για τους πολίτες που ανήκουν σε αυτό το έθνος. Άρα λοιπόν θέλει μια συνεχόμενη αξιολόγηση και συνεχόμενη κατάρτιση. Γιατί η τεχνολογία με εκθετικούς ρυθμούς αναπτύσσεται. Οπότε η γνώση του σήμερα μπορεί να είναι η πλάνη του αύριο. Θα πρέπει λοιπόν να προσέχω πάρα πολύ για να καταρτίζουμε συνέχεια. Μετά πρέπει να υπάρχει ένα εθνικό μητρό εγκεκριμένων καναλιών επικοινωνίας. Όλοι οι επίσημοι διάβλοι επικοινωνίας των κρατικών λειτουργών πρέπει να καταγράφονται σε ένα κεντρικό μητρό με προκαθορισμένες διαδικασίες πιστοποίησης και τεχνικούς ελέγχους. Οποιαδήποτε επικοινωνία εκτός συγκεκριμένου διάβλου θεωρείται εξορισμού ύποπτη μέχρι την πλήρη επαλήθησή της. Η αποδοχή εισερχόμενων επικοινωνιών δεν θεωρείται επάρκης διαδικασία ταυτοποίησης. Για κάθε κρίσιμη συνομιλία θα πρέπει να απαιτείται υποχρεωτική επιστροφή της κλήσης προς τον αριθμό που έχουν προηγουμένως καταχωρήσει. Τον παίρνω εγώ πίσω τηλέφωνο. Καλώ εγώ μέσω των συγκεκριμένων λογισμικών που χρησιμοποιώ. Και αν δεν είναι μέσα στη λίστα εγκεκριμένος, κάτι σημαίνει. Θέλει προσοχή. Μετά, ένα κεντρικό σύστημα συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών των απειλών. Δηλαδή, η αποτελεσματική αντιμετώπιση απαιτεί μηχανισμό συνεχούς συλλογής, συσχέτισης και ανάλυσης πληροφοριών σχετικά με τις νέες τεχνικές κοινωνικής μηχανικής, επιχείρηση παραπληροφόρησης κτλ. Κτλ. Με στόχο την έγκαιρη προειδοποίηση όλων των κρατικών φορέων. Πρέπει να υπάρχει και μια θεσμοθέτηση τακτικών ελέγχων αυθεντικότητας. Αυτό άπτεται λίγο σε αυτό που είπαμε πριν, ότι η προστασία των κρατικών επικοινωνιών αποτελεί ένα απόσπαστο μέρος της εθνικής στρατηγικής ασφάλειας. Η διακυβέρνηση της ψηφιακής εμπιστοσύνης οφείλει να ενοποιεί την κυβερνοασφάλεια, τη διαχείριση ταυτότητας, την προστασία κρίσιμων πληροφοριών, την αντιμεζόπιση της παραπληροφόρησης και την επιχειρησιακή ανθεκτικότητα σαν ένα ενιαίο θεσμικό πλαίσιο. Δεν πρέπει να το ξεχωρίσουμε. Πρέπει να είναι όλο ένα κάτω από τον ίδιο φορέα. Βέβαια, πρέπει να υπάρχει και μια θεσμοθέτηση διαδικασίας αξιολόγησης μετά από κάθε κρίσιμη επικοινωνία. Δηλαδή, στην επικοινωνία της στρατηγικής σημασίας ακολουθείται μια διαδικασία επιχειρησιακής αποτίμησης, κατά την οποία εξετάζονται. Τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα ασφάλειας. Υπήρχε σωστή επάρκεια των διαδικασιών ταυτοποίησης. Υπήρχαν αποκλίσεις από τα προβλεπόμενα πρότυπα και αναγκαίες, και αυτά οδηγούν σε αναγκαίες βελτιώσεις. Η συστηματική αυτή ανατροφοδότηση επιτρέπει τη συνεχή εξέλιξη του συστήματος ασφάλειας και την προσαρμογή τους στη διαρκώς μεταβαλλόμενη μορφή υβριδικών απειλών. Και τέλος, που είναι πολύ σημαντικό, είναι να υπάρχει προκαθορισμένη διαβάθμιση θεμάτων και πρωτόκολλα επικοινωνικής πειθαρχίας. Δεν συζητάω ότι να είναι. Έχω πειθαρχίας. Δεν συζητάω ότι να είναι.

0: θα πρέπει η συγκεκριμένη διασκέψη να φτάσει μέχρι ένα ορισμένο σημείο. Αυτά είναι όλα τα σημεία που ένα σοβαρό κράτος ακολουθεί για να μπορέσει να διασφαλίσει ότι οι επικοινωνίες τους δεν θα γίνουν βορρά στις επιθυμίες κάθε φαρσέρ ή στους hackers που θα θελήσουν να πάρουν στοιχεία και να τα βιώσουν είτε να τα πουλήσουν είτε ακόμα και να τα κάνουν σημαία σαν βραβείο ότι κατάφεραν να εισέλθουν βιαίως και παραβατικώς σε συστήματα πληροφορικής.
1: Πρέπει να εξετάσουμε κάποια ενδεχόμενα στα οποία πάρα πολλοί έχουν σοβαρό πρόβλημα, διότι κύριε Ζωγράφε, εσείς τα λέτε καλά και συμφωνώ μαζί σας στο ότι πρέπει να υπάρχει αντιμετώπιση, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει. Και τώρα τι κάνουμε? Δηλαδή με ρωτάει ένας ακροατής τώρα σε ένα μήνυμα, αναφέρω σαν ένα παράδειγμα και θα συνεχίσουμε τη συζήτηση για τον κύριο Ντόκο.
0: Ναι.
1: Μου λέει, Γρηγόρη, μου λέει, εμένα το νούμερό μου το χρησιμοποιεί μια εταιρεία που πουλάει κρυπτονομίσματα, που είναι απάτη, λέει. Πήγα, λέει, στο κατάστημα του παρόχου μου, στην περιοχή που μένω. Μου είπανε να πάρω, λέει, στα κεντρικά. Πήρα, λέει, στα κεντρικά, βγαίνει ένα ρομπότ και από το ρομπότ με συνδέουν με ένα τηλεφωνητή, ο οποίος δεν γνωρίζει πώς να με βοηθήσει. Πήγα, λέει, στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής μου και μου λένε ότι έχουν πολλή δουλειά και ότι δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν και ότι θα με ενημερώσουν και δεν με ενημερώνουν ποτέ. Αλλά οι φόροι, φόροι. Και η αντιμετώπιση δεν υπάρχει. Και εμένα το κινητό μου συνεχίζει να υπάρχει σε αυτή την εταιρεία. Δηλαδή, βλέπουμε ότι το κράτος δεν εξυπηρετεί τον πολίτη.
0: Είναι πολύ μεγάλη αλήθεια αυτό που λέτε, πραγματικά.
1: Και πέφτουμε θύματα αυτής της απάτης, της ψηφιακής εποχής, και δεν υπάρχουν αυτές οι δικλείδες ασφαλείας, αυτοί οι τρόποι αντιμετώπισης, αυτές οι υπηρεσίες, οι κατάλληλοι άνθρωποι που να έχουν τις γνώσεις για να μπορέσουν να καταπολεμήσουν αυτό το φαινόμενο.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο και συμφωνώ. Δυστυχώς, το κράτος δεν στέκεται απέναντι στον πολίτη όπως πρέπει και όπως αρμόζει. Οι φόροι, όλα αυτά, οι δασμοί δεν είναι ανταποδοτικοί όπως θα έπρεπε να είναι για τη σωστή προστασία του. Έχει απόλυτο δίκιο ο ακροατής. Έτσι είναι ακριβώς. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν νόμοι, όπως είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που προστατεύουν τον πολίτη από τέτοιου είδους συμπεριφορές και παραβατικές προσεγγίσεις επικοινωνικού χαρακτήρα που δεν επιτρέπονται. Γιατί, για παράδειγμα, εάν μπει κάποιος στο άρθρο 11, απαγορεύεται να τον πάρεις τηλέφωνο και να προωθήσεις οποιοδήποτε διαφημιστικό το οποίο θέλεις να είναι από κρυπτονομίσματα μέχρι το να αγοράσεις ένα αυτοκίνητο. Εκεί λοιπόν, πρόσφατα, το διάβασα σε κάποιο άρθρο, επιδικάστηκαν 20.000 ευρώ σε έναν πολίτη, σε έναν Έλληνα πολίτη, γιατί κάποια εταιρεία τον ενοχλούσε για να κάνει προώθηση των υπηρεσιών της. Υπάρχει λοιπόν η σωστή αντιμετώπιση, απλά δεν υπάρχει κατάρτιση. Και βέβαια, οι ίδιες οι υπηρεσίες και οι ίδιοι οι πάροχοι θα πρέπει να φροντίζουν για την σωστή και ασφαλή επικοινωνία, γιατί έχουν βγάλει την ώρα τους απ' έξω. Δηλαδή, χρησιμοποιούνται τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να γίνονται απάτες. Αλλά κανείς δεν στρέφεται εναντίον των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που επιτρέπουν να γίνονται τέτοιες επιχειρήσεις. Κανείς δεν στρέφεται εναντίον των παρόχων κινητής τηλεφωνίας που επιτρέπουν να λειτουργούν και να παίρνουν τηλέφωνα που γνωρίζουν εξ αρχής ότι αυτό δεν είναι το νούμερο, αλλά έχει γίνει spoofing. Το spoofing είναι η διαδικασία κατά την οποία εγώ έχω αγοράσει μια διαδικτυακή υπηρεσία και μπορώ κατά το δοκούν να βάλω ό,τι νούμερο θέλω και μετά μέσω voice over IP, μέσω ιντερνετικού τηλεφωνήματος, να το πούμε απλά, κάποιος με παίρνει τηλέφωνο και βλέπω εκείνη τη στιγμή τον αριθμό που έχει ορίσει αυτός, που μπορεί να είναι του παιδιού μου, να είναι του ανιψιού μου, να είναι του δικηγόρου μου, του λογιστή μου, της τράπεζάς μου, οτιδήποτε. Αυτό οι πάροχοι το ξέρουν, το γνωρίζουν, ότι δεν είναι αυτό το ID, σωστό. Δεν θα πρέπει λοιπόν να επιτρέπουν σε αυτά τα νούμερα να περνάνε και να εξυπηρετούνται. Φέρουν τεράστια ευθύνη και θα πρέπει κάποια στιγμή η πολιτεία και το κράτος να αρχίζει να μοιράζει ευθύνες, ώστε ο καθένας από τη δική του τη μεριά να φροντίσει να θωρακίσει τα συστήματα. Δεν σημαίνει ότι η παροχή δεν πρέπει να προστατεύει και τον χρήστη. Δεν είναι δυνατόν να επιτρέπεις να χρησιμοποιεί το δίκτυό σου ένα παραβατικό στοιχείο, ένας απατεώνας του κοινού ποινικού δικαίου, για να μπορέσει εμένα να με εξαπατήσει και να μου πάρει χρήματα. Εσύ το επιτρέπεις. Αν εκείνη τη στιγμή έκοβες αυτή την κλίση, δεν θα μπορούσε ποτέ να με προσεγγίσει. Και τελείωνε όλη αυτή η μηχανή παραβατικότητας. Άρα λοιπόν Όλοι από την πλευρά τους φέρουν ευθύνη.

0: Ακόμα και ο ίδιος ο πολίτης, όταν πάρα πολύ εύκολα εμπιστεύεται ανθρώπους που βάζει μια κοινή λογική. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπήρχαν άνθρωποι που πίστεψαν ότι τα κοσμήματά τους κινδυνεύουν από τη διαρροή του ηλεκτρικού ρεύματος, τα βάλανε μέσα σε ένα αλουμινόχαρτο και τα βγάλαν έξω για να μην λιώσουν. Εκεί πια, συγγνώμη για αυτό που θα πω, αλλά αυτό είναι ανοησία. Και δεν μπορείς να τα βάλεις με την ανοησία. Δεν γίνεται.
1: Ναι, όχι, αυτό εντάξει, το καταλαβαίνω.
0: Απλά. Και αυτό έχει συμβεί πολλές φορές.
1: Καλώς ή κακώς υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Παίρνουν τηλέφωνο και λένε, για παράδειγμα, ή το αδερφό σου, το παιδί σου, η θεία σου έχει πάθει ένα τροχαίο.
0: Εκείνη τη στιγμή σε πιάνει πανικός. Είναι το εξαπίνης που σε πιάνει.
1: Η κύριε Ζωγράφε, συγγνώμη, ειδικά και όταν η φωνή είναι του ανθρώπου σου, γιατί χρησιμοποιούν το AI για να μπορούν να κάνουν αυτό το πράγμα.
0: Ευρέως υπάρχουν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, ένα από αυτά είναι το 11 Labs, τα οποία τι κάνουν, του βάζω εγώ ένα δείγμα 5-10 δευτερολέπτων φωνής και αμέσως πολύ εύκολα μπορεί να μου μιμηθεί αυτή τη φωνή και αντίστοιχα να δώσει ένταση στη φωνή, ερωτήματα στη φωνή, να δώσει θαυμασμό στη φωνή, αυτές τις χρειές οι οποίες χρειάζονται και να ξεγελάσουν κάποιον.
1: Και άντε μετά να πείσεις εσύ ότι δεν είσαι ελέφαντας.
0: Προσέχτε. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή συστήματα τα οποία κυκλοφορούν, κοστίζουν βέβαια. Κοστίζουν 15-20 ευρώ το μήνα, 30 ευρώ το μήνα. Τα οποία τα ενεργοποιείς, είναι τα λεγόμενα φίλτρα προστασίας, τα λεγόμενα watchdogs, τα οποία τι κάνουν. Παρακολουθούν τη συνομιλία σου και ακούνε το συνομιλητή σου. Εκείνη τη στιγμή μπορούν να ανιχνεύσουν σε πραγματικό χρόνο μέσα σε κλάσμα του δευτερολέπτου ότι η φωνή είναι συνθετική και δεν είναι ανθρώπου. Αν λοιπόν θα έπρεπε κάποιος να φροντίσει γι' αυτό, θα μπορούσε να είναι και η ίδια εκείνη τη τηλεφωνία, αλλά βαρύνεται πάρα πολύ, να ξέρετε, οι υποδομές της, γιατί φανταστείτε να φιλτράρει για όλες τις κλήσεις που γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι τεράστιος ο όγκος και θα πρέπει να υπάρξουν άλλες υποδομές. Θέλει χρόνο για να γίνει. Στο εγγύς μέλλον κάποια στιγμή θα γίνει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα υποχρεωθούν να το κάνουν. Οπότε λοιπόν, μέχρι που να το κάνουν, πρέπει να το κάνω εγώ. Γιατί το κινητό μου τηλέφωνο δεν είναι απλά μια συσκευή. Είναι ένας πανίσχυρος υπολογιστής. Μπορώ λοιπόν να κατεβάσω την εφαρμογή αυτή, να την εφαρμόσω πάνω στο κινητό μου τηλέφωνο, να είναι μεταξύ της κλήσης και του αριθμού που έρχεται, που δέχομαι, και εκείνη τη στιγμή ανοιχνεύει σε πραγματικό χρόνο εάν είναι συνδετική φωνή ή όχι. Και αμέσως με ειδοποιεί. Τα πάντα μπορώ να κάνω εγώ σαν πολίτης, αρκεί να ξέρω και να γνωρίζω, να είμαι καταρτισμένος. Δεν μπορώ να δέχομαι ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν να μάθουν τι συμβαίνει σήμερα στην ψηφιακή τεχνολογία, γιατί έτσι θα μπορούν να προστατεύσουν και τα παιδιά τους. Είναι άλλο μεγάλο κεφάλαιο αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να γνωρίζω ακριβώς το σύστημα πώς λειτουργεί. Δεν λέω να γίνω ειδικός. Απλά να έχω μια σφαιρική άποψη και μια επιφανειακή γνώση έστω, η οποία όμως θα με βοηθήσει να καταλάβω κάποια πράγματα. Ή να θεσπίσω εγώ μόνος μου πρωτόκολλα. Δηλαδή, με παίρνουν από τηλέφωνο από μια τράπεζα, θα σας πάρω εγώ πίσω. Πείτε μου το τηλέφωνο και παίρνεις εσύ πίσω για να διαπιστώσεις ότι όντως έχει πάρει τηλέφωνο η τράπεζα ή ο λογιστής ή οποιοδήποτε άλλος. Θα σας πάρω εγώ πίσω τηλέφωνο. Μετά, δεν θα πάω εγώ στη διαδικασία να δέχομαι δεδομένα μηνύματα από οτιδήποτε. Όχι. Θα πρέπει να μπω σε όλες τις εφαρμογές, γιατί είναι ο πιο ασφαλής τρόπος. Στις εφαρμογές της εκάστοτε τράπεζας που χρησιμοποιώ και η εφαρμογή να μου στέλνει τις ειδοποιήσεις, τα λεγόμενα post notifications. Αυτά δεν μπορούν να αντιγραφούν. Οπότε λοιπόν, αν θέλω εγώ να πάρω έναν αριθμό που είναι one time passcode, είναι κωδικός μιας χρήσης, δεν θα μου έρχεται ούτε μέσω Viber, ούτε μέσω μηνυμάτων, τίποτα. Θα μου έρχεται μέσω push notification, που θα κάνω approve, θα αποδέχομαι συγκεκριμένη κατάσταση και θα προχωράω. Αν δεν κάνω approve, δεν προχωράω. Αν δεν το εγκρίνω, δεν προχωράω.
1: Μιας και μιλάτε τώρα για την ταυτοποίηση και μιας και μιλάτε για αυτά τα προγράμματα που μπορούν να γνωρίσουν αν είναι συνθετική η φωνή και όλα αυτά. Σίγουρα υπάρχουν και προγράμματα που μπορούν να δούνε αν ένα βίντεο, αν μια εικόνα είναι φτιαγμένη με τεχνητή νοημοσύνη. Σωστά μέχρι εδώ?
0: Φυσικά.
1: Σωστά. Ωραία. Άμα εγώ κάνω μια ερώτηση, βάλω μια εικόνα σε αυτό το πρόγραμμα και αυτό το πρόγραμμα μου βγάλει ότι είναι αληθινή αυτή η εικόνα κατά 80%. Και τελικά δεν είναι αληθινή. Ποιος με διαβεβαιώνει εμένα το ότι αυτό το πρόγραμμα έκανε λάθος και ότι δεν θα υποστώ εγώ τις νομικές συνέπειες και πάει λέγοντας. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί πλέον συνειδητοποιούμε, κύριε ζωγράφε, ότι δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε τίποτα και κανέναν, όπως πολύ σωστά είπατε, αλλά και κάτι ακόμα. Το ότι ο ανθρώπινος νους και τα κοινά είναι πάρα πολύ ευάλωτα απέναντι στην παραπληροφόρηση.
0: Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε. Γι' αυτό και λέει ότι είναι 80%, για να μην έχει νομικές συνέπειες το λογισμικό. Ξέρετε, είμαστε πάντα ένα βήμα πίσω ή δύο βήματα πίσω από την εκάστοτε παραβατική συμπεριφορά που μας αναγκάζει να αλλάξουμε τους μηχανισμούς αμυντικής που έχουμε. Τους μηχανισμούς άμυνας. Δηλαδή πρέπει να συμβεί κάτι, γιατί κάποια παραβατική ομάδα, κάποιοι απατεώνες βρήκανε ένα κενό στην ασφάλεια ή σκέφτηκαν κάτι το οποίο δεν το έχει σκεφτεί ο εκάστοτε δημιουργός του εκάστοτε λογισμικού που με προστατεύει από τα deep fakes, αυτά που περιγράψατε πριν. Οπότε λοιπόν, μέχρι που να ενεργοποιηθεί αυτό, αυτός είναι ικανός να ξεγελάσει. Πρέπει, επειδή η τεχνολογία αυξάνει με εκθετικούς ρυθμούς, πάντα κάποιες στιγμές μπορεί να είμαστε πίσω, αλλά πάντα θα ακολουθούμε όμως και θα καλύπτουμε τα κενά. Γι' αυτό λοιπόν, για να μπορέσουμε να αποφύγουμε τέτοιου τύπου καταστάσεις, πρέπει να υπάρχει μία καλλιέργεια ψηφιακής κριτικής σκέψης. Και αυτό επιτυγχάνεται μόνο με εκπαίδευση και κατάρτιση. Δηλαδή, πρέπει να ξέρω, όταν θα λάβω εγώ, πώς μπορεί κάποιος να με κοροϊδέψει ένα deep fake. Να δω, να με πάρει με βιντεοκλήση. Πολύ ωραία, με παίρνεις με βιντεοκλήση. Και εσύ με ξεγελάς. Πάρα πολύ ωραία. Θα σε πάρω εγώ πίσω στον αριθμό που ξέρω. Και όχι μέσω ενός Skype, ενός Viber ή οτιδήποτε. Όχι. Θα σε πάρω βιντεοκλήση από το κινητό τηλέφωνο στον αριθμό που ξέρω ότι είναι δικό σου. Εκεί δεν μπορείς να με ξεγελάσεις. Υπάρχουν λοιπόν συγκεκριμένα πρωτόκολλα που θα πρέπει να ακολουθήσω. Και το πρωτόκολλο του callback, ότι σε παίρνω πίσω σε ασφαλή αριθμό που ξέρω ότι σου ανήκει, δεν μπορεί να με ξεγελάσει κανένας. Για να με ξεγελάσει θα πρέπει να είναι έξω από το σπίτι μου ένα αυτοκίνητο το οποίο να έχει το λεγόμενο βαλιτσάκι. Τι είναι το βαλιτσάκι? Είναι η εξομοίωση της κεραίας της κινητής τηλεφωνίας η οποία με εξυπηρετεί, και αυτό εκείνη τη στιγμή παίρνει την κλίση και την ανακατευθύνει σε έναν υπολογιστή που ξεγελάει. Για να γίνουν αυτά τα πράγματα, σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαι εγώ ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Διαφορετικά κάποιος δεν θα δίνει πάνω από 500 και 600 χιλιάρικα να αγοράσει έναν εξοπλισμό και ένα εκατομμύριο για να με ξεγελάσει ώστε να μου πάρει 50 και 100 ευρώ. Δηλαδή κάποια πράγματα η τεχνολογία η ίδια, επειδή είναι πάρα πολύ ακριβή, δεν μας ξεγελάει. Αν με ρωτήσετε, θα σας πω ότι ό,τι κλειδώνει ξεκλειδώνει. Δεν είμαι ποτέ σίγουρος. Ποτέ δεν είμαι σίγουρος. Αλλά το μη χειροβέλτιστο. Προσπαθώ με οποιοδήποτε τρόπο να μπορέσω να διασφαλιστώ. Δεν θα πάει ο Βασίλης που μένει στο τάδε χωριό που δεν έχει μεγάλη εκπαίδευση, δεν έχει την ακαδημαϊκή ικανότητα, δεν έχει, έχει τελειώσει ένα σχολείο, ένα δημοτικό. Ποιος θα πάει να τον παρακολουθήσει αυτόν τον άνθρωπο? Θα πάει να του βάλει κάποιο βαλιτσάκι έξω από το σπίτι και να χρησιμοποιήσει τόσο τέτοιο εξοπλισμό για να τον ξεγελάσει?
1: Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι? Ότι ακόμα και στην πολιτική, εγώ το συναντάω, κύριε ζωγράφε, για να πούμε κάποια πράγματα στον κόσμο. Φτιάχνει τώρα ένας ανώνυμος λογαριασμός. Θέλω να το θέσω έτσι για να μου πείτε ποια είναι η λύση σε αυτό, διότι το κακό είναι μεγάλο. Φτιάχνει ένας ανώνυμος λογαριασμός σε μια εφαρμογή, είτε είναι στο Facebook, είτε στο TikTok, είτε στο Instagram, είτε στο YouTube. Ένα ψεύτικο βίντεο που είναι δημιουργημένο με AI. Και για παράδειγμα, βάζει ένα πρόσωπο, ποιο να πούμε τώρα, βάζει, ας πούμε, παίρνω ένα πρόσωπο που έχει φύγει από τη ζωή, έναν ήρωα, ας πούμε, τον Κολοκοτρώνη, ας πούμε, λέω εγώ τώρα παράδειγμα, έτσι δεν ισχύει κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Φτιάχνει και δείχνει, ρε παιδί μου, τον Κολοκοτρώνη να σφίγγει τα χέρια με έναν Τούρκο. Και το παρουσιάζει, ας πούμε, αυτό το βίντεο. Τώρα μιλάμε για τη σύγχρονη εποχή, για δύο πρόσωπα, ας πούμε, πολιτικούς, οι οποίοι είναι εν ζωή. Ας πούμε, λέμε τώρα ότι βάζει τον Ανδρουλάκη να είναι αγκαλιά με έναν Τούρκο. Λέω εγώ παράδειγμα τώρα.
0: Ναι, κατανοητό.
1: Ή οποιοδήποτε πολιτικό. Και προωθεί αυτό το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πάρα πολλοί κόσμος δεν μπορεί να διακρίνει αν είναι αληθινό ή ψεύτικο και το πιστεύει. Και δεν έχει τον τρόπο, κύριε ζωγράφε, να αμφισβητήσει ή να το βάλει κάπου αυτό το βίντεο για να δει αν είναι αληθινό ή δεν είναι αληθινό. Και κάπως έτσι δημιουργείται μια ψεύτικη εικόνα για ένα πρόσωπο το οποίο, ας πούμε, είναι πολιτικός, οποιοδήποτε πολιτικός τώρα, έτσι. Και ο κόσμος στην ουσία δέχεται την προπαγάνδα και την πλήση εγκεφάλου και παράλληλα είναι και συκοφαντικό και να θέλεις να κινηθείς νομικά σε κάποιον λογαριασμό ανώνυμο ο οποίος είναι φτιαγμένος ας πούμε από κάποιο ίντερνετ καφέ και πάει λέγοντας, δεν βγάζεις άκρη και κάπως έτσι γκρεμίζεται μια ολόκληρη εικόνα με αυτή την τεχνητή νοημοσύνη και ένας άνθρωπος δέχεται πολύ μεγάλο κακό, μπορεί ακόμα να φτάσουν σε σημείο και να θέλουν να το σκοτώσουν για κάτι που έχει κάνει μερικοί.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο και πραγματικά είναι σημεία των καιρών, αλλά υπάρχει το αντίδοτο και το αντίμετρο, το οποίο θα εφαρμοστεί πολύ σύντομα. Τι εννοώ? Από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από το Αμερικανικό κράτος, πάρα πολύ σύντομα, μέχρι να τελειώσει το 2026, δεν θα υπάρχουν ανώνυμοι λογαριασμοί καταρχάς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα υπάρχει ταυτοποίηση ποιος είσαι και γιατί το ανοίγεις. Οπότε λοιπόν, αν θα ανοίξω εγώ 15 λογαριασμού, θα ξέρω ότι τους άνοιξε ο Βασίλης Ζωγράφος. Δεν θα υπάρχει ανώνυμο, διαφορετικά δεν θα λειτουργεί ο λογαριασμός. Το πρώτο. Και το δεύτερο, το πολύ σημαντικό. Όποιο βίντεο ποστάρεται, δημοσιεύεται, κυκλοφορεί στο διαδίκτυο μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή κάποιων άλλων πλατφορμών, θα έχει πάνω, υποχρεωτικά, πάνω αριστερά, μία σήμανση που θα δείχνει ότι είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Διαφορετικά δεν θα δημοσιεύεται. Και αυτό δεν θα το κάνει ο χρήστης που το δημιουργεί, θα το κάνει η ίδια η πλατφόρμα που θα το ανιχνεύει. Οπότε λοιπόν, όταν θα πάω εγώ στο δικό μου λογαριασμό να δημοσιεύσω ένα βίντεο όπου ο Σερέτης κυνηγάει τον Ζωγράφο να τον σκοτώσει και αρχίζει και μιλάει με κάποιους παραβατικούς για να βγάλει το συμβόλαιο θανάτου εναντίον του και αυτό δημοσιεύεται, δεν πρόκειται να το πιστέψουν, γιατί η ίδια η πλατφόρμα εκείνη τη στιγμή, πάνω αριστερά, θα βγάζει τη σήμανση ότι είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Πρέπει οι ίδιες οι πλατφόρμες ή τα ίδια μέσα που χρησιμοποιούνται για τη διασπορά αυτών των ειδήσεων να προστατεύσουν τις δημοσιεύσεις. Και ποια θα είναι υποχρεωμένες. Δεν θα είναι ξεφράγκο απέλη. Τέλος όλο αυτό. Δεν μπορώ εγώ να δημοσιεύω το οτιδήποτε και να δείχνω τον Ζωγράφο να πηγαίνει να...
1: Μα αυτό συμβαίνει, τον... κύριε Ζωγράφο, αυτό συμβαίνει.
0: Αυτό συμβαίνει τώρα.
1: Συμβαίνει τώρα αυτό το πράγμα. Δηλαδή κάνει ο άλλος ένα βίντεο, το Γρηγόρη, να λέει κάτι πράγματα που λέει με τη φωνή μου, με το πρόσωπό μου, να κουνιέται όλα χωρίς να τα έχω πει ποτέ και χωρίς να είμαι εγώ. Μα είναι απίστευτο αυτό το πράγμα, είναι απίστευτο.
0: Αυτό θα σταματήσει πάρα πολύ σύντομα. Και σκεφτείτε ότι όλα αυτά τα data centers τα οποία υπάρχουν και φιλοξενούν όλες αυτές τις δημοσιεύσεις, γιατί φανταστείτε τώρα είμαστε 8,5 δισεκατομμύρια κόσμος πάνω στον πλανήτη Γη, η χρήση του διαδικτύου είναι κοντά στα 6,5 δις περίπου. Σκεφτείτε λοιπόν ότι αυτά τα 6,5 δις που κάνουν όλες αυτές τις δημοσιεύσεις, σκεφτείτε το χώρο που χρειάζεται, το ψηφιακά, τον χώρο που χρειάζεται, ναι, για να μπορούν να δημοσιευτούν αυτά. Φανταστείτε ότι αν εγώ είχα την πιο γρήγορη σύνδεση, ένα γιγαμπίτ αυτή τη στιγμή, θα χρειαζόμουν 5 εκατομμύρια χρόνια για να κατεβάσω τις δημοσιεύσεις ενός έτους. Σκεφτείτε τον όγκο πληροφορίας. Φανταστείτε λοιπόν όλα αυτά τα data centers τα οποία χρησιμοποιούνται, γιατί για να αποθηκεύσουν άχρηστες πληροφορίες. Ζωάκια να παλεύουν μεταξύ τους, deepfakes να δημιουργούνται, όλα αυτά τα βίντεο τα οποία είναι σχεδόν το 98%. Είναι τεράστιος όγκος. Και χρησιμοποιώ όλα αυτά τα data centers για να φιλοξενώ αυτές τις άχρηστες πληροφορίες. Που τα data centers έχουν τρομερές καταναλώσεις και ενεργειακές, αλλά και υδατός κτλ. Κάνουμε λοιπόν κατάχρηση ενός εργαλείου πολύ σημαντικού που λέγεται τεχνητή νοημοσύνη, για να μπορέσω να τη χρησιμοποιήσω υπέρ μου και όχι να διασκεδάζω και να περνάω την ώρα μου. Και αυτό είναι θέμα παιδείας. Και αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος ή τα μικρά παιδιά που μπορούν να αντικαταστήσουν ακόμα και το ίδιο τους στο μυαλό και να δημιουργούν έτοιμες εργασίες για να μπορέσουν να εξοικονομήσουν χρόνο, να την περάσουν είτε παίζοντας, είτε με την εκάστοτε σχέση τους, είτε απλά χαζολογώντας, ας μου επιτρέπει αυτός ο όρος.
1: Ναι. Ναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Αλλά βλέπω το ότι υπάρχουν λύσεις οι οποίες δεν υλοποιούνται, γιατί έχουμε δύο λεπτά μπροστά μας, κύριε Ζωγράφη. Υπάρχουν αυτές οι λύσεις και κανένας στην ουσία δεν τις φέρνει για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε όλο αυτό που συμβαίνει με την ψηφιακή εποχή, και ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα από την ψηφιακή εποχή. Και καλώς ή κακώς, πρέπει για τελευταία ερώτηση να πάω τη συζήτηση στους υπερήλικες, στους ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή ζήσανε άλλα χρόνια και δεν είναι και τόσο έτοιμοι και δεν μπορούν και κάποιοι να προσαρμοστούν σε όλο αυτό που έχει έρθει. Δηλαδή σκεφτείτε τώρα έναν άνθρωπο 80 χρονών που του λένε ότι πρέπει να μπει στο Gov και να κατεβάσεις από εκεί την υπεύθυνη δήλωση, και ο άνθρωπος αυτός έχει ένα τηλέφωνο το οποίο έχει μόνο κουμπιά, δεν έχει καν οθόνη. Δηλαδή, καλώς ή κακώς πρέπει να υπάρχουν και κάποιες λύσεις για ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν να είναι κομμάτι αυτού του συστήματος.
0: Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε, αλλά δεν γίνεται μια μικρή ομάδα ανθρώπων να κρατάει πίσω την τεχνολογία.
1: Και τι θα κάνει όμως αυτή η μικρή ομάδα ανθρώπων?
0: Αυτή η μικρή ομάδα ανθρώπων λοιπόν θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες άλλες ομάδες που να λειτουργούν επικουρικά. Δηλαδή θα έπρεπε το κράτος ή ο Δήμος της εκάστοτε πόλης να έχει φροντίσει να υπάρχουν άνθρωποι που να λειτουργούν σε εισαγωγικά ως ψηφιακή βοηθή τους.
1: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, και για τον Τόκο θέλαμε ψηφιακό βοηθό?
0: Για μένα αυτός ο άνθρωπος με αυτό το που έκανε δεν θα πρέπει να βρίσκεται ακόμα σε αυτή τη θέση.
1: Καλά, στη θέση δεν θα πρέπει να βρίσκεται σίγουρα. Σίγουρα χρειάζεται και ψηφιακό βοηθό όμως ο Τόκος, γιατί δεν νομίζω να σκαμπάζει.
0: Θα υπάρχει ορθή κατάρτιση, και δεν υπήρχε από ό,τι φαίνεται ορθή κατάρτιση. Ή εκείνη τη στιγμή ο άνθρωπος μπορεί να ήταν κουρασμένος ή οτιδήποτε άλλο και να ξεγελάστηκε. Γι' αυτό και έχουμε τα πρωτόκολλα όπως είπαμε πριν. Και όσον αφορά τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, χρειάζονται βοήθεια. Αυτή η βοήθεια πρέπει να είναι ενεργή. Πρέπει να είναι διαζώσεις. Να πηγαίνουν σπίτι, να τους βοηθούν, να τους εκπαιδεύουν και να υπάρχει μια συγκεκριμένη ώρα 11 με 2, 2 με 4
1: ναι,
0: που θα πηγαίνουν να κάνουν όλες αυτές τις δουλειές που χρειάζεται ο άνθρωπος, να τον βοηθήσεις μέχρι που να καταρτιστεί και να μπορεί να το κάνει μόνος του.
1: Εκείνη την ώρα θα πρέπει να κάνει και συνομιλίες ο κύριος Ντόκος, κύριε Ζωγράφε. 2 με 4, εκείνη τη στιγμή. Γιατί πραγματικά θεωρώ ότι η κατάστασή μας είναι τραγική και δυστυχώς σαν Ελλάδα βρισκόμαστε πάρα πολύ πίσω. Θα θέλουμε καμιά 20-30 χρόνια να μπούμε εμείς σε αυτά που έχουν μπει οι υπόλοιποι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι, δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς.
0: Καλό μεσημέρι.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Η Ελλάδα σημειώνει πρόοδο στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου, σημειώνει μεταξύ άλλων στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέροντας επίσης πως κορυφαία αρχή του κράτους δικαίου είναι το τεκμήριο αθωότητας. Στο σημερινό του κυριακάτικο μήνυμα, ο κύριος Μητσοτάκης εμφανίστηκε ως κομματάρχης παλαιού τύπου να γράφει εκθέσεις ιδεών για το παραχθέν έργο. Λες και ζούμε σε άλλη χώρα, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι ο Πρωθυπουργός έχει θράσος. Το πρόβλημα είναι ότι το θράσος του ξεπερνάει τα όρια του κοινού περί δικαίου αισθήματος και της ίδιας της λογικής. Το ότι 4 πρώην υπουργοί είναι υπόδικοι εξαιτίας του δεν είναι απλό ζήτημα, ούτε έλλειμμα αισθήματος δικαίου. Ούτε το ότι όλοι όσοι παραπέμφθηκαν είναι νεοδημοκράτες. Ούτε ότι η χώρα πληρώνει πρόστιμα και η κυβέρνηση θεωρεί ότι όλα είναι καλά, διότι τα κλεμμένα τα ενθυλάκωσαν γαλάζιες ακρίδες, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Αν αυτό είναι το κράτος δικαίου που ονειρεύεται ο Πρωθυπουργός, τότε μιλάμε για έναν Πρωθυπουργό εκτός τόπου και χρόνου, προκλητικό, γεμάτο θράσος, που ξεχνά ότι ο ίδιος διαβεβαίωνε ότι θα επιστραφούν τα χρήματα, αλλά δεν μας λέει ποιοι επέστρεψαν χρήματα και πού είναι τα χρήματα που εκλάπησαν. Μάλλον γιατί τα κλεμμένα βρίσκονται σε τσέπες νεοδημοκρατών, τονίζει στην ίδια δήλωση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Το 69% των Ελλήνων πνίγεται από την ακρίβεια, όπως αποκαλύπτει η οικονομική έρευνα. Το 64% παραδέχεται ανοιχτά ότι ζει από μήνα σε μήνα χωρίς κανένα αποθεματικό για το παραμικρό απρόοπτο. Το 88% χαρακτηρίζει το ενεργειακό κόστος υψηλό και δυσβάσταχτο. Το 66% δηλώνει ότι η διαρκής οικονομική πίεση ροκανίζει την ψυχική του υγεία καθημερινά. Νέες ανωδικές πιέσεις δέχονται οι τιμές των καυσίμων στην ελληνική αγορά. Η κλιμάκωση των εχθροπραξιών στον Περσικό κόλπο, οι περιορισμένες ροές πετρελαίου από το στενό του Ορμούς και η άνοδος του Μπρεντ δημιουργούν φόβους για νέες ανατιμήσεις στα πρατήρια. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή της Κασάνδρας Χαλκιδικής, όταν 20χρονος οδηγός, για διευκρίνιστους μέχρι στιγμής λόγους, εξετράπει της πορείας του, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με τοπικά με πυροσβεστικό όχημα. Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο σοβαρός τραυματισμός του οδηγού του αυτοκινήτου, ο οποίος αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κασανδρίας και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης. Σε εξέλιξη, δασική πυρκαγιά στο Μιλάκι Βίας. Για την κατάσβεση επιχειρούν 28 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 9 πυροσβεστικά οχήματα και από αέρος 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ. Εστάλει και μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Δευτέρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Θα φτάσει στις Κυκλάδες στους 33 με 34 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37 και στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή ασθενής, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
6: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
8: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2523-20.
9: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
10: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
9: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
10: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
11: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
9: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
12: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
13: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
14: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
15: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
16: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
17: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
16: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
18: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
19: Focus 103,6.
20: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
21: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
22: Κόντρα στο σύστημα, με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη, καθημερινά, 1 με 4.
23: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής, ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτυξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά, παιδιά.
24: Χάσε τόσα γιγάντια. Συγκλονιστικά.
23: Φοβερό, ναι.
24: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλωτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
25: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στο νεκρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, πως η μεγαλοσύνη των λαών δεν μετρέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείραμα μετρέται και με το αίμα.
26: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50.
0: Δεν είμαι ημίθιος. Δεν είμαι άτρωτος. Έχω τις ανασφάλειες μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου. Μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα. Έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες. Εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές. Εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη, στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τσομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός οι γλάρι δεν πετάνε.
1: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
2: Ελληνίδες, Έλληνες, όλοι μαζί, ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
3: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στον Χριστό.

0: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα κύριε Πλακιά.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Κύριε Πλακιά, μόλις τώρα με ενημέρωσαν ότι έχει βγει μια ανακοίνωση που λέει ο κύριος Ασλανίδης, ένας άνθρωπος που κι αυτός έχασε το παιδί του εκεί πέρα στα Τέμπη, ότι θέλουν κάποιοι να διακόψουν αυτή τη δίκη. Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι θέλουν να διακόψουν αυτή τη δίκη?
1: Είναι ολοφάνερο η καθυστέρηση της δίκης και η μακροχρόνια διαδικασία της. Το μόνο που οδηγεί είναι στην αφόρση του κατηγορουμένου.
0: Δεν σας ακούμε πολύ καθαρά, κύριε Πλακιά.
1: Μ' ακούτε τώρα?
0: Τώρα μια χαρά, ναι.
1: Ναι, ωραία. Μα είναι ολοφάνερο, κύριε Σερέτη, είναι ότι η μακροχρόνια διαδικασία αυτής της δίκης, η διακοπή αυτής της δίκης, τη συγκεκριμένη στιγμή, το μόνο που αποσκοπεί είναι στην αφόρση του κατηγορουμένου και για, το σβήσιμο των ποινών τους. Αυτό επιδιώκουν. Δηλαδή θέλουν να σπάσουν τη δίκη, να βγάλουν από αυτήν τη διαδικασία τους 14 του υπεύθυνους για κακούργημα της Εργοσέ του ΟΣΕ, οι οποίοι αυτοί για μας είναι τα υψηλά στελέχη, οι οποίοι πρέπει να δικαστούν. Δεν είναι δυνατόν να πάει φυλακή πάλι μόνο ο Σταθμάρχης ή ο υπεύθυνος που ήταν εκείνη το βράδυ βάρδιας. Αυτά τα ονόματα, τα 14 ονόματα που είναι στη δικογραφία, όπως είναι ο κ. Βίνης και άλλοι, τώρα δεν θέλω να αναφέρω όλα τα ονόματα, είναι τα στελέχη της ΔΑΠ, ήταν τα Golden Boys τα λεγόμενα που λέμε, είναι τα παιδιά που έπαιρναν τα 7.500 μισθό το μήνα. Είναι είτε οι επόμενοι βουλευτές και υπουργοί της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά είναι τα άτομα. Αυτά προσπαθούν να προστατέψουν. Μην ξεχνάτε ότι οι δικηγόροι της, άμα αρθείτε και δείτε τους δικηγόρους οι οποίοι τους υπροσωπούν, είναι δικηγόροι οι οποίοι το ημερομίσιο τους μόνο ξεπερνάει το τετραψήφιο αριθμό. Ποιος πληρώνει όλους αυτούς?
0: Το ελληνικό κράτος προφανώς.
1: Προφανώς. Προφανώς, όταν παίρνει 17.500 μισθό για 4 και 5-6 χρόνια και συν τα μην πω τώρα, καταλαβαίνεις με τις συμβάσεις, με τις υπογραφές και όλα αυτά, το μισθολόγιο όσο είναι ανώτερο και από έναν βουλευτή και έναν υπουργό. Είναι λίγο τα λεγόμενα αυτά που είπαμε Golden Boys, οι οποίοι είναι έξυπνοι, τι λέω γιατί να πάω να γίνω βουλευτής και να μην βρίζω κάτι πλακιάς και κάθε σερέτης. Θα πω γενικός γραμματέας, ο εργοσέας, ο ΣΕΙ, γενικός διευθυντής και θα παίρνω τα τριπλάσια, τετραπλάσια χωρίς να καταλαβαίνει κανένας.
0: Άρα στην ουσία, κύριε Πλακιά, ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή πληρώνει και τους δικηγόρους για να προστατεύσουν τους βουλευτές και τους υπουργούς.
1: Πού τα βρίσκουν τα χρήματα, σας το λέω εγώ απλά.
0: Πληρώνουμε δηλαδή και την υπεράσπιση
1: του. Και εσύ είναι αυτό, είναι και οι λεγόμενοι, αυτοί οι 12 είναι οι λεγόμενοι που τους είχε επιβάλει η κυρία Παπανδρέου τα προστήματα μαμού, θα θυμάσαι, που ήταν πάνω από 500.000 μέχρι ένα εκατομμύριο. Πώς πληρώθηκαν αυτές οι εγγύησεις, κύριε Σερέκη? Πού τα βρήκαν τα χρήματα, γιατί δεν ανοίγουν λογαριασμούς, γιατί δεν ανοίγουν να δούμε τα κίνητα, όπως είπα προχτές που πήγε κάποιος δικηγόρος να υπερασπιστεί μια κυρία συγκεκριμένη και λέω, είπε συγκεκριμένα, δεν μπορώ να βρω κάτι στην δικογραφία το οποίο αποφέρει ευθύνη στην συγκεκριμένη κυρία. Και λέω, αν θέλετε να βρούμε κάτι συγκεκριμένο που αποφέρει ευθύνη, να μας φέρει τώρα να δείξουμε τους λογαριασμούς του 2015 και μετά και να δούμε αν φέρει ευθύνη ή όχι. Να δούμε από πού τους λογαριασμούς και αν έχει μέσα εισρωή εσόδων από διάφορες εταιρείες. Τόσο απλά είναι. Γιατί δεν κάνουν τίποτα?
0: Γιατί προφανώς δεν τους συμφέρει. Αλλά στη δίκη, μια δίκη, να το ξεκαθαρίσω λίγο αυτό στο κρατήριο. Τον τελευταίο καιρό βλέπουμε ότι έχουν υπάρξει κάποιες καταστάσεις. Δεν θέλω τώρα να εμβαθύνω και να σας φέρω σε δύσκολη θέση. Είτε είναι κόμματα, είτε είναι πρόσωπα. Πάντως έχει χαθεί λίγο το θέμα με τη δίκη των Τεμπών και θεωρώ ότι μέσα από τη δίκη των Τεμπών, κύριε Πλακιά, άνθρωποι και συνήγοροι που θα φέρουν αποδεικτικά στοιχεία μπορεί να έρθουν ανατροπές και μπορεί όντως να μάθουμε κάτι που δεν ξέραμε και να πάνε στη φυλακή.
1: Εγώ θα έχουμε πει, όπως έχω ξαναδεί πάλι στο ραδιόφωνο και έχω πει, έχω μια άλλη συγκεκριμένη άποψη στο θέμα της πυρόσφαιρας, όπου είναι και από άλλοι συγγενείς. Κατά τη διαδικασία της δίκης, οι πρόεδροι του δικαστηρίου, όπως και οι φέτες οι οποίοι βρίσκονται εκεί πάνω, θα κρίνουν αν μπορούμε να φέρουμε άλλα αποδεικτικά στοιχεία. Μπορούμε κάλλιστα ο καθένας μας να φέρει όποιον θέλει για μάρτυρα, μπορεί κάλλιστα η κυρία πρόεδρος να καλέσει όποιον θέλει στο δικαστήριο ή πολιτικό πρόσωπο είναι αυτό ή ο Σταθμάρχης, έχει τη δυνατότητα αυτή. Ευελπιστούμε να συγκεντρωθούμε στην υπόθεση, αλλά δυστυχώς ο Γρηγόρη, κύριε Σερέτη, βλέπω εντελώς τα αντίθετα. Βλέπω δικηγόρους της υπεράσπισης να μην εμφανίζονται καθόλου στο δικαστήριο. Έχουν περάσει τρεις μήνες και υπάρχουν δικηγόροι που έχουν έρθει μόνο την πρώτη μέρα και δεν ξαναπατήσαν το πόδι τους από εκεί. Προχτές που πήγαμε μέσα στη δίκη είδα 8 δικηγόρους από την πλευρά της υπεράσπισης και είδα 20 δικηγόρους από την πλευρά των κατηγορούμενων.
0: Δηλαδή αυτή τη στιγμή 8 άτομα είχε μέσα η δικαστική αίθουσα από τους συγγενείς.
1: 8 άτομα, ακριβώς.
0: 8 άτομα.
1: Ακριβώς, είναι τροπή. Δηλαδή δεν ενδιαφέρει τους δικηγόρους και θα το τονίσω και πάλι. Δεν λέω τους συγγενείς, γιατί και εγώ δεν μπορώ να παραβρίσκουμε κάθε μέρα. Έχουμε και τις δουλειές μας. Είμαστε άνθρωποι που βιοποριζόμαστε. Είμαστε άνθρωποι που έχουμε και επαγγελματικές υποχρεώσεις. Άλλοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι, άλλοι είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. Οπότε καταλαβαίνετε κι εσείς, κύριε Σερέτη, ότι δεν είναι εύκολο κι εμείς να πάμε κάθε μέρα στην
0: άλλη. Κατανοητό, βέβαια. Είναι μεγάλη ταλαιπωρία.
1: Είναι πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Εγώ λέω, οι δικηγόροι μας όμως δεν πρέπει να βρίσκονται εκεί.
0: Βέβαια πρέπει να βρίσκονται. Είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται.
1: Γιατί ο δικηγόρος μου, αν εγώ δεν είμαι και υπάρχει ο δικηγόρος μου, θα μου πάρει ένα τηλέφωνο τα πόδια μου και θα με ενημερώσει το τι έγινε μέσα στην αίθουσα. Αν δεν είμαι εγώ, δεν είναι και ο δικηγόρος μου. Ή αν είμαι μόνο εγώ και δεν είναι ο δικηγόρος μου, εγώ θα καταλάβω, νομίζετε, πάρα πολλά σε νομικό επίπεδο από αυτά που θα λένε οι συνήγοροι των κατηγορημένων. Δεν ξέρω εγώ το άρθρο 59, δεν ξέρω το άρθρο 45, δεν τα γνωρίζω. Δεν είμαι ποινικολόγος. Δεν πρέπει να είναι δίπλα ο δικηγόρος να με ενημερώσει. Αν δεν πηγαίναμε τώρα προχτές, δεν ήμουν εγώ, δεν ήταν ο Ασθενήτης, δεν ήταν άλλος. Και ζητούσα να κάνουν διακοπή της δίκης, να τη χωρίσουμε τη δίκη στα δύο. Αν δεν ήμασταν κι εμείς να περασπιστούμε, γιατί δεν πρέπει να σπαστεί η δίκη, γιατί έχουν την καραμέλα ότι υπάρχει και άλλη δίκη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας της κυρίας Παπανδρέου για οικονομικά αδικήματα. Όμως, και το τονίζω, αυτή είναι η δίκη, είναι και οικονομικά αδικήματα, κύριε Σιρέτη, εδώ στο δικαστήριο της Λάρισας. Είναι και για το οικονομικό κομμάτι, αλλά είναι και για το ποινικό. Γιατί είναι και κακούργημα.
0: Έχει περάσει όμως αυτό το μήνυμα, και συγγνώμη τώρα που το θέτω έτσι, αλλά αυτή είναι η αλήθεια, γιατί εγώ παίρνω και τις απόψεις της κοινωνίας, σαν να έχει υποβαθμιστεί η διοίκηση, δηλαδή σαν κάποιοι να θεωρούν ότι δεν θα έχει αποτέλεσμα, σαν να, δηλαδή δεν έχει ουσία, έτσι το παρουσιάζουν.
1: Μα και ακριβώς αυτή είναι, αυτό είναι, όπως το λέτε, ακριβώς είναι, έχει βγει έξω στον κόσμο ότι αυτή είναι η διοίκηση, δεν θα έχει καμία ουσία, πρέπει ο κόσμος να γνωρίζει ότι εμείς είμαστε παρόν, είμαστε οι οικογένειες, είμαστε παρόν που έχουμε υποβάλει παραστάσεις και κατηγορίες, όλες, είμαστε παρόν και στα δικαστήρια που θα γίνουν στην Αθήνα και για τον κύριο Τριαντόπουλο και για τον κύριο Καραμαλή, όσο και να τα καθυστερήσουν, εμείς θα είμαστε παρόν, αλλά πρέπει επιτέλους και αυτοί οι 36 που είναι και κατηγορούμενοι να μπει κάποιος φυλακή. Έχουν περάσει 3,5 χρόνια φυλακή και δεν είναι μέσα ούτε καν εκείνος ο κύριος Σταθμάρχης. Πρέπει να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, να δώσουμε τον αγώνα μας και όπως είπες και εσύ πάρα πολύ σωστά στην αρχή, κατά τη διάρκεια της δίκης μπορεί να προκύψουν καινούργια στοιχεία, καινούργιοι μάρτυρες, καινούργιοι κατηγορούμενοι, το τονίζω, και να μεγαλώσει η λίστα. Από το Facebook, από το X και από το πληκτρολόγιο δεν γίνεται έτσι, κύριε Σερέτη.
0: Βέβαια δεν γίνεται έτσι.
1: Πάντως
0: βλέπουμε το ότι σας ταλαιπωρούν πάρα πολύ. Βλέπουμε ότι κάποιοι ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα, έτσι, και 400 χιλιόμετρα οδηγάνε και πηγαίνουν, άλλοι είναι κοντά, άλλοι είναι μακριά, πηγαίνετε εκεί πέρα σε αυτή τη δίκη. Και θέλω να μου πείτε αν αυτή η δίκη προχωράει τελικά.
1: Η δίκη, αρχικά για να το τονίζουμε, η δίκη αυτή δεν έπρεπε καν να γίνει ούτε καν να ξεκινήσει. Αν ήθελε το ελληνικό κράτος, και το τονίζω, να προστατεύσει τις οικογένειες, να προστατεύσει τους συγγενείς, να μας βγάλει από αυτήν την ψυχοφθόρα διαδικασία, έπρεπε. Ακριβώς μετά την ημέρα του δυστυχήματος, του εγκλήματος των Τεμπών. Όλοι οι κατηγορούμενοι, όταν έγινε το κατηγορητήριο και βρεθήκαν 36 κατηγορούμενοι για κακούργημα, κύριε Σιρέτη, το τονίζω, για κακούργημα, έπρεπε κατευθείαν να οδηγηθούν στη φυλακή με μια διαδικασία δίκης. Fast track θα έλεγα, μέσα σε 2 μήνες θα γινόταν, δηλαδή να κλειστούν όλοι οι φυλακοί και από εκεί και πέρα να πάνε οι συνήγοροι των κατηγορουμένων, να τους υπερασπίσουν και όποιος είναι αυτός να πάει σπίτι του και όποιος είναι αυτός να καθίσει στη φυλακή. Αυτό ήταν το σωστό και το τίμιο απέναντί μας. Δυστυχώς το κράτος, το ελληνικό, κολλησιεργεί σε όλο το νομικό επίπεδο με διαδικασίες, οι οποίες έχουμε τώρα 3 μήνες, 3 μήνες κύριε Σερέστα δικαστήρια, και το μόνο που ανταλλάζουμε είναι ενστάσεις, αιτήματα και δεν έχουμε προχωρήσει καν στο ανακριτικό, στο κατηγορητήριο. Και προχτές μας είπαν κιόλας ότι θα αναγνώσει τώρα η εισαγγελέας από την άλλη εβδομάδα, γιατί τώρα τη Δευτέρα τελειώνουν οι συνήγοροι του κατηγορημένου με τα αιτήματά τους, ξεκινάνε οι δικοί μας οι δικηγόροι να τα αντικρούσουν και μετά είναι υποχρεωμένοι οι εισαγγελέες, τώρα ακούστε κύριε Σιρέτη, να αναγνώσει όλο το κατηγορητήριο.
0: Αυτό θα πάρει δηλαδή πολύ καιρό.
1: Φανταστείτε, είναι 98.980 σελίδες.
0: Θα διαβάσει 98.000 σελίδες.
1: Έχει 980 σελίδες.
0: 980
1: σελίδες. Πόσο χρόνο θα χρειαστεί, θα πάνε και θα κρατήσει η γυναίκα του πριν μέχρι το βρένα αναγνώσει το κατηγορητήριο, το οποίο το έχουμε όλοι στα σπίτια μας από πριν 5 μήνες. Είναι αυτά τα τρίκ που λένε τα νομικά των αντιδίκων, τα οποία από και μία μέρα που κερδίζουν είναι όφελός.
0: Στην ουσία τώρα αυτό ξεκινάει το πρωί και 2,5 ώρα φεύγει η εισαγγελέας.
1: Ναι, ξεκινάει 9,5 ώρα που γίνεται διάλειμμα 12 με 12,5 και 2,5 τελειώνει. Είναι μια διαδικασία 5 ώρων την ημέρα. Έβγαλε όμως προχθές αυτό που ανακοίνωσε τις ημερομηνίες για το Σεπτέμβριο και το Οκτώβριο. Αυτό δείχνει ότι δεν θα καθυστερήσει η δίκη, μάλλον θα απορρίψουν τα αιτήματα των δικηγόρων των κατηγορημένων. Λογικά για να δώσει ημερομηνίες, έτσι με το απλό του μυαλό μου, για να μας δώσει ημερομηνίες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, οι οποίες είναι 3 δικάσεις την εβδομάδα για να τρέξει υπόθεση, γιατί έχουμε ήδη καθυστερήσει. Λογικά δεν θα γίνουν δεκτά τα αιτήματα και νομίζω ότι από Σεπτέμβριο θα μπορέσουμε να μπούμε στην ουσία της δίκης, γιατί όπως είπες και εσύ, πρέπει να μείνουμε στην ουσία της δίκης, δεν πρέπει να ξεχάσουμε τα τέμπη και όπως πολύ σωστά τόνισες και μιλήσαμε και κατά ιδίαν, ότι μέσα από αυτή τη δίκη μπορεί να προκύψουν πάρα πολλά θέματα. Πάρα πολλά θέματα θα είμαστε εκεί και δεν θα τα αφήσουμε και θα είναι πολύ αργότερα να έρθουν κάποιοι που δεν παρακολουθούν καθόλου, έχουν αποσχιστεί από τη δίκη με τη δικαιολογία ότι δεν μπορούμε να κερδίσουμε κάτι σε αυτή τη δίκη, την οποία δικαιολογία την εκφέρουν και οι δικηγόροι του συγγενών του, λένε ψέματα ότι δεν θα κερδίσετε κάτι, δεν θα κάνετε, ξέρετε αυτά τα.
0: Ναι. Αυτά που τους συμφέρουν.
1: Αυτά που τους συμφέρουν.
0: Βλέπω όμως ότι υπάρχουν και κάποια αιτήματα, το ότι υπάρχουν και κάποιοι τραυματίες, κάποιοι αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι είναι πρόθυμοι να έρθουν να καταθέσουν. Και κύριε Πλακιά, αλήθεια σας το λέω, θεωρώ ότι καλύτερα από όλους για το τι έγινε εκείνη τη μέρα, γνωρίζουν οι αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι μέσα από αυτούς τους ανθρώπους θα μάθουμε πράγματα και θαύματα.
1: Δεν διαφωνώ καθόλου. Εγώ θα είμαι εκεί, θα διαχωρίσω. Ξέρω το τι θα ακούσω από ορισμένους μάρτυρες. Για μας οι μάρτυρες, οι οποίοι ήταν επιβάτες και ήταν επιζώντες, έχουν παίξει σημαντικό ρόλο. Αλλά θέλω να τονίσω, όχι όλοι όμως, κύριε Συνδέτη. Υπάρχουν και άτομα τα οποία παιδιά φωνάζανε, παιδιά κλιπαρούσαν για βοήθεια και αυτοί πήραν τις βαλίτσες τους και φύγανε. Υπάρχουν παιδιά τα οποία πατούσαν πάνω από παιδιά τα οποία παγώνανε και ζητούσαν βοήθεια και αυτοί τρέχαν να σώσουν τη βαλίτσα τους. Τους γνωρίζουμε όλους, προσωπικά τους γνωρίζω όλους έναν-έναν. Δεν θα δεχτώ κανένα ψέμα, καμία μαρτυρία, το οποίο θα φιλεί μόνο σε οικονομικά ωφέλη. Να πάει να πάρει ό,τι θέλει, δεν ενδιαφέρει, να πάει να κάνει αγωγές, να πάρει αστικά, να πάρει χρήματα, αλλά όχι και στο ποινικό συλλάβιση. Να πάει σε ένα άλλο δικαστήριο στη Θεσσαλονίκη να κάνει μια αγωγή και να πάρει την αποζημίωση ότι να φύγει. Το να έρθει και να λέει σαχλαμάρες, αερολογίες και βλακίες, δεν θα το δεχτώ. Δεν θα δεχτώ τη βοήθεια στο παιδί μου, από τη στιγμή που καταλαβαίνω, ξέρω ότι είναι ψυχοφθόρο αυτό που σας λέω ότι είναι σκληρό, και όμως τα παιδιά φωνάζαν βοήθεια και αυτή η Γρηγόρη μου θα πει, εσύ θα καθόσουνα, μια ώρα που γινόταν πόλεμος, μπορεί και εγώ να έφυγα, και εσύ μπορεί να έφυγες. Εσύ μπορεί να έφυγες, και εγώ μπορεί να έφυγα. Αλλά ξέρεις τι, θα πήγαινα σπίτι μου, θα ευχαριστούσα τον Θεό που με έσωσε, να συνεχίσω τη ζωή μου. Και δεν θα έβγαινα μπροστά να πω μετά κάποια ψέματα τα οποία θα τα βρω στον δρόμο. Υπάρχουν όμως και οι τραυματίες και οι δυσαιρέτη, οι οποίοι πραγματικά υποφέραν, τους έχω γνωρίσει τα 4-5 άτομα, τα οποία τα βάζω στη θέση των παιδιών μου. Γιατί να ξέρετε ότι η ζωή τους είναι πλέον κόλαση, δεν ζούνε και θα σας πω και χαρακτηριστικά ένα παράδειγμα, όταν γνώρισα μια κοπέλα και μετά από 3 χρόνια σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, όταν πήγα σπίτι τη γυναίκα μου, ξέρετε τι μου είπε η κύριε Σερέντη. Νίκο, θα προτιμήσω να έχεις ένα παιδί τέτοιο σπίτι, και πραγματικά με έβαλε στις σκέψεις. Γιατί ήταν ένα παιδί το οποίο όλη την ημέρα σκεφτόταν την αυτοκυρία, σκεφτόταν την αυτοκτονία, οι γονείς δεν μπορούσαν να την αφήσουν λεπτό. Αυτά τα παιδιά πρέπει να έρθουν να καταθέσουν, πρέπει να τους δουν στα μάτια οι δικαστές για να δουν τι δημιουργήσαν πέρα από τον θάνατο των 57 αθών, να δουν και τι δημιουργήσαν σε οικογένειες που συνεχίζουν τη ζωή τους, που δεν τη συνεχίζουν όμως, κύριε Σερέντη.
0: Καταλαβαίνω ακριβώς τι λέτε, κύριε Πλακιά, αλλά το θέμα ξέρετε ποιο είναι. Το ότι έχουν παίξει πάρα πολλοί παράγοντες ρόλο για όλα αυτά που έχουν συμβεί και θέλω να το πάρουμε λίγο σταδιακά. Γιατί σίγουρα έχει γίνει συγκάλυψη. Εντάξει, αυτό το συμφωνούμε.
1: Δεν διαφωνούμε και σας έχω πει στη συγκάλυψη.
0: Όχι, θέλω να το ξεκαθαρίσουμε αυτό για τον μπάζωμα και για το ξεμπάζωμα, να το πάρουμε σταδιακά.
1: Μα η άποψή μου είναι από την αρχή ότι η λέξη συγκάλυψη δεν πρέπει να τους τρομάζει καν. Δεν πρέπει καν να αμφισβητείτε από τα κυβερνητικά στελέχη, γιατί βρήκα την καραμέλα, σου λέει, από τη στιγμή που 2-3 μελέτες δείξαν ότι δεν υπάρχει κάτι φορτίο, από τη στιγμή που μερικοί συγκινείς λένε ότι δεν υπάρχει κάτι φορτίο, δεν έχει καμία σχέση να του τονίσω στον κόσμο το αν έχει κάτι το τρένο με τη συγκάλυψη. Εγώ σας το λέω πάρα πολύ απλά, με τις συνομιλίες που είχαμε ανθρώπους που ήταν και από την πρώτη μέρα, πυροσβέστες, ρητρό σταυρό,
0: διασώστες
1: πάρα πολλούς. Εγώ θα σας πω τι συνομιλίες που κάναμε μεταξύ τους. Η εντολή από την Αθήνα και από το Μαξίμου συγκεκριμένα ήταν μαζέψτε, σκουπίστε, ξεκάθαρε, έρχονται εκλογές. Δεν πρέπει να φανεί αυτή η εικόνα ενός κράτους το οποίο δεν μπορεί να προστατεύσει τους πολίτες. Ενός κράτους που το 2023 δύο τρένα είναι στην ίδια γραμμή για 15 λεπτά και κανένας δεν καταλαβαίνει. Αυτή η εικόνα τους χαλούσε το αφήγημα. Ένα κράτος το οποίο το κυβερνούν οι άριστοι, τους χαλούσε την εικόνα στην ευρωπαϊκή κοινότητα. Οπότε και θα σου πω όπως είπαμε και πριν. Δεν μου λέτε γιατί μετά από ένα μήνα βιαζόταν να τα καθαρίσουν αφού τα πετάξαν όλα, τα καθαρίσαν. Γιατί μετά από ένα μήνα ξαναλειτουργήσαν τα τρένα και τώρα μετά από 3,5 χρόνια δεν λειτουργούν τα τρένα. Ποιος μπορεί να μας τα απαντήσει αυτό. Άρα, ακόμα και τώρα, ο σιδηρόδρομος δεν είναι ασφαλής. Δηλαδή μετά από 3,5 χρόνια ο σιδηρόδρομος δεν είναι ασφαλής και ήταν μετά από ένα μήνα από το δυστύχημα.
0: Ναι, άρα θέσανε πάλι ανθρώπινες ζωές σε κίνδυνο.
1: Ακριβώς, δεν υπήρχε δόλος. Άραγε γνωρίζαν ότι ο σιδηρόδρομος είναι άχρηστος και ανίκανος και εμείς βάλαμε τα παιδιά μας στο τρένο του θανάτου. Αυτός δεν είναι ενδεχόμενος δόλος που πιέζουμε και εμείς να αναπαντήσουν οι κατηγορίες. Εκεί επιμένω και εγώ, και ας αργήσει η δίκη, αν είναι να πάει για δόλο, ας αργήσουμε και 2-3 χρόνια να πάνε μέσα σε σόβια. Μόνο για αυτή την περίπτωση.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, βλέπω όμως το ότι υπάρχουν και κάποιες εταιρείες. Οι οποίες εταιρείες τώρα εδώ πέρα έτσι λίγο αλλάζουν το παιχνίδι. Ξέρετε τώρα οι σχέσεις πώς είναι με τις κυβερνήσεις και τις εταιρείες και τα συμφέροντα και όλα αυτά. Γιατί μια οικογένεια κιόλας έχει κάνει μήνυση και στην Bayer και στη Siemens, οι οποίοι είναι στην ουσία οι κατασκευαστές των μετασχηματιστών και αυτοί που προμηθεύουν και πουλάνε αυτούς τους μετασχηματιστές. Και βλέπουμε ότι ίσως να πάρει και μια άλλη τροπή όλη η δίκη.
1: Αυτό θα το παρακολουθήσουμε. Γιατί και τώρα εκεί στο δικαστήριο βλέπω και τον κύριο Τζιμπιλίδη, τον Χρήστο που κάθεται και δεν το ρώτησε καθόλου τι τύχη είχε αυτή η μήνυση, αν δεν προχωράνε καθόλου νομική. Θα μιλήσω με τους συγκεκριμένους και αν δω κάτι τέτοιο θα σας ενημερώσω ή θα κάνω μια ανάρτηση. Αλλά όπως είπαμε, η δίκη θα έχει πολλά κομμάτια. Θα έχει πολύ δρόμο ακόμα. Θα είναι πάρα πολλά κομμάτια τα οποία θα τα μαζέψουμε, να συμπληρώσουμε το παζλ, γιατί πρέπει. Όχι να βρούμε τελικά από τι χάσανε τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας τα χάσανε. Τα παιδιά μας τα δολοφονήσανε. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανένας. Είναι από την κρατική κολοσιευγία του κράτους του ελληνικού. Μας σκότωσε τα παιδιά μας, έγινε αυτό. Πρέπει επιτέλους να δούμε ποιος έχει την ευθύνη. Είναι ο Πρωθυπουργός, είναι μόνο ο Σταθμάρχης, είναι όλοι αυτοί από τον Σταθμάρχη μέχρι τον Πρωθυπουργό. Πρέπει να λυθεί αυτό το κουβάρι, πρέπει να έρθουν όλοι να πάνε να δώσουν καταθέσεις. Εδώ και 2 χρόνια έχουν πει πάρα πολλές φορές να πάει να καταθέσει και ο κ. Καραμαλής, αλλά και ο κ. Μητσοτάκης. Γιατί μαθαίνουν σιγά σιγά και βέβαια κάνει και πάρα πολλές φορές ένα ερώτημα. Γνωρίζετε και να το βράδυ τι έγινε. Σας ενημερώσανε. Ο κ. Σιλιανίδης που ήταν υπουργός πολιτικής προστασίας, πού είναι η κύριε Σιρέτη. Ξέρετε πού είναι. Στην Κύπρο.
0: Ο κύριος Αγοραστός πού είναι.
1: Ο κύριος Αγοραστός από ό,τι μαθαίνουμε ετοιμάζεται να κάνει προεκλογικό αγώνα για να ξανακατεβεί περιφερειάρχης εδώ στην Άρης.
0: Βλέπετε, θα ξανακατεβεί και περιφερειάρχης.
1: Έχει τα μούτα να ξανακατεβεί και περιφερειάρχης σε μια περιφέρεια που μετράμε 5 νεκρούς. Ο κύριος Σιλιανίδης ήταν υπουργός πολιτικής προστασίας, γιατί τον έχουν ξεχάσει όλα τα κατηγορητήρια. Γιατί από τον, έφυγε από τον υπουργικό στόχο με παρέμβαση του Πρωθυπουργού και τον έστειλε στην Κύπρο. Τι φοβόταν από τον κύριο Σιλιανίδη. Επειδή ήταν άνθρωπος ο οποίος δεν άνοιξε στον πολιτικό μηχανισμό της Δημοκρατίας και φοβόταν να υπάρχει καταθέσει και πει κάτι το οποίο θα τον λυτέρει. Για να τα ψάξουμε λίγο όλα σιγά σιγά. Γιατί πήγε ο κύριος Στριατόπουλος, ανέβηκε πάνω και δεν ήρθε ο κύριος Σιλιανίδης. Ποιος έπρεπε να ανέβει ο κύριος Σιλιανίδης. Δεν έπρεπε να ανέβει ο υπουργός πολιτικής προστασίας.
0: Και να σας πω και κάτι ακόμα.
1: Ο Τριαντόπουλος δεν ήταν παρά του Πρωθυπουργού. Δεν ήταν πολιτικής προστασίας.
0: Μα έχει δηλώσει ότι τον έστειλε ο Πρωθυπουργός σε ραδιοφωνική συνέντευξη.
1: Ακριβώς. Γιατί δεν μας λέει ο κύριος Πρωθυπουργός ότι την ώρα μην ανοίξει το στόμα τώρα και από πράγματα τα οποία είναι και εσύ τέτοιο. Γιατί δεν μας λέει ο κύριος Πρωθυπουργός ότι τον πήρε τηλέφωνο τον κύριο Παπαγεωργίου και τον ενημέρωσε να τα μαζέψουν άλλον άλλον. Γιατί δεν βγαίνει να πάει να καταθέσει και να πει να λύσουν τιμή στο κουβάρι.
0: Σωστό αυτό. Εγώ θέλω να σας προσθέσω και κάτι ακόμα το οποίο έχω ανακαλύψει. Το έχουμε ξανασυζητήσει παλαιότερα. Για ποιο λόγο δεν είναι στο κάδρο. Και ο Μιχάλης Χρυσογοήδης, ο οποίος κύριε Πλακιά ήταν ο άνθρωπος που υπέγραψε τη σύμβαση 7-17.
1: Βέβαια, δεν είναι μόνο ο κύριος Μιχάλης, δεν είναι μόνο ο κύριος Χρυσογοήδης. Αν ψάξουμε από το 16 και μετά, ή μάλλον από το 13 και μετά, θα δείτε πάρα πολλά ονόματα τα οποία έχουν υπογράψει αυτήν την περίοδο τη σύμβαση 7-17, όπως και ο κύριος Φλωρίδης πρέπει να την καταθέσει. Εφόσον είναι υπουργός δικαιοσύνης και γνωρίζει από πρώτο χέρι τι έγινε στην υπόθεση.

0: πίνει 9 χρόνια, δηλαδή δεν πρέπει αυτός να οδηγηθεί στην φυλακή ή στο ιδόλιο του κατηγορημένου. Κάτι τέτοιες βλακίες μας λένε και μας βγάζουν έξω από τα ρούχα, τέλος πάντων.
1: Όποιος είναι πάρα πολύ
0: ωραίο. Είπα σε 7-17. Όποιος είναι υπόγραψη. Κάποιος καταχράστηκε χρήματα, όπως σας είπα, είναι πάρα πολύ απλά να ανοίξουμε λογαριασμούς και να δούμε τι εισοδήματα έχουν εκείνη την περίοδο που ήταν γενική γραμματής και να δούμε πού είναι τα εισοδήματα. Γιατί τόσο δύσκολο είναι και γιατί φαίνεται ανόητο το απλό. Εδώ στην Ελλάδα, κύριε Σιρέτη, φαίνεται χαζό και ανόητο.
1: Εσκεμμένα όμως.
0: Εσκεμμένα, γιατί δεν βολεύει.
1: Έτσι.
0: Η ομοία αλήθεια και το τόσο απλό που το βλέπεις με γυμνό, μάλιστα εδώ στην Ελλάδα, σε χαρακτηρίζουν ότι δεν ξέρω τι...
1: Ότι είσαι τρελός.
0: Ότι είσαι τρελός.
1: Ότι βγάζουν τρελό. Ωραία. Μιας και λέμε δηλαδή, ότι βγάζουν κάποιο τρελό.
0: Με δύο κινήσεις, άρση τηλεφωνικού απορρίτου και άνοιγμα λογαριασμών, δεν μπορούμε εμείς να πάει κανένα, δεν πρέπει να πάει κανένα στα δικαστήρια να ζητήσει σε αγγελές αυτά τα δύο πραγματάκια. Και θα δείτε τι θα βρούμε. Λαγούς με πετραχίλια θα βγάλουμε από το καπέλο, κύριε Σιρέτη, θα τα κάνουν αυτά.
1: Μα πρέπει αλλά να δυστυχώς... τα κάνουν. Είναι υποχρεωμένοι να τα κάνουν.
0: Αλλά δυστυχώς.
1: Είναι υποχρεωμένοι να τα κάνουν. Και να σας πω κάτι. Επειδή σας το είπα και πριν και θα το πω και στον αέρα για να ακούσει και ο κόσμος το τι ακριβώς συμβαίνει. Μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση και το λέω συνέχεια στις εκπομπές μου. Δεν το λέω τώρα μόνο επειδή μιλάμε μαζί. Το ότι δεν υπάρχει λέξη πυρόσφαιρα στη δικογραφία. Γιατί, κύριε, θα σας το εξηγήσω πάρα πολύ απλά. Όταν δύο σιδερένια τρένα τρακέρνουν σε άλλες χώρες, δεν προκαλούν τέτοια έκρηξη. Και εγώ αναρωτιέμαι για ποιο λόγο δεν υπάρχει μέσα στη δικογραφία, δεν έχει καταγραφεί στην αναφορά μου. Φαίνεται πάρα πολύ ύποπτο.
0: Εγώ σου το είπα από την αρχή. Δεν είμαι ο παντός ότι υπήρχε στο τρένο ένα παράδειγμα.
1: Όχι, ένα λεπτό. Συγγνώμη, ένα λεπτό, κύριε Πλακά.
0: Όχι, δεν τελείωσα. Αφήστε με, κύριε Σενέντα, να τελειώσω. Από την άλλη, και εγώ επέμενα στον ανακριτή πριν να κλείσει την δικογραφία. Θυμάμαι τελευταίες μέρες, ενώ ξέραμε ότι πήγαινε να κλείσει την δικογραφία, του είπαμε, δεν είναι δυνατόν, κύριε ανακριτά, να κλείσετε την δικογραφία και να αφήσετε να αιωρείτε το θέμα της πυρόσφαιρας. Το καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ απλό. Βάλτε την πυρόσφαιρα στην δικογραφία και κατά τη διάρκεια της δίκης και με όλα τα στοιχεία που θα μαζεύουμε να δούμε τελικά από πού προήρθε. Από τη σύγκρουση, από το ηλεκτρικό τόξο, από τα έλια, από κάτι παράνομο. Το να μην μπει, τι αφήνει Γρηγόρη στον κόσμο, κύριε Σε, τι αφήνει στον κόσμο να μην μπει.
1: Ότι και εμένα δεν το βάλανε.
0: Ακριβώς.
1: Μα είναι γεγονός, αυτό πήγα να σας πω. Δηλαδή, πέρα από το πώς προκλήθηκε, κύριε Πλάκια, πέρα από το πώς προκλήθηκε που υπάρχουν διαφορές, δεν γίνεται στην αναφορά να μην υπάρχει.
0: Ας μείνουμε όλα, τα ξεχνάμε όλα ότι έγινε. Βάζουμε την πυρόσφαιρα στη δικογραφία, έπρεπε να κλείσει η δικογραφία και εκεί στο δικαστήριο που θα διαρκέσει πόσα χρόνια, βήμα-βήμα να βρήκαμε και από τι είναι η πυρόσφαιρα, γιατί δεν αφισβητεί κανένας ότι τα παιδιά, πολλά παιδιά τα ζωντανά και καήκαν από τη φωτιά.
1: Έτσι ακριβώς, αυτό λέμε.
0: Αυτό πρέπει να κρατήσουμε. Και να βρούμε από πού προήλθε η φωτιά.
1: Μα όταν καταγράφουμε ένα γεγονός και υπάρχει μια δικογραφία, στη δικογραφία πρέπει να μπουν όλα.
0: Ακριβώς. Και να δείτε ότι αυτά θα τα βρούμε στη συνέχεια και κατά τη διαδικασία της ενδίκης και θα υπάρχουν και πάρα πολλοί συνήγοροι της υπεράσπισης οι οποίοι θα εστιάσουν προς αυτό το μέρος στην πυρόσφαιρα και γιατί δεν μπήκε στη δικογραφία. Και δεν θα είναι καθόλου κακό και ούτε θα πάρει καμία αντίρρηση γιατί δίπλα θα είναι κι εγώ. Και εγώ θέλω επιτέλους να λυθεί αυτό ο γρήγορο.
1: Άρα να, αυτό είναι κάτι το οποίο αποδεικνύει το ότι η δίκη φέρνει αποτέλεσμα. Γιατί θα φέρει κάποιος αυτή την υπόθεση εκεί πέρα και θα πει κοιτάξτε παιδιά, να δείτε, εγώ το είδα, το έχω ζήσει, έχω άτομα
0: δεν
1: που έχασα.
0: Υπάρχει περίπτωση από συνηγόρους πειράτες, σας το λέω γιατί τους γνωρίζω έναν-ένα, που να μην φέρει αυτό το θέμα στο δικαστήριο, που να μην φέρουν μάρτυρες πραγματικά. Γνώμων σε ερευνητές οι οποίοι θα καταθέσουν στο δικαστήριο και από εκεί και πέρα είναι θέμα της Προέδρου αν είναι να καλέσει και άλλους μάρτυρες ή είναι να τον βάλει στο κατηγορητήριο. Γι' αυτό λέω, ελάτε στη δίκη, μην την παρατάτε τη δίκη. Δεν είναι μόνο αυτά τα θέματα, μπορούμε να βρούμε πάρα πολλά στον δρόμο μας. Το να μην παρουσιαζόμαστε, το να βγαίνουμε έξω και να λέμε όχι μωρέ τέτοια, το μόνο που κάνουμε είναι να καλύπτουμε τους ένοχους και να τους αφήνουμε να πάμε να κάνουμε τις διακοπές τους πάλι για τέταρτο καλοκαίρι ήσυχα και εμείς θα πάλι χωρίς τα παιδιά μας.
1: Χαρακτηριστικό ρόλο έπαιξε και ο Μπακαΐνης, που θεωρώ ότι είχε μια συγκεκριμένη αποστολή και εσκεμμένα πήρε κάποιες αποφάσεις και θεωρώ ότι υπάρχουν και κάποιες μηνύσεις προς το πρόσωπό του, αν δεν κάνω λάθος.
0: Υπάρχουν και μηνύσεις προς τον κύριο Μπακαΐνη, αυτό το θέμα δεν ξέρω πώς μπορεί να σταθεί νομικά. Εγώ από το ανακριτικό στάδιο θα σας πω μόνο κάτι, ότι αργήσαμε πάρα πολύ να μπούμε στην ουσία του θέματος. Η ανάκριση ήδη είχαν περάσει πάνω από 8-9 μήνες. Η ανάκριση δεν πήγαινε όπως έπρεπε να πάει. Βέβαια, φανταστείτε ότι εμείς βγαίναμε μέσα από ένα τραγικό συμβάν, είχαμε χάσει τους δικούς μας. Ποιος είχε το κουράγιο από εμάς να πάει στον ανακριτή ή να ψάχνει να βρει δικηγόρους ή να ψάχνει να βρει την υπόθεση κανένας. Ήδη όμως είχαν περάσει 8 μήνες, ήταν πάρα πολύ αργά. Η ανακριτική διαδικασία δεν έτρεχε όπως έπρεπε. Μετά από 8 μήνες, όταν πήγαμε και ανακάλυψαμε τα χώματα, τα μπαζώματα, τι έγινε εδώ, πυρόσφαιρες και όλα αυτά, ήδη ήταν αργά. Μετά είχε περάσει το διάστημα, δεν μπορούσε να τρέξει τόσο πολύ την διαδικασία, έμεινε πάρα πολύ πίσω ο ανακριτής με τα γνωστά αποτελέσματα. Και όταν πίεσε και ο κόσμος με τις μεγάλες συγκεντρώσεις που έγιναν τότε τον Ιανουάριο και τον Φεβράριο, είχε γίνει ζημιά ήδη.
1: Είχε γίνει ήδη ζημιά. Το θέμα είναι ότι εγώ είμαι υποχρεωμένος να το αναφέρω γιατί μου στέλνουν και πάρα πολλά μηνύματα. Καλώς ή κακώς έχει υπάρξει μια φθορά, διότι ένα πρόσωπο το οποίο ίσως είχε έτσι ένα συμβολικό ρόλο.

0: Μαρία Καριστιανού δημιούργησε ένα κόμμα. Μαζί της ήρθαν και κάποια πρόσωπα τα οποία καλώς ή κακώς εκμεταλλεύτηκαν όλη αυτή την κατάσταση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και δώσανε πάρα πολύ προβολή στο κόμμα των Ντεμπών και όλα. Θυμάμαι κάτι τίτλους τέτοιους περίεργους. Και καπέλωσε τη δίκη, καπέλωσε την υπόθεση, καπέλωσε το σκάνδαλο, υποβάθμισε και τους υπόλοιπους συγγενείς. Γιατί οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω ξέρετε πώς λειτουργούν, τσουβαλιάζουν και τι λένε κύριε Πλακιά. Έλα μωρέ τώρα οι συγγενείς, ποιοι συγγενείς, αυτοί που πάνε να γίνουν πολιτικοί, αυτοί που πάνε να μπουν στη Βουλή. Εσείς πώς έχετε να το σχολιάσετε αυτό?
1: Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Η πολιτικοποίηση της κυρίας Καριστιανού είχε τα αντίθετα αποτελέσματα από ό,τι θα περιμέναμε. Εγώ βέβαια δεν περίμενα κάτι, ήμουν αντίθετος από την πρώτη στιγμή. Ήρθα και σε σύγκρουση με τη συγκεκριμένη η γνώμη μου. Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε, κύριε Συνέτη, ότι σε ένα κράτος δημοκρατικό ο καθένας έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει στο πολιτικό. Δεν,
0: συμφωνούμε σε αυτό, ναι, εννοείται.
1: Συμφωνούμε.
0: Αυτό.
1: Από την άλλη, εγώ πιστεύω ότι η συγκεκριμένη πολιτική κίνηση του συγκεκριμένου χρόνου ήταν λαθασμένη. Ήταν ένας μήνας πριν, να θυμάμαι, από την επέτειος, ετοιμίζει το κόμμα και τώρα μιλάμε ότι δεν είχε καν ξεκινήσει η δίκη. Τόσο ήταν να περιμένουμε να ξεκινήσει η δίκη, να περιμέναμε την αντιμετώπιση που δέχαν τα πολιτικά πρόσωπα στον Άριο Πάγο, συγκεκριμένα Θεατόπουλος Καραμαλής, και μετά θα μπορούσαμε όλοι μαζί να πούμε, κύριε, δεν υπάρχει ελληνική δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Κάνουμε ένα κόμμα να μπούμε στην Βουλή, αλλά δεν είναι μόνο για τα τέμπη. Δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε σε κάτι άλλο, να μπούμε, να κάνουμε τη δουλειά μας. Αν μπορέσουμε να βοηθήσουμε κάποιο άλλο κόμμα, αν μπορέσουμε να βοηθήσουμε κάποιον υπουργό, αν μπορέσουμε να φύγει το περίφημο άρθρο 86, να βοηθήσουμε κάπως έτσι. Δεν μπορώ εγώ να σας βοηθήσω ούτε στα ελληνοτουρκικά, ούτε για τις αμβλώσεις, ούτε για τις σαχλαμάρες. Αυτό θα ήταν το σωστό το τίμιο και μετά να παραιτηθούμε, να δώσω τη θέση μου στους ιερέτες, στον οποιοδήποτε, ένα παιδί που μπορεί να προσφέρει στην Ελλάδα, να το δώσω και να γυρίσω στο εστιατόριο μου να συρρυπείρω. Αυτό θα ήταν τίμιο, σωστό, θα μπαίναμε στην Βουλή, θα δημιουργούσαμε καταστάσεις, όπως βλέπετε τώρα, την δείξαμε την κυρία Καριστιανού στην αρένα.
0: Και τα
1: αποτελέσματα τα βλέπετε.
0: Και καλώς ή κακώς από αυτά τα αποτελέσματα φτύρεται και η υπόθεση. Καλώς ή κακώς.
1: Φυσικά και φτύρεται η υπόθεση, γιατί τώρα την κυρία Καριστιανού δεν την αντιμετωπίζουν πλέον, άμα προσέξετε κι εσείς στον τύπο στα social γενικά πλέον δεν είναι η μητέρα των, όχι των τυπών, δεν είναι η μητέρα ενός σήματος των, είναι μια καινούργια κολαπτόμενη πολιτικός. Έτσι είναι αντιμετωπίζει.
0: Ναι, αλλά ο κόσμος στο μυαλό του έχει ακόμα και τη Μαρία των Ντεμπών, να το ξέρετε αυτό.
1: Το γνωρίζω πάρα πολύ, μα θα μείνει η Μαρία των Ντεμπών και ότι θα είναι και αυτή μια μάνα όπως είναι η δικιά μου σύζυγος, πέρασε το παιδί της στα τέλη. Από εκεί και πέρα ο καθένας θα σας αναλάβει τις ευθύνες του, κύριε Σιρέτη.
0: Βέβαια δεν είπε κανένας, εδώ μιλάμε όμως άμα έχει υπάρξει εργαλειοποίηση και άμα αυτή η εργαλειοποίηση έχει κάνει κακό. Εμένα αυτό είναι το οποίο
1: δεν μου δεν το συζητάμε αυτό ότι η εργαλειοποίηση έχει κάνει κακό. Μα το βλέπετε. Ναι. Μα θα δείτε και θα σου πω κάτι άλλο. Και παρακολουθήστε. Όταν θα τελειώσει αυτή η δίκη ή ακόμα και αν γίνουν εκλογές την άνοιξη του 27 θα παρακολουθήσετε πάρα πολλούς δικηγόρους συνομικούς οι οποίοι θα πολιτευτούν.
0: Θα πολιτευτούν και αρκετά στελέχη λοιπόν για άλλα.
1: Βέβαια. Εγώ υπολογίζω πάνω από 8. Πάνω ακόμα χειρότερο.
0: Ναι, αλλά
1: δεν είναι ακόμα χειρότερο για τα τέμπη. Δεν μπορώ να τους επιτρέψω από κάτι τέτοιο, κύριε Σερέντη.
0: Όχι, όχι, φυσικά, αλλά κάπως έτσι ξέρετε.
1: Δεν είναι ντροπή όμως κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας νομικής. Εσύ να έχεις το μυαλό σου στον πολιτικό αγώνα. Ή θα καθίσεις να υπερασπίσεις τα θύματα για τους συγγενείς, ή θα ασχοληθείς με τον πολιτικό στίβο. Διαλέγεις και παίρνεις. Αν θες να ασχοληθείς με τον πολιτικό στίβο, παραιτείς από τη δίκη να βρω έναν άλλον δικηγόρο και εσύ να πας να κάνεις ό,τι θέλεις. Δεν γίνεται να είσαι πολιτικός, να εκπροσωπείς την οικογένειά μου. Για παράδειγμα, είσαι πολιτικός. Γιατί πολιτικοποιήθηκε το θέμα των Ντεμπών, κύριε Σερέφη?
0: Βέβαια πολιτικοποιήθηκε.
1: Τα βάψανε τα τέμπη.
0: Τα βάψανε.
1: Τα βάψανε. Τι δουλειά έχεις εσύ τώρα να πας να πολιτικοποιηθείς? Έχω κάποιο άδικο?
0: Όχι, όχι, συμφωνώ απόλυτα. Το ότι εδώ πέρα είναι πρόβλημα αυτό που συνέβη.
1: Καπέλωσε
0: το θέμα και το εκμεταλλεύτηκαν φυσικά οι συστημικοί κάργα.
1: Γιατί να δώσω δικαίωμα στον καθένα να με χλεβάζει, να με αντιμετωπίζει σαν να είμαι μίας, να μην πω καμιά άλλη κουβέντα, σαν κάποιος παρακαλιανός, όταν εγώ έχω τον πόνο. Γιατί να του δώσω το δικαίωμα? Η πολιτική εδώ στην Ελλάδα είναι κάτι το οποίο είναι στο έξω πιτσί του. Εδώ έχουμε, είμαστε όλοι πολιτικοποιημένοι και όλοι οπαδοποιημένοι με ποδοσφαιρικές ομάδες. Δεν θα το αποβάλουμε ποτέ.
0: Να κάνω και άλλη μια ερώτηση που θέλω. Γιατί εγώ έχω δει ένα έγγραφο. Μου κάνουν διάφορα πράγματα εντυπώσεις. Είχα δει ένα έγγραφο για τις συναυλίες. Γιατί ο Έλληνας πολίτης έτρεξε να βοηθήσει. Ήταν στην ουσία κάτι σαν ένας έρανος για να μπορέσουν και οι υπόλοιπες οικογένειες να τρέξουν δικαστικά έξοδα. Και φυσικά με όλους αυτούς τους νομικούς οι οποίοι τους εκπροσωπούν. Είχε γίνει μια συναυλία στην οποία υπήρχε ένα έγγραφο. Το έχω δει ότι τα έσοδα από τη συναυλία θα μοιραστούν και στις 57 οικογένειες και στις τραυματίες. Και έχουμε εδώ καταγγελίες από τραυματίες και από οικογένειες οι οποίες λένε ότι εμείς δεν πήραμε ούτε ένα ευρώ. Και αναρωτιέμαι αν ο Έλληνας έχει καταλάβει το ότι στην ουσία δεν μοιράστηκε το χρήμα, κύριε Πλακιά.
1: Αυτό ήταν ένα έγγραφο το οποίο έβγαλε εγώ στην δημοσιότητα τότε, που είχε πάει ο δικηγόρος μου στην Αθήνα στο Υπουργείο για να ρωτήσει πώς και γιατί γίνεται αυτή η συναυλία και γιατί δίνει άδεια το Υπουργείο Πολιτισμού. Το Υπουργείο Πολιτισμού μας είπε ότι δεν έχει καμία αρμοδιότητα για το Καλλιμάρμαρο. Υπεύθυνος για το Καλλιμάρμαρο ήταν ο κύριος Καπράλος, ο πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής. Πήγαμε εκεί. Ο άνθρωπος μόλις μας είδε τον δικηγόρο μου και του εξήγησε τι ακριβώς έγινε έπειτα από τα σύννεφα, διότι λέει, εγώ δεν το γνώριζα αυτά. Ήρθε η κυρία Καρισκενού εδώ σαν πρόεδρος του συλλόγου και είπε ότι προσωπεί όλες τις οικογένειες και πάνω σε αυτό εγώ υπόγραψα αυτό. Λέω, δώστε μας τη σύμβαση σας παρακαλώ, κοιτάω τη σύμβαση και λέει πραγματικά στο τέλος είναι υπογεγραμμένη η σύμβαση ότι τα έσοδα, πρόσεξε ακριβώς τι λέει κύριε Σερέτη, τα έσοδα από τη συναυλία η οποία θα γίνει στο Καλλιμάρμαρο θα διατηρηθούν σε όσους επλήγησαν από το δυστύχημα των Τεμπών. Δεν λέει ούτε μόνο για τους οικογένειες, ούτε μόνο για τους συγγενείς, ούτε μόνο για τους τραυματίες, για όσους επλήγησαν.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε, δεν τηρήθηκε τίποτα και θα ήθελα κάποτε, επειδή τώρα εγώ βρίσκω στην περιστέρια του κ. Ασλανίδη και την κυρία Βασάρα, οι οποίοι είναι πλέον υπεύθυνοι συλλόγου, να τους βγάλετε κάποια στιγμή και εσείς εκεί στην εκπομπή δημόσια και να μας πούνε τι έγιναν, τι οικονομικά, με τα οικονομικά του συλλόγου, αν κάνουν οικονομικό απολογισμό, αν υπάρχουν τα χρήματα, γιατί δεν μιλάμε μόνο για τις 600.000 από το Καλλιμάρμαρο, μιλάμε για ζωές χρημάτων του συλλόγου από εγγραφές μέλων, μιλάμε για διάφορες δωρεές από Έλληνες του εξωτερικού, μιλάμε για ένα ποσό το οποίο είναι σταψήφιο με ζυγό αριθμό μπροστά. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα, δεν με ενδιαφέρουν τα χρήματα, δεν θέλουν να μας δώσουν τα χρήματα, αλλά όμως κύριε Σερέτη είναι χρήματα τα οποία τα πήρε στο όνομα 57 αυτών ψυχών. Εάν κάνω εγώ μια συναυλία μόνο για τα παιδιά μου και πω είμαι Νίκος ο Πλακιάς, θέλω να με βοηθήσει στο δικαστικό μου αγώνα διότι δεν μπορώ να ανταπεξέλθω και κάνω μια συναυλία στα Τρίκαλα και έρθουν και τραγουδούσουν καλλιτέχνες και δώσουν δικό μου το λογαριασμό, αλλά η συναυλία γίνει μόνο για μένα και μόνο τα παιδιά μου, θα σας ενοχλούσε κύριε Σερέτη?
0: Προφανώς θα έπρεπε να μοιράσουν τα λεφτά εφόσον τον λέει αυτό το έγγραφο. Γιατί δεν το κάνανε, δεν υπάρχει κάποιος έλεγχος.
1: Αυτό τώρα είναι το θέμα, δηλαδή του κυρίου Ασθενή και της κυρίας Βασάρα. Εγώ βρισκόμαστε στην δικαστήρια αλλά και είμαστε για άλλο σκοπό. Δεν θέλω να ανοίξω αυτή τη συζήτηση.
0: Όχι, δεν ανοίξω αυτή τη συζήτηση, αλλά θα προσθέσω κάτι ακόμα. Έχω ακούσει σε ζωντανή εκπομπή την κυρία Καρισιανού να λέει ότι χάθηκαν κάποια παραστατικά.
1: Δεν χάνεται κανένα παραστατικό στην εποχή που ζούμε. Είναι όλα σε ηλεκτρονική μορφή. Μπορούμε να πάσα στιγμή να τα αλλάξουμε.
0: Ναι, και αυτό σωστό. Εννοείται ότι είναι όλα αναρτημένα.
1: Είναι όλα αναρτημένα, δεν υπάρχει δικαιολογία. Δεν
0: άρα πολλά ψέματα, πολλά ψέματα και διαφάνεια δεν βλέπω.
1: Δυστυχώς. Είναι ένα θέμα το οποίο μας πλήγωσε πάρα πολύ. Όπως είπες και εσύ, έκανε ζημιά στην δημοτικότητα των Τεμπών. Ο κόσμος πλέον είναι επιφυλακτικός. Εγώ θα σας κάνω και ένα άλλο ερώτημα. Οι καλλιτέχνες που πήγαν τότε στο Καλλιμάρμαρο και τραγουδούσαν, να θυμάστε και είναι εκεί οι καλλιτέχνες. Δεν έχω καμία χάρη. Η αριστερή με τις δεξιές τσέπες. Συγγνώμη για την έκφραση.
0: Ναι, όχι, καλά λέτε. Συμφωνώ.
1: Συγγνώμη, με τις σημαίες της Παλαιστίνης από κάτω, με κάτι τέτοιο τα θυμάσαι.
0: Ναι, τα θυμάμαι. Δηλαδή,
1: γιατί
0: θυμάμαι.
1: Δεν βγαίνουν να πούνε την γνώμη τους ή να πούνε ότι ξέρετε κάναμε ένα λάθος όταν τώρα βλέπουν εντελώς αντίθετη εικόνα. Βλέπουν γραφεία με διαφορετικά σύμβολα, βλέπουν κάτι άλλο από αυτά που τραγουδούσαν και από αυτά που
0: εξυπηρετούσαν. Αβαβάτωρα, γιατί δεν μιλάνε.
1: Όταν τους στείλαμε όμως τα έγγραφα με 30 υπογραφές συγγενών, το να μην γίνει συναυλία διότι δεν θέλουμε σώμα το παιδιό μας, ξέρετε τι μας είπαν τότε? Εμείς δεν τα πάμε να τραγουδούσουμε και για ένα άτομο, λέτε, δεν μας ενδιαφέρει.
0: Ναι. Αλλά να μοιραστούν και τα χρήματα, έτσι, να μην χαθούν.
1: Ναι, όχι, τίποτα. Ήταν για το φατσιμάρι, να σου πω απλά. Έτσι. Ήταν τότε που τα τέμπη πουλούσαν, που ο κόσμος είχε ξεσηκωθεί, που ο κόσμος δεν ήθελαν και αυτοί να πάρουν το κομμάτι της μισιότητας.
0: Και εκεί δεχθήκαμε ένα χτύπημα, γιατί κύριε Βλακιά, πρέπει να σας το πω αυτό, το ότι ο λαός για τα τέμπη, γιατί είπατε για ότι οι Έλληνες είναι πολιτικοποιημένοι και μάλλον ακόμα και τις ομάδες. Συμφωνώ, αλλά ακούστε με. Για τα τέμπη, είδαμε να κατεβαίνουν από τον πατριωτικό χώρο, από την αριστερά, από, σαν Έλληνες πολίτες, οι οποίοι φωνάζανε.
1: Ακροαριστερά δεν κατέβηκε κανένας με σημαία κανενός κόμματος, κύριε Σελέτη.
0: Όχι, ναι, αυτό ενωμένος ο ελληνικός. Κύριε Πλακιά, ενωμένος ο ελληνικός λαός λοιπόν για τα τέμπη να φωνάζει θέλουμε δικαιοσύνη. Και εκεί όμως δεχτήκατε χτύπημα.
1: Τώρα θα το ξαναδείτε αυτό πάλι, κύριε Σελέτη.
0: Όχι, φυσικά, γιατί ξέρετε τι λένε. Γιατί να κατέβω εγώ, για να γίνει γρατσία βουλευτής και ο Αυγερινός.
1: Ακριβώς. Αυτό ακριβώς που είπες τώρα και σταμάτα εδώ. Καλή συνέχεια, κύριε Σελέτη. Χάρηκα που
0: καλό μεσημέρι, κύριε Πλακιά.
1: Κάτι σταματάμε στην τελευταία έκφραση. Είναι σαν να μιλήσαμε εδώ χτες μαζί, σαν προχτές που συζητάμε πάρα πολύ συνέχεια. Θα βγει ο Έλληνας τώρα πάλι στον δρόμο? Όχι. Γιατί? Όχι, γιατί εγώ βουλευτή και υπουργό δεν μπορώ να τον βλέπω να κυκλοφορεί. Τέλος.
0: Η αλήθεια αυτή είναι. Τι να κάνουμε, δηλαδή.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Να κρατήσετε το θέμα όσο μπορείτε, ιδίως τώρα σε θέσεις εποχές που όλοι μας έχουν ξεχάσει.
0: Ό,τι χρειαστείτε, όλοι οι συγγενείς που συνεχίζετε να δίνετε τη μάχη στις δίκες, με παίρνετε τηλέφωνο να βγείτε κατευθείαν στον αέρα. Καλό μεσημέρι.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
0: Καλησπέρα, Γέροντα.
3: Γεια σου, κύριε Γρηγόρη μου. Καλησπέρα σε όλους τους αδερφούς.
0: Γέροντα, θέλω να ξεκινήσουμε από ένα θέμα συγκεκριμένο και μετά θα αναλύσουμε όλα όσα θέλετε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά τον τελευταίο καιρό βλέπω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί πέρα έξω εκμεταλλεύονται την πίστη μας για να μπορέσουν να βγάλουν λεφτά και αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ. Βλέπω μερικούς οι οποίοι πουλάνε.
3: Και εμείς ακούσαμε, κύριε Γρηγόρη, ότι δεν ξέρω ποιοι εκμεταλλεύονται τα διαμονητήρια και εκμεταλλεύονται ξένους, ας πούμε, Ρουμάνους, Σέρβους, Ρώσους, Ουκρανούς και τα δίνουν μέχρι 600 ευρώ.
0: Το διαμονητήριο? Το κάθε διαμονητήριο 600 ευρώ?
3: Φανταστείτε λοιπόν ένα στοχός, ένα γεροντάκι ένας ανάπηρος που δεν μπορεί να έρθει να προσκυνήσει, που δεν έχει τόσα χρήματα, πού θα τα βρει? Ναι. Δηλαδή θα κάνουμε και το προσκύνημα, θα το κάνουμε για business, για να βγάζουμε χρήματα. Αυτό πρέπει να τιμωρηθεί πολύ αυστηρά, κύριε Γρηγόρη, για να εκλείψουν αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν αυτά τα πράγματα.
0: Στην ουσία δηλαδή τι κόβουν, εισιτήριο κόβουν, τι ξενοδοχείο είναι το Άγιον Όρος να δίνουν 600 ευρώ να πούμε για τρία βράδια?
3: Ναι, είναι ότι ας πούμε πάει ένας, δεν ξέρω πώς θα κάνουνε, και το διαμονητήριο στοιχίζει μια περιουσία. Πού να τα βρει ένας στόχος άνθρωπος τόσο για να πάρει άδεια, να έρθει να προσκυνήσει τι, αυτό που πιστεύουμε.
0: Είναι απίστευτο το που συμβαίνει. Εγώ ήθελα να σας πω ότι αρκετοί πουλάνε, ας πούμε, χαρτόνια που έχουν πάνω έναν Άγιο, άλλοι βγαίνουν πουλάνε διάφορα είδη, μπρελόκ το ένα το άλλο, τα οποία χρήματα αυτά δεν πάνε, ας πούμε, σε κάποιο μοναστήρι για να μπορέσει, ας πούμε, να επιβιώσει.
3: Αυτά κανονικά πρέπει να τα μοιράζουν, λέει η Ιερά Επιστασία, να τα μοιράζει στα πιο φτωχά μοναστήρια. Αλλά δυστυχώς εμείς από το 70, μπορώ να σου πω, το 74 ποτέ δεν μας έδωσαν τίποτα και κανένας.
0: Το καταλαβαίνω για τα μοναστήρια. Εδώ υπάρχουν και ρώτα, συγγνώμη, σε διάκοπτο. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τα μοναστήρια. Ανοίγει ο άλλος ένα μαγαζάκι μόνος του και πουλάει μέσα ό,τι του κατέβει για την Ορθοδοξία.
3: Ακριβώς. Εμείς μπορεί να πουλάμε μερικά πράγματα, κύριε Γρηγόρη μου, αλλά έχουμε, φτάνουμε πολλές φορές να μην έχουμε ούτε 5 ευρώ, ας πούμε, στο μοναστήρι, και ο διωμός συνεχίζεται. Δεν σταματήσανε. Θα μεταφέρουν, λέει, την αστυνομία που είναι εκεί στο Καραουλί, θα την πάνε μέσα στο Άγιο Όρος και θα βάλουν κάμερες να μην μπορούμε να περνάμε εμείς, ας πούμε, που θα κουβαλάμε, ξέρω εγώ, 5 τρόφιμα για τα γεροντάκια.
0: Ναι, το έχω ζήσει ενεργά. Σας είχαν κόψει τους δρόμους, προσπαθούν με κάποιο τρόπο να μην έρχονται προμήθειες στο μοναστήρι. Από όσο γνωρίζω δεν έχετε ρεύμα, δεν είστε συνδεμένοι στο δίκτυο.
3: Τίποτα δεν έχουμε. Και έχουμε μόνο το διωγμό των πατέρων, των αγιοριτών που ήρθαν στο Άγιο Όρος για να σωθούν. Δυστυχώς πρέπει να ντρεπόμαστε που είμαστε στο Άγιο Όρος.
0: Ναι, με την κατάσταση που επικρατεί εννοείται.
3: Ακριβώς.
0: Δεν είναι πλέον άνθρωποι οι οποίοι εκπροσωπούν, ας πούμε, το πνεύμα, οι οποίοι, ας πούμε, αγωνίζονται για τη σωτηρία, οι οποίοι προσπαθούν τουλάχιστον να κάνουν κάτι καλό.
3: Ναι, ρεύμα δεν είχαμε ποτέ, κύριε Γρηγόρη, ούτε θέλουμε, γιατί θα μπει πολυτέλεια μέσα, καταλάβατε. Και ο μοναχός με την πολυτέλεια είναι πολύ μακριά.
0: Δεν θέλει ευκολίες δηλαδή ο μοναχισμός?
3: Δεν θέλουμε. Θέλουμε να μας αφήσουν ελεύθερους, όπως είναι κάθε άνθρωπος, να πιστεύουμε αυτό που νομίζουμε ότι είναι σωστό. Γιατί εμείς δεν έχουμε τίποτα με το Πατριαρχείο, με το θεσμό του Πατριαρχείου. Έχουμε με τους ανθρώπους και δεν πρόκειται ποτέ να τα βρούμε έτσι με αυτόν τον τρόπο. Όταν, ας πούμε, για μια, ας πούμε, κάτι πιστεύω εγώ, αν πιστεύεις ότι είναι αλήθεια καλός, δεν πιστεύεις, τουλάχιστον υπάρχει διάλογος. Να τα πούμε, να δούμε τι λένε οι πατέρες αυτά τα πράγματα και να μην υπάρχει αυτός ο διωγμός μέσα στο Άγιο Όρος. Μας λένε ότι δεν υπάρχει διωγμός. Ελάτε εκεί στο που περνάγαμε, κύριε Γρηγόρη μου, να δείτε τι σίδερα έχουν βάλει, τι κάγκελα, κλείσανε την πόρτα και χτίσανε πίσω από την πόρτα τούβλα. Και τώρα θέλουν να φέρουν την αστυνομία να είναι μέσα, να μην μπορεί να περάσει κανένα. Θα βάλουν, λέει, κάμερες για να ελέγχουνε. Ναι. Καταλάβατε. Τους άλλους όμως, τους απατεώνες, που κλέβουνε τον κόσμο τόσο... Λοιπόν, δεν μιλάει κανένας. Θα προσπαθήσουν να κουκουλώσουνε πάλι.
0: Ναι, αυτή είναι η τακτική τους προφανώς, αλλά το να βάλουν τώρα κάμερες και να αρχίσουν να προσθέτουν την τεχνολογία. Και ήδη έχουν μπει σε ένα τρυπάκι, έχουν φέρει εκεί αθλητικά ήδη από πολυεθνικές, έχουν φέρει ταβέρνες, έχουν φέρει μασατζίδικα. Δηλαδή, πού θα καταλήξει όλο αυτό? Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές.
3: Έχουν φέρει και σούπερ μάρκετ, λες, και θα έρθει η κυρά με το καροτσάκι να πάει να πάρει. Τι να πάρει.
0: Και σούπερ μάρκετ και όλα. Λοιπόν, θέλω να σας κάνω μια άλλη ερώτηση. Γιατί ο κόσμος περιμένει να ακούσει και σε αυτή την εποχή, καλώς ή κακώς, όλοι έχουν προσαρμοστεί στην τεχνολογία και δεν ακούνε τους σωστούς. Γιατί εγώ θεωρώ ότι είναι ξεχωριστό αυτό. Ακούστε με, γέροντα.
3: Το μόνο που μας συμφέρει, κύριε Γρηγόρη μου, είναι πώς θα πάρουμε περισσότερα χρήματα. Δεν λέω για όλους τους πατέρες. Υπάρχουν και πατέρες που αγωνίζονται πραγματικά. Λέω για αυτούς που τα κάνουν και δεν ξέρω ποιοι είναι, η δικαιοσύνη όμως που τους βρήκε, πρέπει να κάνει το καθήκον της.
0: Ναι, η δικαιοσύνη, ένα λεπτό για να καταλάβω, δηλαδή τι να κάνει, να μαζέψει όλους αυτούς τους παράνομους, τους φυλάργυρους.
3: Βέβαια, με αυτό το πράγμα, αυτή την σχροκέρδεια, δηλαδή να πάρει ένα γεροντάκι που δεν έχει, που γυρίζει για να βγάλει 5 δραχμές για να μπορεί να ζήσει, λοιπόν, και να μην μπορεί να μπει στο Άγιο Όρος.
0: Ναι, αυτό είναι τραγικό. Μα αυτό σας λέω. Έχει χαθεί η μπάλα. Γέροντα, έχει χαθεί η μπάλα. Δεν ξέρουν πλέον τι κάνουν. Κάνουν τα πάντα για τα λεφτά, όπως πολύ σωστά λέτε κι εσείς.
3: Ακριβώς.
0: Το θέμα είναι ποια είναι η λύση, πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό.
3: Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι έτσι. Εγώ παρακαλώ τον εισαγγελέα που συνέλαβε αυτούς τους ανθρώπους να τους τιμωρήσει παραδειγματικά. Γιατί ήρθαμε στο Άγιο Όρος, όχι για να πλουτίσουμε, κύριε Γόρη μου. Εμείς ήρθαμε πραγματικά για να σωθούμε. Οι άλλοι ήρθαν πραγματικά για να κερδίζουν και να κυνηγάνε τους μοναχούς που δεν συμφωνούν μαζί τους.
0: Κυνηγάνε δηλαδή και αυτούς που πάνε κόντρα στη φυλαργυρία.
3: Ακριβώς.
0: Άρα αυτοί δεν είναι ορθόδοξοι. Τι είναι, γέροντα?
3: Ρωτήστε τους ίδιους να σας απαντήσουν. Θυμάστε πριν από λίγο καιρό που έβαλε ένας μοναχός ένα κομμάτι σηματόπλαμα, είχαμε ένα κυπάκι σε αυτά που μας πήρανε. Τώρα τι κάνουνε, το κονάκι λέει το δικό μας, είναι επικίνδυνο. Και βάλανε αλυσίδες και από εδώ και από εκεί να μην περάσει κανένα, λέει, γιατί μπορεί να πέσει. Δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα, γιατί βάλαμε και μια μηχανικότητα, τα εξετάσανε. Και δεν αφήνουν να περάσει κανένας. Και απ' την άλλη εμάς δεν μας αφήνανε να βάλουμε ένα κομμάτι σύρμα. Για να προστατέψουμε το ένα κυπάκι μικρό που είχαν.
0: Και δηλαδή τώρα στην ουσία βάλανε αλυσίδες γύρω-γύρω για να μην μπορείτε εσείς να έχετε πρόσβαση.
3: Αλυσίδες και από τη μια μεριά του δρόμου και από την άλλη, λέει, να μην περνάνε κόσμος, για να υπάρχει κίνδυνο, λέει, να μην πέσει και χτυπήσει κανέναν. Τα οποία δεν είναι σωστά.
0: Συμφωνώ ότι δεν είναι σωστά,
3: και
0: αλλά...
3: βάλανε, κύριε Γρηγόρη... Ναι. Στείλανε ένα χαρτί ανώνυμο, δηλαδή το χειροκολλήσανε, ούτε γράφει από πού είναι, ούτε γράφει ποιος το στέλνει, απλώς να φύγουμε μέσα από το κονάκι για να μπουν αυτοί, λέει, να το φτιάξουνε. Όχι, να αφήσουνε άδεια δικοί μας άνθρωποι και θα τα φτιάξουνε πιο καλύτερα από ό,τι νομίζουν αυτοί. Και ο διωμός συνεχίζεται. Θα δούμε μέχρι πού θα πάει.
0: Θέλουν να σας βγάλουν από το μοναστήρι. Θέλουν να σας βγάλουν έξω από το μοναστήρι.
3: Όχι, πάνω στο κονάκι.
0: Ναι, όχι, εκεί πέρα στο κονάκι κατάλαβα τι λέτε. Το περιορίζανε, είπαν ότι θα κάνουν κάποιες δουλειές και σταδιακά προσπαθούν να το πάρουν. Από το μοναστήρι θέλουν να σας βγάλουν. Θυμάμαι παλαιότερα που είχε έρθει ένα bobcat, προσπαθούσαν να σπάσουν την πόρτα. Είχατε τέτοιες ιστορίες.
3: Ακριβώς. Και θα δείτε παλαιότερα να χτυπάνε τις πόρτες που θέλουν τάχα να φτιάσουν τώρα με βαριές, με τσακούρια, με λωστούς και μετά. Εμείς θα κάναμε. Τίποτα. Δεν υπάρχει, πώς να σας πω,
0: σεβασμός. Ίχνος
3: μοναχικής ζωής. Σε μερικούς, όχι σε όλους τους πατέρες, να μην με παραξηγήσουν. Λοιπόν, σκοπός είναι πώς να μας βγάλουν εμάς να μας εξαφανίσουν. Αν μπορούσαν να μας είχαν κρεμάσει σε ένα σκηνή όλους.
0: Γέροντα, καλώς ή κακώς, καταλαβαίνω ότι οι περισσότερες μονές έχουν υποκύψει στο χρήμα και στις ευκολίες και στις τεχνολογίες και στις πολυεθνικές και στα συμφέροντα και στα κονδύλια. Αλλά βλέπω ότι υπάρχουν ακόμα κάποιοι Ορθόδοξοι οι οποίοι είναι με το φως, οι οποίοι πραγματικά αγωνίζονται για την αλήθεια. Θέλω να μου πείτε, μπορούν αυτοί οι ξεχωριστοί άνθρωποι να ανατρέψουν τους υπόλοιπους?
3: Η αλήθεια είναι αυτή που σας λέω, τίποτα περισσότερο.
0: Ναι, μπορούν να ανατρέψουν τους υπόλοιπους αυτοί οι άνθρωποι, όμως η χάθηκε η Ορθοδοξία μία για πάντα.
3: Δυστυχώς δεν υπάρχει τίποτα.
0: Δεν υπάρχει τίποτα.
3: Δεν υπάρχει τίποτα. Κρίμα το περιβόλι της Παναγίας μας. Κρίμα που μπήκανε άνθρωποι τέτοιοι μέσα στο περιβόλι της Παναγίας, όχι για να σωθούνε, αλλά για να εκμεταλλευτούνε καταστάσεις όπως εμάς. Λέβε τόσα παρανόμως, τόσα χρόνια, από το 2002, παίρνει όλα τα έσοδα, ό,τι είχε η Μονή, τα παίρνουν δύο άτομα και δεν βρέθηκε κανένας να τους πιάσει από τα αυτιέλα εδώ. Δύο άτομα, πού τα πάτε τα χρήματα?
0: Όλα αυτά τα χρήματα είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση?
3: Ήτανε, όχι. Αυτά τα κάτι ενίκια που είχε το μοναστήρι, τα πήρανε και αυτά τα πάντα, δεν αφήνουν τίποτα, κύριε Γρηγόρη. Και μετά μιλάμε για αγάπη. Περάσαν τόσες γιορτές, Χριστούγεννα, Πάσχα, τόσες γιορτές. Κανένας δεν ερωτήθηκε. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα, 100 άτομα σχεδόν, πώς ζουνε? Αυτή είναι η αγάπη που πρεσβεύουμε σήμερα. Πώς θα εξαφανίσουμε τον άλλον για να κερδίσουμε?
0: Αυτό ισχύει για όλους κιόλας. Έτσι λειτουργεί το μεγαλύτερο κομμάτι του ελληνικού λαού σε αυτή τη χώρα, δυστυχώς. Έχει χαθεί στην ουσία κάθε αξία. Ο αλληλοσεβασμός. Έχει χαθεί ο αλληλοσεβασμός, λέει ο γέροντα.
3: Δεν υπάρχει τίποτα, κύριε Γρηγόρη μου. Υπάρχουν μόνο άνθρωποι που εκμεταλλεύονται κάθε κατάσταση για να βρούνε, εξοικονομήσουν χρήματα. Και ρωτάω εγώ, τι θα τα κάνεις ευλογημένα, είσαι μοναχός, δεν έχεις τίποτα και τα ράσα που φοράς ξένα είναι. Τι θα τα κάνεις αυτά?
0: Μαζί του θα τα πάρει.
3: Δεν μπορεί να τα πάρει μαζί του για να πληρώνει τα δαιμόνια εκεί πέρα, να τα αφήνει. Δεν ρωτώ τι να πω.
0: Θέλω να καταλάβω λίγο τι ακριβώς συμβαίνει και με τους Ορθόδοξους Ρώσους, γιατί βλέπω ότι υπάρχει και εκεί πέρα έτσι ένας διχασμός και με όλο αυτό που έχει γίνει με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αλλά οι Ρώσοι κρατάνε ακόμα ψηλά, λέτε, τη σημαία της Ορθοδοξίας ή όχι?
3: Δεν υπάρχει τίποτα. Πρώτα λέγανε ότι είμαστε με τους Ρώσους. Ξέρετε πόσοι Ουκρανοί έρχονται εδώ την ημέρα? Δηλαδή είμαστε με όλους εμείς. Ναι, όλοι οι άνθρωποι είμαστε υποχρεωμένοι να τους δεχτούμε, να φάνε, να προσκυνήσουν ό,τι έχουμε εδώ που είναι για προσκύνημα. Και αυτό είναι να εξυπηρετήσουμε. Όχι, ας πούμε, είναι με τους Ρώσους, είναι με όλους είμαστε. Όλος ο κόσμος, οι Ορθόδοξοι, έχουν θέση να έρθουν να προσκυνήσουν το Άγιο Όρος. Εμείς δεν μπορούμε να γίνουμε εμπόδιο σε κάποιον που θα έρθει να προσκυνήσει το Άγιο Όρος, ούτε να κλείνουμε τους δρόμους, ούτε να υπερτιμούμε τα διαμονητήρια, ούτε τίποτα. Αυτά είναι μακριά από τη μοναχική ζωή, κύριε Γρηγόρη.
0: Ποιος ευθύνεται για όλο αυτό που έχει συμβεί κατά τη δική σας άποψη?
3: Δεν σας ακούω τόσο καλά.
0: Ποιος ευθύνεται για όλα αυτά που έχουν συμβεί στο περιβόλι της Παναγιάς κατά τη δική σας άποψη?
3: Ευθύνεται αυτή που είναι υπεύθυνη, η Ιερά Κοινότητα, η Ιερά Επιστασία. Πρέπει να συνηγορήσουν τώρα όλοι μαζί όσους πιάσανε, δεν ξέρω ποιοι είναι, σας είπα, όσους πιάσανε να τιμωρηθούν παραδειγματικώς. Γιατί το Άγιο Όρος το κάναμε business πλέον, το κάναμε εμπόριο, το κάναμε να μην πω τι.
0: Και ο Πατριάρχης σίγουρα έχει μεγάλη ευθύνη.
3: Ο Πατριάρχης κοιτάει άλλα. Πώς να συλλειτουργάει με όλους, πώς να προδίδει την πίστη του, πώς να αυτό. Αυτή είναι η δουλειά του Πατριάρχη τώρα. Να χωρίζει, να μπαίνει μέσα σε ξένες επισκοπές που δεν επιτρέπεται, όπως έκανε με την Ουκρανία. Και κατά τα άλλα εμείς θα τον λιβανίζουμε. Όχι. Να γίνει Ορθόδοξος και να πάμε να του φιλήσουμε τα πόδια, γονατιστή.
0: Δεν είναι Ορθόδοξος λοιπόν. Δεν είναι Ορθόδοξος.
3: Όχι. Ούτε ίχνος ούτε είδος. Όταν πάει και συλλειτουργάει με αιρετικούς, με σχηματικούς, με αλόφιλους, με αλόθρησκους, με ομοφιλόφιλους, με γυναίκες γερείς. Τι είναι αυτά? Πού τα βρήκαμε αυτά εμείς?
0: Και πρέπει να πούμε κιόλας το ότι καλός ή κακός, γέροντα, αυτός ο άνθρωπος είναι υπέρ των τζαμιών με τη στάση που κρατάει και του Ισλάμ και των μουσουλμάνων. Γιατί δεν βλέπω να πηγαίνει κόντρα και σε όλα αυτά που συμβαίνουν,
3: Ναι, δεν σας ακούω καλά, κύριε Γρηγόρη.
0: Είναι και υπέρ της μουσουλμανοποίησης της Ελλάδας, γιατί δεν βλέπω να στέκεται όρθιος.
3: Αυτό κάνανε την Αγία Σοφία τζαμί. Βγήκε κανένα να διαμαρτυρηθεί? Ήταν Έλληνας. Το μόνο που ξέρει είναι να κυνηγάει τη Μονή Σουμένου.
0: Και την Αγία Εκατερίνη χάσαμε στην Αίγυπτο.
3: Την Αγία Εκατερίνη τη χάσανε το αρχαιότερο μοναστήρι της Ορθοδοξίας και το χάσαμε γιατί δεν μιλάει κανένας. Γιατί είναι όλα συγκάλυψη. Εγώ καντήγγυλα την άλλη φορά τους κασουλιέρες λεγόμενους ότι έχουν πάρει από το ΟΠΚΕΠΕ, πως το λένε εκεί πέρα αυτή την οργάνωση,
0: ναι,
3: έχουν πάρει χρήματα που βάλανε πράγματα δικά μας, ότι είναι δικά τους για να πάρουν χρήματα, κύριε Γρηγόρη. Και το είπα δημοσίως και κανένας δεν ενδιαφέρεται.
0: Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Πήρανε δηλαδή οι κατσουλιέριδες.
3: Είπανε ότι οι ελιές είναι δικές τους, ότι το αμπέλι είναι δικό τους και πήρανε τη μια φορά 24.000 και την άλλη 34.000.
0: Επεκτείνεται δηλαδή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και μέσα στο Άγιον Όρος.
3: Ακριβώς. Και όταν μιλάμε εμείς δεν ακούει κανένας. Νομίζει ότι έχουμε κάτι. Δεν έχουμε κάτι. Και αν θα κινδυνεύσουν θα τους βοηθήσουμε τώρα. Δεν έχουμε κάτι με κανέναν. Αλλά αυτοί κοιτάνε από τη μύγα να βγάλουν εξήγη που έλεγε η μάνα μου.
0: Δηλαδή δηλώσανε τις δικές σας ελιές για να πάρουν επίδομα.
3: Ακριβώς. Να πάρουν επίδομα.
0: Ρε τι ζούμε.
3: Τις έβαλα εγώ από 20 πόντους ήταν οι ελιές που τις αγοράσαμε και ήταν 20 πόντους και οι άνθρωποι είχαν ανάγκη πολύ για να πάρουν χρήματα. Τι να πω. Τι να πω.
0: Υπάρχει πιθανότητα λοιπόν σε όλο το Άγιον Όρος να έχουν δηλώσει εκτάσεις για να πάρουν επίδομα το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
3: Ακριβώς.
0: Επανάγια. Για το χρήμα.
3: Δεν κινήθηκε κανένας. Λέμε ψέματα μέσα. Ας εξετάσουν τα βιβλία. Ας εξετάσουν αυτά που πήρανε. Να δούνε πώς είναι.
0: Βλέπουμε επίσης το ότι χτίζονται πολλά τζαμιά γέροντα και κλείνουν αρκετές εκκλησίες ανάλογα στην Τουρκία. Πώς το σχολιάζετε αυτό?
3: Τι να τα κάνεις έτσι με τέτοια χρήματα. Αυτή η εκκλησία από το αίμα των φτωχών για να βγάλεις. Είναι εκκλησία τη δέχεται αυτή ο Θεός. Τι να πω.
0: Υπάρχουν λοιπόν αυτές οι διαμάχες και με τον Πατριάρχη και με διάφορες μονές. Οι περισσότερες μονές από όσο γνωρίζω έχουν σταθεί απέναντί σας.
3: Ναι.
0: Και η Σιμονόπετρα και τη Μεγής της Λαύρας. Όλες σχεδόν οι μονές.
3: Όλες.
0: Σχεδόν όλες οι μονές λέω στέκονται απέναντί σας.
3: Όλες. Και σου λέω το κυριότερο το οποίο κάνει μπαμ. Μιλάνε, βγαίνουν και μιλάνε για ορθοδοξία. Μιλάνε για αγάπη. Μιλάνε και όταν έρχονται οι αιρετικοί τους φιλοξενούνε. Συμπροσεύχονται. Βέβαια. Εμείς είμαστε οι κακοί μετά.
0: Δεν μου λέτε για την ψηφιακή ταυτότητα και για όλα αυτά που προσπαθούν να περάσουν. Τι άποψη?
3: Εμείς λέμε όχι σε όλα, κύριε Γρηγόρη. Δεν θα γίνουμε δούλοι κανενός. Μας έχει φτιάξει ο Θεός αυτεξούσιος να κάνουμε αυτό που θέλουμε, που πιστεύουμε. Κανένας δεν μπορεί να βάλει φρένο σε κάτι τέτοια πράγματα. Είναι θέματα πίστεως. Αν αυτοί δεν τα πιστεύουν, καλά να κάνουν, δικό τους θέμα. Εμείς όμως θα πιστεύουμε ότι αυτό δεν επιτρέπεται στους μοναχούς να γίνουμε νούμερα.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
4: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Focus στον κόσμο.
5: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σφοδρές αντιδράσεις για την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρει ότι η Ελλάδα σημειώνει πρόοδο στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου. Στο σημερινό του κυριακάτικο μήνυμα, ο κύριος Μητσοτάκης εμφανίστηκε ως κομματάρχης παλαιού τύπου να γράφει εκθέσεις ιδεών για το παραχθέν έργο. Λες και ζούμε σε άλλη χώρα, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ΚΚΕ κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι αντί να κουνάει το δάχτυλο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, οφείλει να επιστρέψει τα κλεμμένα μέχρι το τελευταίο ευρώ στους πραγματικούς δικαιούχους βιοπαλαιστές αγρότες. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι ο Πρωθυπουργός έχει θράσος, το πρόβλημα είναι ότι το θράσος του ξεπερνάει τα όρια του κοινού περί δικαίου αισθήματος και της ίδιας της λογικής. Το ότι 4 πρώην υπουργοί είναι υπόδικοι εξαιτίας του δεν είναι απλό ζήτημα, ούτε έλλειμμα αισθήματος δικαίου. Ούτε το ότι όλοι όσοι παραπέμφθηκαν είναι νεοδημοκράτες. Ούτε ότι η χώρα πληρώνει πρόστιμα και η κυβέρνηση θεωρεί ότι όλα είναι καλά, διότι τα κλεμμένα τα ενθυλάκωσαν γαλάζιες ακρίδες, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Αν αυτό είναι το κράτος δικαίου που ονειρεύεται ο Πρωθυπουργός, τότε μιλάμε για έναν Πρωθυπουργό εκτός τόπου και χρόνου, προκλητικό, γεμάτο θράσος, που ξεχνά ότι ο ίδιος διαβεβαίωνε ότι θα επιστραφούν τα χρήματα, αλλά δεν μας λέει ποιοι επέστρεψαν χρήματα και πού είναι τα χρήματα που εκλάπησαν. Μάλλον γιατί τα κλεμμένα βρίσκονται σε τσέπες νεοδημοκρατών, τονίζει στην ίδια δήλωση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Νέες ανωδικές πιέσεις δέχονται οι τιμές των καυσίμων στην ελληνική αγορά. Φόβοι για νέες ανατιμήσεις στα πρατήρια. Η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης κινείται πλέον λίγο κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ σε αρκετές νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές έχει ξεπεράσει αυτό το όριο. Ανωδικά κινείται και το πετρέλαιο κίνησης, περιορίζοντας τη διαφορά του από τη βενζίνη σε λιγότερο από 10 λεπτά σε μέρος της αγοράς. Προθεσμία για να απολογηθούν την Τετάρτη πήραν οι τρεις κατηγορούμενοι για εμπρισμούς στην μεταμόρφωση Μεσσηνίας. Κατηγορούνται για 7 εμπρισμούς από πρόθεση που φέρονται να τελέστηκαν το 2024 και το 2025, εκ των οποίων 3 σε δασικές και 4 σε αγροτικές εκτάσεις. Παράλληλα, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εκβιάσεις, διακεκριμένες φθορές και κλοπές. Στη διεθνή επικαιρότητα, πυρκαγιά που ξέσπασε την Πέμπτη περίπου 100 χιλιόμετρα βόρεια της Μαδρίτης επεκτάθηκε, μετατρέποντας σε στάχτη περισσότερα από 120.000 στρέμματα και προκαλώντας την απομάκρυση εκατοντάδων ανθρώπων από τις εστίες τους, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές. Μάχη με τις φλόγες δίνουν περίπου 350 πυροσβέστες και στρατιώτες υποστηριζόμενοι από 25 αεροπορικά μέσα.
6: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
5: Για αύριο Δευτέρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις με συμβρινές απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Θα φτάσει στις Κυκλάδες στους 33 με 34 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37, στα υπηρωτικά τους 38 με 39 και τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σαρετή.
4: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
7: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
8: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
10: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
11: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου. ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
13: Για πάντα!
12: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr. Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
16: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια. Από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Καύμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
17: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
18: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε. Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι να πω.
19: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει και τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στον παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Δέπιζα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη.
18: μέσα στην ιστορία οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία γίνανε καθήκια του κερατά. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή.
13: Κι αν έχετε ζήσει.
18: Γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε. Γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε. Δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζουν, ρε παιδιά. Δεν τι δροσιά. Είναι αυτή που μας έρχεται. Από τα ψηλά. Θα πει στον καταγραφέα του Κουτσούλη Περιστέρη και σου λέει: νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα.
20: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 1941. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.
21: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης.
0: Καλησπέρα κύριε Απόστολο Πετράκη, τι κάνετε?
22: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, εσάς και στο κρατές σας.
0: Κύριε Πετράκη, θέλω να ξεκινήσουμε και να μας πείτε την άποψή σας για όλο αυτό που βλέπουμε τις τελευταίες εβδομάδες στα κανάλια, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε διάφορες πλατφόρμες όπως το YouTube και συγκεκριμένα για κάποιες συνεντεύξεις όπως αυτή η συνέντευξη του ανιψιού του Πρωθυπουργού.
22: Κύριε Σερέτη, η συνέντευξη του κ. Δημητριάδη επιβεβαίωσε απόλυτα κάποια πράγματα που έχω πει του κ. Δημητριάδη. Θα ξεκινήσω το πρώτο και στην εκπομπή σας είχα πει ότι είναι ένας πάρα πολύ ευφυής και ικανός άνθρωπος. Αναμφισβήτητα, το είδε όλη η Ελλάδα θεωρώ πλέον. Και ότι δυστυχώς πολλά αυτό έχει κάνει ο παππούς του, ο Γέρο Μητσοτάκης. Αντί να προωθήσει αυτόν για την πολιτική, που θα ήταν ένας πολύ ικανός πολιτικός, γιατί έχει και ανάστημα, προώθησε τον γιο του, που ήταν Μητσοτάκης, και τον εγγονό του, τον άλλο που ήταν Μπακογιάννης. Τα βαριά επίθετα της οικογένειας. Ναι. Και τον γιο Δημητριάδη τον άφησε εκτός. Ενώ μπροστά στους άλλους δύο, ο Δημητριάδης ήταν 100.000 φορές καλύτερος. Και αυτό τον οδήγησε σε άλλα μονοπάτια. Μετέπειτα, πραγματικά επιβεβαίωσε τους όρους μαφίας. Όλη η συνέντευξη ήταν με όρους μαφίας. Θα φάω τη σφαίρα εγώ. Έχει, πόσες φορές είπε στη συνέντευξη τη λέξη θανάσιμο λάθος. Θυμάστε?
0: Πολλές
22: φορές. Οπότε έλεγε για κάποιον ότι δεν πάει κάτι καλά, και θανάσιμο λάθος. Mm. Θανάσιμα λάθη, κύριε Σερέτη, κάνουν αυτοί που βρίσκονται στο χώρο της μαφίας. Γιατί κάθε λάθος δεν συγχωρείται. Ένα λάθος που εντάξει το πληρώνεις πολιτικά ή το πληρώνεις με την απόλυσή σου με κάτι, το λάθος είναι θανάσιμο, τελειώσαμε.
0: Ναι.
22: Το είπε για την ομερτά, δεν θα μιλήσω ποτέ για τις υποκλοπές, ποτέ. Εκεί απέδειξε περίτρανα ότι δεν υπολογίζει τίποτα, διότι ελέγχει τη δικαιοσύνη απόλυτα και δεν θα βρεθεί ποτέ κανείς αγγελέας, του πήρα εδώ αγόρι μου. Κάτι, τι δεν θα πεις που δεν μας είπες. Μέχρι προχθές έγινε στον άλλο πάγο, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Τώρα μας λέτε, δεν απαντώ, δεν θα πω ποτέ. Ήταν μια επίδειξη δύναμη συνέντευξη αυτή και μηνύματα προς το θείο. Που πας στα κατεύθυνση. Ωραία τα βιβλία, ωραία το ξέπλυμα συνέντευξη στο Λάρα, γιατί ήταν για συνέντευξη αυτό, ήταν ένα ξέπλυμα. Εδώ του λέει ο Λάλας, πληρώνεις εσύ τους αστυνομικούς που έχεις συνοδεία σου, τσοκαμίτες, λέει ναι. Και γελάει, φυσιολογικά, δηλαδή δεν το ρωτάει πώς πληρώνεις, γιατί τους χρειάζεσαι, γιατί τόσους, γιατί πήρε μια ομάδα των ΕΚΑΜ και τον αρχικό της ΕΚΑΜ που την είχε πληρώσει ο ελληνικός λαός να την εκπαιδεύσει και την πήρε για να φλέει εσένα. Μας μίλησε για ηθική, μας μίλησε για οικογένεια, μας μίλησε για απόψεις που δεν αλλάζουν ποτέ. Ότι να παρετήσει την καρέκλα τα μάτια για το καλό της χώρας, ένα πολύ ωραίο αφήγημα. Αλλά για το μόνο πολιτικό που μας είπε φίλο του είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος πρεσβεύει όλα τα αντίθετα από αυτά που υποστήριζε ο κ. Δημητριάδης. Την Κολοτούμπα, ότι όλα για την καρέκλα και πάει λέγοντας. Αλλά δεν, όταν βλέπω μια συνέντευξη που δεν είναι συνέντευξη, σας λέω είναι ξέπλυμα, τι να πούμε.
0: Θεωρείτε ότι μέσα από αυτή τη συνέντευξη πέρασε κάποια μηνύματα ίσως και στον Πρωθυπουργό, τον ίδιο...
22: Εγώ αυτό αντιλήθηκα από την αρχή της συνέντευξης. Ότι οι λόγοι της συνέντευξης ήταν μηνύματα πάνω απ' όλα προς το θείο, μια επίδειξη δύναμης αλαζονίας, αρχηγικές τάσεις.
0: Ίσως και ένα μήνυμα το ότι γνωρίζω πολλά και είμαι αυτός ο οποίος θυσιάστηκε.
22: Όλοι το ξέρουν, κύριε Στέρε, ότι γνωρίζει πολλά. Εγώ θεωρώ ότι το μήνυμα ήταν στο θείο ξεκάθαρα και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Η επίδειξη δύναμη αυτή ήταν μια αρχηγική εμφάνιση που στόχευε στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας.
0: Δηλαδή πάει και για αρχηγός.
22: Η στιγμή αυτή θεωρώ όχι. Ίσως μεταγενέστερα. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το 70% συνέδρων ήταν ενδεχόμενο από τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Είναι ο σκιώδης αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Ό,τι και να λένε οι άλλοι.
0: Ναι, άρα στην ουσία λέτε το ότι
22: εδώ και
0: είναι ο αρχηγός, είναι ο αρχηγός, απλά δεν είναι στην κατάλληλη καρέκλα, αυτό λέτε.
22: Ο σκιώδης είναι βεβαίως. Άμα δείτε ποιος σας λέει την Δημοκρατία, ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Εδώ κύριε Στερετή, εγώ δεν είμαι τόσο μορφωμένος και καμία σχέση τόσο διαβασμένος του κύριου Δημητριάδη. Από το λίγο που έχω διαβάσει τη ζωή μου, όταν τον άκουσα και επικαλέσει τον Μάρκο Αβρίλιο, πραγματικά δεν έβαλα τα γέλια. Γιατί από το λίγο που έχω διαβάσει, ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας Μάρκος Αυρίλιος ή αλλιώς ο φιλόσοφος Αυτοκράτορας, ήταν άνθρωπος που προσπαθούσε να γυρίσει τη Ρώμη σε δημοκρατία. Ό,τι αντίθετο κάναν αυτοί λοιπόν στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υπό τον κύριο Μητσοτάκη Δημητριάδη σαν γενικό γραμματέα της κυβέρνησης ή ανταυτού όπως τον χαρακτήριζε ο Λάδας, είναι να καταπατήσουν κάθε δημοκρατικό δικαίωμα των πολιτών. Έτσι παρακολουθήσεις με χίλιους τρόπους. Πιο πολύ σε κόμμαδο φέρνει. Και αυτό και ο θείος του. Όχι σε Μάρκο Αβρίλιο. Πάντως... Έπαιρνε στο Κολοσσέο λιοντάρια για να γελάει. Ο Πορφυρογέννης Αυτοκράτορας.
0: Πάντως επειδή συζητιέται πάρα πολύ το ότι σύντομα θα έχουμε πρόωρες εκλογές, άλλοι λένε
22: ότι
0: υπάρχουν δύο σενάρια, να το αναλύσουμε λίγο, υπάρχουν δύο σενάρια. Η αλήθεια είναι ότι το ένα σενάριο λέει ότι το Σεπτέμβριο προς ή Οκτώβριο ή τέλη Σεπτεμβρίου αρχές Οκτωβρίου μετά τη ΔΕΘ τέλος πάντων θα πάει σε πρόωρες εκλογές, άρα πρέπει να ανακοινώσει τέλη Αυγούστου. Για να μπορέσει, ας πούμε, να σώσει ό,τι δεν σώζεται, γιατί το Δεκέμβριο είναι και το εφετείο για τις υποκλοπές, γιατί έρχεται και δύσκολος χειμώνας, γιατί τελειώνει και το Ταμείο Ανάκαμψης, έχει διορίσει ήδη την ηγεσία του Αρείου Πάγου και πάει λέγοντας. Οπότε το ένα σενάριο λέει τέλη Σεπτεμβρίου και αρχές Οκτωβρίου. Το άλλο το σενάριο λέει ότι θα εξαντλήσει μέχρι το Μάρτιο όλη τη θητεία του, γιατί δεν το συμφέρει να χάσει από τώρα την εξουσία και γνωρίζει ότι αν πάει σε εκλογές δεν θα ξαναεκλεγεί ο Μητσοτάκης. Αυτά τα δύο σενάρια υπάρχουν. Ποιο από τα δύο σενάρια βλέπετε πιο πιθανό?
22: Κοιτάξτε, έχουμε πει κι άλλες φορές ότι στην πολιτική να κάνεις προβλέψεις σε χρόνο είναι κάτι το οποίο επισφαλές, διότι δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να σκάσει από τη μια στην άλλη. Αλλά με τις δεδομένες συνθήκες, θεωρώ και βλέποντας το τελευταίο διάστημα όλα αυτά που συμβαίνουν με τη συλλήψη της υπό του Μαρτίν και καλά για τους τρομοκράτες που κάψαν την τράπεζα και μέσα κάηκαν οι άνθρωποι, με το αφήγημα του Πρωθυπουργού για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι και καλά 9 αφοβήκαν έτσι 4 μόνο απλά, δίμουν οι πανηγυρίζουν, είμαστε καθαροί αδόοι. Δηλαδή όλο αυτό το αφήγημα πάει σε προεκλογική περίοδο. Θεωρώ λοιπόν μετά τη ΔΕΘ θα έχουμε εκλογές.
0: Μετά τη ΔΕΘ λοιπόν εκλογές. Τώρα για τις εκλογές. Θα πάω στο θέμα του Προέδρου, γιατί αναφέραμε και τον κύριο Δημητριάδη. Λοιπόν, κύριε Πετράκη, εδώ πέρα πολλοί συζητάνε ότι σε περίπτωση που στην πρώτη Κυριακή δεν θα βγουν με αυτοδυναμία, και αυτό είναι δεδομένο για εμένα, θα υπάρξει ανασχηματισμός, ίσως και να μπορέσουν να αλλάξουν και πιο πριν τον Πρόεδρο του κόμματος για να μπορέσουν, ας πούμε, να είναι πιο σταθεροί και να βάλουν το Δένδια. Το ακούτε αυτό το πρόσωπο?
22: Ναι, είναι από τα μικρά φαβόρη, θεωρώ. Αλλά δεν θα είναι πριν τις εκλογές. Με τις εκλογές θα πάει με Κυριάκο Μητσοτάκη στην Δημοκρατία.
0: Ναι, Κυριάκο Μητσοτάκη, και εγώ αυτό λέω. Με Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο επόμενος πρόεδρος όμως, που ίσως έρχεται για να σώσει ό,τι είναι να σώσει, γιατί θα σας πω γιατί σας τα ρωτάω αυτά τα πράγματα, γιατί έχω κάτι στο μυαλό μου. Είναι ή ο Δένδιας ή ο Περιακάκης, τον Δημητριάδη τον αποκλείσατε. Και θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε τα πράγματα σε περίπτωση που αλλάξει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Ας πούμε, Σαμαράδες και λοιποί θα ξαναυποκύψουν και θα πούνε ότι πάνε ενωμένοι.
22: Κύριε, μόλις φύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης που θα φύγει μετά τις εκλογές, ο Αντώνης Σαμαράς θα γυρίσει στο Μαντρί.
0: Θα έχει δηλαδή συλλέξει όλους τους δυσαρεστημένους του Μητσοτάκη και θα τους ξαναπάει στο Μαντρί.
22: Ακριβώς. Είναι το μοτίβο του αυτό. Το έχει συμβεί πολλές φορές σε πολλούς χώρους. Αριστερά, δεξιά, κέντρο, εδώ, όπως θες πάρετε το. Αυτό είναι. Κατεβαίνει για ένα σκοπό. Μετά από τις εκλογές δεν μπορεί να σχηματιστεί αυτό, δεν είναι κυβέρνηση. Με τίποτα. Ούτε με δύο κόμματα, ίσως και με τρία δεν μπορεί να γίνει κυβέρνηση. Με τα ποσοστά που θα πάρθουν, λέμε. Θα πάρει σε μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Και όλοι θα πούνε ότι συμμετέχουμε στην κυβέρνηση αυτή, αρκεί να μην είναι πρωθυπουργός ο Γιάννης Μητσοτάκης. Και ο Σαμάρας θα το πει, και ο Τσίπρας θα το πει, και όλα το πούνε. Έχω πει και παλιότερα ότι εμένα η προβλέψή μου είναι ότι θα είναι ένας πρωθυπουργός άλλος και άλλος πρόεδρος στην Δημοκρατία. Και ο πρωθυπουργός θεωρώ θα προτείνει ο Σαμαράς, θα τον αποδεχτεί και ο Τσίπρας, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή.
0: Σε αυτή την κυβέρνηση ειδικού σκοπού ποιοι θα συμμετέχουν? Τι πιστεύετε?
22: Θεωρώ σίγουρα θα συμμετέχει ο Σαμαράς με την Δημοκρατία με άλλο αρχηγό. Δεν ξέρω το Πασόκ αν συμμετέχει. Αν και πιθανό συμμετέχει το Πασόκ, διότι μπορεί και από εκεί να έχουμε αλλαγή αρχηγού και να μπει ο Γερουλάνος, ο οποίος πρώτα θα ξαναγίνει με τον Σαμαρά. Και αν χρειαστεί θα μπει και η Λατινοπούλου, αν μπει στη Βουλή τελικά. Και ίσως ακόμα και άλλα κόμματα, αν μπουν στη Βουλή.
0: Το να μπορέσουν να σχηματίσουν μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού χωρίς τη Νέα Δημοκρατία, το ακούτε?
22: Μου φαίνεται δύσκολο αυτή τη στιγμή.
0: Γιατί δύσκολο, θεωρείτε ότι δεν μπορούν να τα βρουν οι υπόλοιποι?
22: Δεν είναι μόνο πως δεν μπορούν να τα βρούνε. Δεν νομίζω ότι θέλουν κιόλας οι υπόλοιποι κάτι τέτοιο, να πάρουν το πολιτικό κόστος αυτοί.
0: Γιατί βλέπουμε τώρα ότι δίνουν μεγάλα ποσοστά σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις τώρα πάω που δεν τις εμπιστεύομαι και ούτε τις πιστεύω. Είναι τρελά τα ποσοστά που δίνουν. Έτσι παίζουν με το μυαλό του Έλληνα. Αλλά ας πάμε με τις δημοσκοπήσεις για να μπορέσουμε λίγο να εξηγήσουμε κάποια πράγματα. Ο Τσίπρας τώρα τον δίνουν εδώ 15% ας πούμε. Με το Πασόκ μαζί το οποίο το δίνουν ένα δεκάρι πάει στο 25%. 25 δίνουν και στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή Τσίπρας και Πασόκ φτάνουν το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας.
22: Ο Τσίπρας δεν θεωρώ ότι θέλει. Δεν υπάρχει προς το αυτό του Τσίπρα.
0: Καλά, δεν υπάρχει. Συμφωνώ ότι δεν υπάρχει.
22: Και εκτός από αυτό, κύριε Σέντη, ήμουν προχθές σε μια παρέα. Ένα που έλεγε ότι μέχρι προς αυτές τις μέρες σκεφτόμουν να ψηφίσω Τσίπρα. Βλέποντας όμως ότι φεύγουν όλα τα λαμόγια, ακριβώς έτσι που το είπε αυτός, το μεταφέρω επί λέξη, από το ΣΥΡΙΖΑ και ξαναπάνε στον Τσίπρα, αλλάζω γνώμη. Δηλαδή, μόλις αρχίζει να κοινώνει ονόματα, μόλις αρχίζει πραγματικά να παίζει το κόμμα σαν με ορολογίες κόμματος και όχι ένα αφήγημα απλά του Αλέξη Τσίπρα, εκεί θα έχουμε πολύ μεγάλη διαρροή. Όπως και με την Καρτσιανού, όπως και με τα άλλα κόμματα που δημιουργούνται τελευταία στιγμή. Αλλά πάμε στην ερώτηση. Δεν θεωρώ όμως ότι ο Αλέξης Τσίπρας θέλει αυτή τη στιγμή να σηκώσει το βάρος αυτός.
0: Ναι. Το έχει ξανακάνει όμως.
22: Έχει ξανακάνει. Πώς? Την πρώτη φορά είναι αλλιώς πάντα, κύριε Σερέτη. Τώρα φεύγει, το παίζει πιο έξυπνο το παιχνίδι. Δεν είναι ηλίθιος ο Τσίπρας, μην μπερδευόμαστε. Εμείς είμαστε λίγοι που τον εμπιστευτήκαμε, σαν χώρα, σαν λαός. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι αυτή τη χρονική στιγμή και ξέροντας τι αντιμετωπίζει η χώρα, δεν θα θέλει αυτός να για αυτή πατάτε τα χέρια του. Δεν είναι καλύτερο, σου λέει, να πω πέσει πάνω στην Δημοκρατία για αυτή, εγώ να κρατήσω μια υπεύθυνη στάση στηρίζοντας για κυβέρνηση δικού σκοπού, αλλά να μην έχω φορά εγώ και να έχει αυτήν και στις επόμενες εκλογές σου μετά πως θα μεγαλώσουν. Είναι μια πολιτικά στρατηγική κίνηση σωστή αυτή, δεν είναι? Δεν λέω για τη χώρα καλό ή όχι, ενώ πως και αυτή ερμηνεύω.
0: Για τον ανακοινώσω στο 90.
1: Βεβαίως.
0: Ναι, το κάνουν για να μην έχουν τη φθορά, βέβαια. Το καταλαβαίνω αυτό, γιατί είναι στην ουσία μια τακτική, αλλά για μένα είναι ανήθικο. Γιατί όταν κάποιος λέει ότι θέλει να κυβερνήσει την Ελλάδα, κανονικά δεν θα έπρεπε να φοβάται και θα έπρεπε να τοποθετήσει. Κανονικά δεν θα έπρεπε να φοβάται και θα έπρεπε.

0: σημείο που έχουμε φτάσει. Είναι το μοτίβο τους αυτό.
1: Ναι, είναι το μοτίβο τους, αλλά ο ελληνικός λαός θα πέσει πάλι στην ίδια παγίδα. Όπως έπεσε και με τους Σπαρτιάτες, όπως έπεσε και με όλα τα κόμματα τα οποία ανακοινώθηκαν τελευταία στιγμή.
0: Δεν ξυπνάνε πια, δεν θέλουν να ξυπνήσουμε. Το έχουμε πολλές φορές.
1: Ναι, ναι, έτσι.
0: Εδώ μας κοροϊδεύουν μπροστά στα μούτρα μας. Πάλι με τη Μαρφίν και σε ρεξιά να το πω αυτό. Όταν διάβασα ότι είναι κατηγορούμενος ο Πόλη, ένα παιδί που βγάλει την ανακοίνωση ότι ήμουν στη φυλακή τότε, ήταν μαζί στο Κορδάλο, ήταν τέρια το Μάιο του 10,
1: ναι,
0: που έγινε Μαρφίν. Και το χαρακτηρίζει φυσικό αυτουργό. Το 50% ήταν τέρια του Κορδαλού. Δηλαδή τι άλλο καταλάβουμε, ότι είμαστε άντια αλήθειους και κάποιο παραμονής εκλογών παρουσιάζουν επιτυχίες, προβαδιαφορώντας αν είναι ακόμη, ότι θα βγουν μετά, στις βλάτσες σύννεμο και τι έγινε, το ξεχνάει ο λαός αυτό. Όπως οι προηγούμενες εκλογές παρουσιάσανε τους δολοφόρους του Καραϊβάδη που αποφωθήκανε, έτσι τώρα ταλαιπωρούν κόσμο για τη Μαρφίν. Ενώ οι ίδιοι αυτόκτες μάρτυρες επιλογή του Μαρφίν έχουν μιλήσει για άτομα που βγήκανε μέσα από κλούβες στο μάτι, βγήκανε πανεπιστημίου, πεσματζόγλου, με ρούχα παρόμοια με αυτά που φορούν αυτοί που δημιουργούν επεισόδια στις πορείες, πετάξανε μολότο στην τράπεζα, ένα υγρό, και. Αυτά δεν τα δίνουν σημασία. Αυτό καταθέσει αυτό που μαρτύρων είναι, στο δικαστήριο. Δεν είναι λόγια του αέρα.
1: Ένα πυροτέχνημα, για να τραβήξουν τα βλέμματα.
0: Βλέπω, με τον ΠΚΠ, πολύ πανηγυρίζει, κύριε Θέτη. Άκουσα τον κύριο Χαμητσουλάκη και χθες.
1: Βέβαια.
0: Πανηγύριζε και κατηγορούσε όλο τον κόσμο ότι είναι κακή αντιπολίτευση, όλοι κακοί Έλληνες που σχολιάζουν και είμαστε αθώοι. Ναι. Δηλαδή 9 αθωθήκανε. Οι 4 που παραπέμπτουνται είναι εντάξει μωρέ, 9 αθωθήκαν, 4 οι κακοί είναι συν 5, άρα συν 5 κερδίζουμε. 5-0 κερδίζουμε. Έτσι, με αυτή την πολιτική ορολογία θέλουμε να ζήσουμε.
1: Έχουνε θράσος είναι η αλήθεια.
0: Αφού λίγα μας κάνουν κύριε Σερέτη. Αυτοί έχουνε θράσος ή εμείς είμαστε χάπατα.
1: Είναι και τα δύο σωστά. Και θράσους έχουνε και χάπατα.
0: Ο κάθε λαός έχει τους ηγέτες και τους πρωθυπουργούς και τους πολιτικούς που το αξίζουν. Εμείς αυτοί μας αξίζουν τελικά. Ο Αλέξης ο Τσίπρας, ο Αντώνης Σαμαράς, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Αυτοί μας αξίζουν. Αν πάρα τους θάψουμε πάλι, να τους βγάλουμε τον Χρονοτούλο από τις ιστορίες και τον Καραμαλή, τώρα θα ξαναβγάλουμε όλους. Δηλαδή ήμουν να νιώσει γέρος και τα ίδια πρόσωπα βλέπω πάλι. Πάμε ξαφνικά. Καραμαλή, Σαμαρά, Μητσοτάκη. Ένα να βάλουμε και ένα Παπανδρέου να τελειώνουμε.
1: Να σας πω και το πιο αστείο.
0: Για πείτε το.
1: Λέει ότι θα ξανακατέβει στην πολιτική ο Καμένος.
0: Καλά, αυτό δεν είναι αστείο. Αυτό και αστείο. Δεν είναι αστείο. Αυτό είναι. Πρέπει να κατέβει. Με όλους αυτούς τους υπόλοιπους που είναι δεν πρέπει να κατέβει. Λείπει.
1: Μόνο αυτός λείπει από το παρεάκι τους.
0: Λείπει. Γι' αυτό πρέπει. Λέει, εσύ μα έχεις ακούσει, λέει, εσύ μας έλειπες. Λέει, γι' αυτό ήρθα. Να μην σας λείπω.
1: Ναι, αλλά κάπως έτσι, με τόσο πολλά κόμματα, η αλήθεια είναι ότι θα διαλυθεί πάλι όλο το έργο και θα υπερισχύσει η Νέα Δημοκρατία και θα ξανακαταφέρει αυτό που θέλει. Και πραγματικά, κύριε Πετράκη, σας το λέω, εγώ δεν αντέχω τρίτη τετραετία Μητσοτάκη. Σας το λέω, να το ξέρετε.
0: Τρίτη τετραετία Μητσοτάκη δεν θα υπάρξει. Θα υπάρξει όμως δυστυχώς τρίτη τετραετία του ίδιου συστήματος με διαφορετικό πρόσωπο.
1: Της Νέας Δημοκρατίας δηλαδή. Πάλι Νέα Δημοκρατία.
0: Τι θα είναι πάλι από πίσω, ναι. Μα και να μην είναι, κύριε Σερέτη, ελέγχει τα πάντα. Σας έχω ακούσει πολύ σοφά πολλές φορές και λέτε, ακόμα και στην ΕΕΠ, άλλαξε τον νόμο και διόρισε μόνιμους εκεί να τους ελέγχει. Το νερό το ελέγχει, το ρεύμα το ελέγχουν δική του, όλες τις ενέργειες.
1: Έχουμε βασιλιά δηλαδή πλέον.
0: Τα πάντα. Δηλαδή ποιος κυβερνάει, άμα ελέγχεις όλο το τραπεζικό σύστημα, την ενέργεια και πέντε πράγματα, δεν πάει να είσαι εσύ πρωθυπουργός. Εγώ κυβερνάω που τα ελέγχω, κύριε Στρέντε.
1: Ναι, αλλά όταν θα αναλάβει κάποιος άλλος την εξουσία, μπορεί να αλλάξει πολλά πράγματα, άμα θέλει να πάει κόντρα σε όλους αυτούς. Γιατί καλώς ή κακώς πολλές φορές υποτιμάμε το τι μπορεί να κάνει ένας ηγέτης, αλλά η αλήθεια είναι ότι άμα θέλει μπορεί να τα αλλάξει όλα.
0: Εγώ είμαι από τους λίγους ανθρώπους που αυτό δεν το έχω υποτιμήσει ποτέ μου. Και δεν υποτιμώ και το λαό. Ότι δεν υπάρχει, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Όλα μπορεί να τα κάνει ο λαός. Και ένας ηγέτης πάλι όλα μπορεί να τα κάνει αν έχει το λαό με το μέρος του. Και εγώ δεν θα συγχωρήσω ποτέ δύο πράγματα στον Αλέξη Τσίπρα. Και τα πάω χρονολογικά. Πρώτον, ότι ο ελληνικός λαός ήταν η πρώτη φορά που είσαι τόσα χρόνια ζω εγώ τόσο τεράστιο ψήφισε, 4 τετράδε ψήφισε και ανά

0: σύστημα με το δημοψήφισμα, με κλειστές τράπεζες, με απειλές, με θεούς και δαίμονες, για πείνες, πτώσεις και τέτοια, στήριξε το όχι και ο Αλέξης Τσίπρας τον πούλησε. Και το δεύτερο είναι την προδοσία της Μακεδονίας. Αυτά τα δύο πράγματα, Αλσχάιμερ να πάθω, είπα ξύλο, δεν θα τα ξεχάσω.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το μόνο σίγουρο. Όπως επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε το ότι στην προκειμένη φάση υπάρχουν φωτογραφίες που ο Τσίπρας είναι αγκαλιά με την Ντόρα Μπακογιάννη, το ότι έχουν κάνει όλοι αυτοί μαζί συναντήσεις, το ότι όλοι αυτοί μαζί δέχονται εντολές και από ανώτερα κλιμάκια και σύμφωνα με την ιεραρχία η Ελλάδα είναι προτεκτοράτο και η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει κουμάντο μαζί με τους Αμερικανούς και Ισραηλινούς. Το θέμα μας, κύριε Πετράκη, ξέρετε ποιο είναι? Το ότι ο ελληνικός λαός, ενώ τους πληρώνει, αυτό έλεγε πριν και ο κύριος Πλακιάς, πληρώνουμε για παράδειγμα τους δικηγόρους που υπερασπίζονται την κυβέρνηση. Πληρώνουμε αυτούς που στην ουσία προστατεύουν την κυβέρνηση. Δηλαδή, αν τα βάλουμε κάτω, εμείς οι ίδιοι μπορούμε να τους γκρεμίσουμε και εμείς οι ίδιοι αυτή τη στιγμή τους στηρίζουμε σαν Έλληνες πολίτες.
0: Εμείς οι ίδιοι είμαστε μαζόχιος. Όλα τα πληρώνουμε εμείς. Τα πρόστιμα που θα, οι αποζημιώσεις, τα πρόστιμα που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για κακοδικίες, για αστοχίες του κράτους, δεν το πληρώνει ο υπουργός, ο πρωθυπουργός, ο βουλευτής. Όλα όλα τα πληρώνει. Όλα εμείς τα πληρώνουμε. Και εμείς εκεί. Μαζοχισμός στο υπέρτατο βαθμό. Αυτούς που μας γυαλύνουν τις ζωές μας, τους αποθεώνουμε και τους έχουμε θεούς. Ποιος θέλει, αυτοί ή εμείς? Βέβαια, πειράζω δύο πλατιά, θέλω να πω κάτι. Ωραία να πιστεύουμε στην δικαιοσύνη και να λέμε ότι η δικαιοσύνη που σας άκουσε στην ομιλία ποτέ θα κρίνει και πρέπει να αποδείξει, αλλά δεν μπορείς να λες ότι δεν θα αφήσω αυτόπτες μάρτυρες να πούν το δικό τους. Ας το κρίνει η δικαιοσύνη, κύριε Πλατιά. Ποιοι λένε αλήθεια και ποιοι λένε όχι. Αλήθεια. Έτσι δεν πάει.
1: Ποια δικαιοσύνη κι όμως είναι μια ερώτηση.
0: Εγώ ναι, αλλά δεν μπορείς να τη μία το αφήγημα. Η δικαιοσύνη θα κρίνει, η δικαιοσύνη θα κρίνει. Και όταν κάποιος αυτόπτες μάρτυρες πει κάτι που δεν θα άρεσε εσένα, να λες όχι, εγώ θα τον αφήσω. Δεν πάει έτσι. Η δικαιοσύνη θα το κρίνει γι' αυτό, να πιστεύει τη δικαιοσύνη.
1: Σωστό.
0: Εγώ δεν την εμπιστεύω τη δικαιοσύνη.
1: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Ναι, ή θα πάμε με ένα μοτίβο ή δεν θα πάμε. Δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται τώρα και τα δικά μας, δικά μας, τα δικά σας, δικά μας.
1: Ναι, όμως κύριε Πετράκη, θέλω να συζητήσω μαζί σας και αυτό που έγινε με τους αστυνομικούς οι οποίοι πυροβόλησαν τον 20χρονο. Διότι υπάρχει ένας συγκεκριμένος νόμος ο οποίος λέει το ότι δεν έχουν αυτό το δικαίωμα οι αστυνομικοί και ότι απαγορεύεται ρητά να πυροβολήσουν για αυτό το λόγο.
0: Επειδή όπως γνωρίζετε τα νιάτα μου είχα αντεπροφορίας λόγω του επειδή ήμουν στην προσωπική ασφάλεια ενός πολύ σιγουρού Έλληνα, γνωρίζω πάρα πολύ καλά την νομοθεσία. Διότι όταν έχεις αντεπροφορία λειτουργείς με κανόνες όπως και αστυνομικοί. Δε αυτό είναι πολύ πιο βαρύ που κάνουν αστυνομικοί από ένας απλός άνθρωπος με ένα παράνομο όπλο σκοτώσει κάποιον άλλον. Ναι. Ο αστυνομικός που φέρει όπλο και όντως εκπαιδευμένος, που δεν είναι εκπαιδευμένος, αλλά λένε πως εκπαιδευμένος, έχει μεγαλύτερη ποινική ευθύνη αν δολοφονήσει ένα πολίτη με τον τρόπο που δολοφόνησαν οι αστυνομικοί στο άρρωστο παιδί αυτό. Είναι ξεκάθαρα μια δολοφονία, δεν υπάρχει τίποτα αναθετικό, τίποτα να συζητήσουμε. Είναι ξεκάθαρα δολοφονία. Δεν απειλήθηκε η ζωή του αστυνομικού, δεν υπήρχε όπλο, έτρεσε να φύγει και τον πυροβόλησαν πισόπλατα. Μια άναδο δολοφονία είναι. Και εγώ δεν είμαι και με τους αστυνομικούς, έτσι το γνωρίζετε πολύ καλά αυτό, έτσι.
1: Ναι, αλλά πρέπει να πούμε κιόλας ότι και εδώ βλέπουμε αρκετά πρόσωπα να βγαίνουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και να λένε ότι καλά κάνανε με μεγάλη ευκολία, ενώ στην πραγματικότητα είναι το ίδιο πράγμα που σχολιάσαμε πριν για τους μάρτυρες και για τη δικαιοσύνη. Όταν λες ότι η δικαιοσύνη θα κρίνει τη μία, δεν γίνεται να λες μετά ότι δεν θα κρίνει η δικαιοσύνη, θα κρίνεις εσύ. Το ίδιο συμβαίνει εδώ και σε αυτή την περίπτωση.
0: Εγώ όταν δεν είμαι σοβαρό μάρτυρα, όταν λέμε,
1: όχι, δεν λέω για εσάς. Όταν λέμε κύριε Πετράκη, όχι εμείς, γενικά όταν λέει ο ελληνικός λαός το ότι πρέπει να πηγαίνουμε με τον νόμο και όταν το λέει και η κυβέρνηση αυτό ότι πρέπει να πηγαίνουμε με τον νόμο και με τον ποινικό κώδικα, γιατί αυτοί είναι οι κανόνες, το ίδιο πρέπει να κάνουν και οι αστυνομικοί. Και ο νόμος 3169 του 2003 αυτό ακριβώς γράφει. Απαγορεύεται ο πυροβολητής.
0: Δεν κάνουν το ίδιο αστυνομικοί. Οι αστυνομικοί είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται να μην πηγαίνουμε με τον νόμο. Εγώ και εσείς μπορούμε να μην πηγαίνουμε με τον νόμο. Δεν είμαστε επιφορτισμένοι από το κράτος για την τήρηση του νόμου.
1: Ναι, αλλά πρέπει να ακολουθάμε τον ποινικό κώδικα και σας λέω, ο νόμος 3169 του 2003 λέει για τους αστυνομικούς. Ακούστε κύριε Πετράκη τι λέει. Απαγορεύεται ο πυροβολισμός εναντίον προσώπων που απλώς τρέπονται σε φυγή κατά τη διάρκεια ελέγχου.
0: Απόλυτα ξεκάθαρο.
1: Απόλυτα ξεκάθαρο, απόλυτα.
0: Είναι μια ξεκάθαρη άνατη δολοφονία.
1: Απόλυτα.
0: κάποιες κυρίες και κάποιοι άλλα πρόσωπα που βγαίνουν και λένε με τουπέ ότι καλά κάνουν αστυνομικοί, ούτε ίδιο το
1: προωθούν την παρανομία!
0: Και προωθούν την παρανομία και χτυπάνε με το αφήγημα αυτό στα μυαλά κάποιων ανεγκέφαλων που ίσως πάρουν κανένα ψηφαλάκι.
1: Ναι, αλλά προωθούν την παρανομία όταν λες ότι καλά κάνουν οι αστυνομικοί, γιατί ακούν και αστυνομικοί. Και ο αστυνομικός σε ακούει εσένα που λες καλά έκαναν και οι άλλοι, μπορεί και αυτός να λάβει τα ανάλογα μέτρα και να κάνει κάτι αντίστοιχο.
0: Πόσοι αστυνομικοί είναι στην Ελλάδα, τι είσαι, τι.
1: 100.000 πόσοι.
0: Ψηφοφόροι δεν είναι.
1: Ψηφοφόροι είναι και αυτοί, ναι, εννοείται. Εννοείται ότι εκεί βασίζονται, λαϊκίζουν στις τηλεοράσεις και τα λένε.
0: Είναι μια μεγάλη δεξαμενή, εύκολη αντλήσιμη ψήφη. Γιατί όταν ακούς αστυνομικός να τον υπερασπίζεται με τρώτιο τρόπο και ότι καλά κάνει και έχει λογισμό αστυνομικός, να πυροβολάει, να μας κατεβάζει τα παντελόνια και κάτι άλλο μας κάνει και όλα αυτά, και σου λέει ότι ο αστυνομικός ο οποίος δεν είναι και στο μυαλό πυρηνικός φυσικός, ενώ
1: ναι,
0: ότι
1: ναι,
0: έχει κάποια θέματα, όχι όλοι οι αστυνομικοί προς Θεού Παναγία, μια μέρα των αστυνομικών, όπως σε κάθε κλάδο υπάρχει η καλή και κατσί, που λένε εδώ είμαστε. Γιατί όχι, έτσι.
1: Ακούστε λίγο κύριε Μετράκη, συμφωνώ σε αυτό που λέτε, αλλά με αυτό που περιγράφουμε, δεν πάμε εμείς κόντρα σε κανένα κλάδο. Γιατί το λέει ο νόμος, δεν το λέει ο Γρηγόρης και ο κύριος Απόστολος.
0: Εμένα, κύριε Σερέτη,
1: το λέει ο νόμος.
0: Που έχω συναντήσει τελευταίες μέρες και ειδικά μια μέρα στο γήπεδο, μου είχαν πει σοβαροί άνθρωποι ότι είναι απαράδεκτο και είναι ξεκάθαρο δολοφονία αυτού που είναι και πρέπει να τιμωρηθούν οι αστυνομικοί. Δεν μπορεί ο αστυνομικός να φέρει μια ζωή έτσι για κανένα λόγο. Αν οι αστυνομικοί το κάνουν αυτό, μετά πώς μπορούν να επιβάλλουν την τάξη στην κοινωνία όταν οι πολίτες επιδιώκουν να κάνουν πράγματα, όταν βλέπουν τους αστυνομικούς να κάνουν αυτά, τι παράδειγμα φέρνουμε. Το περισσότερο κομμάτι της αστυνομίας και ελευθερία είναι ενάντια σε αυτό που γίνεται. Το πιστεύω πολύ αυτό που λέω. Γιατί το μεγαλύτερο κομμάτι της αστυνομίας είναι υγιές. Δεν είναι ούτε διαφθαρμένο ούτε άρρωστο.
1: Ναι.
0: Είναι παιδιά, νέα παιδιά. Περισσότεροι, ναι, και όχι μόνο, ναι, είναι παιδιά της κοινωνίας Ελλάδος, από όλη την κοινωνία της Ελλάδος, από όλα τα γεωγραφικά μέρη της Ελλάδος, σκληρά εργαζόμενοι, κατά απαντήσεις συνθήκες με χαμηλούς μισθοδοσία. Δεν είναι να τους πυροβολάμε συνέχεια. Απλά, τα κακώς κείμενα πρέπει να εξοντώνονται. Πώς να το κάνουμε τώρα. Είναι αυτό που δικαιοσύνη και ο υπουργός μας, που αντί να τελειώνουν κάθε τέτοιο πράγμα που γίνεται, γίνονται δε κοντρα εδέ, κοντρα εδέ και πώς το διάολο της είναι και όλοι αφαιώνονται και ρεστερέτε και δίνουν λάδι, πώς. Δεν έχω δει εδώ να βγάλει αποτέλεσμα αρνητικό.
1: Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη τι έχει να πει για όλα αυτά.
0: Κάτσε. Έτσι κοιμόταν, ξύπνησε όπως με το μνημόνιο. Ή εδώ είδαμε ένα βίντεο προθέτου που σχολίαζε ότι δεν είναι δυνατόν να κλείνει φυλακή το 2010 τα λεφτά. Όταν σοσιαλιστής να κλείσει ένα φυλακή επειδή κατένια μολό το 20 χρονών, που το παιδί αυτό μετά από 5 χρόνια είναι άλλος άνθρωπος. Και τώρα μας είναι η Χρυσοχοντίδης.
1: Ναι, για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Θέλω λίγο να σχολιάσουμε επίσης και όλο αυτό που συμβαίνει με τα κόμματα που προσπαθούν κύριε Πετράκη να μας πείσουν ότι δεν έχουν συμφωνήσει σε συνεργασίες. Γιατί βλέπω το ΣΥΡΙΖΑ και παλαιότερα είχαμε κάνει μια συζήτηση και για το ΣΥΡΙΖΑ το οποίο πλέον είναι ανύπαρκτο. Για εμένα τώρα ανακοίνωσε και ο Πολάκης ότι ούτε αυτός θέλει να είναι πρόεδρος. Ο Φάμελος από ό,τι καταλαβαίνω παρετείται και αυτός. Και θέλω να σχολιάσω.
0: Κόμμα, δεν υπάρχει κόμμα, παιδιά. Ο Πολάκης δεν είναι βλάκας. Σε ποιο κόμμα να κάτσει πρόεδρος. Εκεί που τσακώνεται ποιος θα κλείσει την πόρτα φεύγοντας.
1: Ναι, αλλά κοιτάξτε λίγο να σας πω κάτι. Πόσο εύκολα πηδάνε σαν τις ακρίδες από εδώ και από εκεί. Πόσο εύκολα. Έτσι μέσα σε ένα μήνα έχουν διαλύσει το ΣΥΡΙΖΑ για να πάρουν μια καρεκλίτσα σε άλλο κόμμα.
0: Εγώ μου φέρεται ένα κάτι που είχα γελάσει πάρα πολύ. Είναι πριν πολλά χρόνια σε εκλογές, είναι βράδυ εκλογών και είχα ανοίξει την τηλεόραση που δεν έχω κι εγώ τηλεόραση. Απλά την είχα ανοίξει να δω τα αποτελέσματα. Και ήταν ένας που ήταν σε τη τιμή στη Νέα Δημοκρατία, το ψήφιο βουλευτής. Και ήταν στο Sky, το είχα ανοίξει, αλλά εκείνη τη στιγμή ήταν στο Sky τηλεόραση. Δεν βλέπω Sky ποτέ γενικότερα, είναι κανένα τηλεόραση. Και μπαίνει μέσα αυτό που ήταν από την Λινοφρένο ο Τσολιάς. Και κάνει στον βουλευτή αυτό, ναι. Εσύ σε ποιο κόμμα είσαι σήμερα, με ποιο κόμμα κατεβαίνεις. Έτσι είναι όλοι. Πηδάνε, τα ποντίκια πηδάνε πρώτα από το καράβι, τα βουλιάζουν το καράβι και ελευθερέτη και ψάχνουν άλλο καράβι και πάει λέγοντας. Σήμερα είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, αύριο στην Αριστερά, μεθαύριο στην Ελλάς, μεθαύριο στο ΕΑΜ και δεν ξέρω λίγο που αλλού. Τι άλλο κόμμα θα σχηματιστεί.
1: Ξέρετε, τώρα θα σας πω ένα σύνθημα που τραγουδούσανε παλαιότερα στην κερκίδα του ΠΑΟΚ. Τραγουδούσαμε σήμερα εγώ, αύριο εσύ, όλοι θα πούμε φυλακή. Στην προκειμένη φάση, στους βουλευτές θα μπορούσαν αυτοί να τραγουδάνε σήμερα εδώ, αύριο εκεί. Όλοι θα πάμε φυλακή, θα μπορούσαν να τραγουδάνε όλοι αυτοί. Γιατί όλοι αυτοί είναι μπλεγμένοι στη διαφθορά.
0: Δεν θα έπρεπε να τραγουδάνε, θα έπρεπε να ήταν φυλακή.
1: Ναι, στη διαφθορά είναι μπλεγμένοι όλοι τους.
0: Όσοι έχουν κυβερνήσει σε συστημικά κόμματα, που συστημικό κόμμα είναι το ΣΥΡΙΖΑ, ξεκάθαρα πλέον, ήταν γιατί δεν υπάρχει ακόμα, άλλαξε ο Μανολίος και βάλει το αρχόντο αλλιώς, όλοι έχουν εμπλοκή βεβαίως. Ειδικά ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ μετέπειτα, είναι όλοι που έχουν κυβερνήσει ένωση. Όλοι.
1: Για το τριεθνές όλοι. Που κατέβηκε η σημαία, τι έχετε να πείτε και δεν έχει ανοίξει ρουθούνι.
0: Ξέρετε, τίποτα δεν μου κάνει εντύπωση πλέον, δυστυχώς. Και αυτό είναι το χειρότερο. Και είναι μηνύματα. Σιγά σιγά στο δεν κατέβηκε η σημαία, θα είναι πριν μερικά χρόνια, γίνανε γκρίζα ζώνη, μου δόθηκε το Μακεδονία. Σιγά σιγά. Τα βλέπουμε όλες τις κινήσεις. Η Θράκη σε λίγο δεν θα είναι δικιά μας. Ήδη ένα μεγάλο ποσοστό της Θράκης ανήκει η γη σε ξένους, σε Τούρκους. Και πάει λέγοντας. Θα πέσουμε να ζήσουμε δυστυχώς καταστάσεις απίστευτες χωρίς να πέσει μια σφαίρα. Ας έχουν πάρει τα πάντα. Δεν υπάρχει κυριαρχία ελληνική πλέον σε όλη την επικράτεια. Είναι δε στο τριεθνές να κατέβει την σημαία. Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο να κατέβει στο τριεθνές την σημαία. Και δεν παίρνω στη διαδικασία να κατέβει για τον άλλο σημαία. Σε όχι, δεν με ενδιαφέρει. Η δικιά μας δεν κατεβαίνει. Είναι κομμάτι ελληνικό, μένει σημαία. Δεν με ενδιαφέρει εγώ, δεν με τόσο προφία να ψοφίσει κάτι κατά του γείτονα. Όχι, εγώ τη σημαία δεν την κατεβάζω. Είναι ελληνικό κομμάτι για θέατη.
1: Πλάκα κάνουμε, εννοείται ότι είναι ελληνικό.
0: Ωραία, για ποιο λόγο να κατέβει σημαία.
1: Και για ποιο λόγο να μην αντιδράνε.
0: Γιατί είναι προδότες και επιτελούν έργο και ρόλο σε όλο το κομμάτι αυτό. Και σιγά σιγά το Αιγαίο να δείτε τώρα εδώ πέρα.
1: Θέλετε δηλαδή ότι θα υπάρξει παραχώρηση εθνικής κυριαρχίας.
0: Εγώ δυστυχώς το πιστεύω. Δυστυχώς. Και πιστεύω ότι όλα που γίνονται οδηγούνται προς εκείνο το σημείο και το σκοπό.
1: Αυτό πάντως που είναι το μόνο σίγουρο είναι το ότι όταν κατεβαίνει μια σημαία και το ξέρουν και αξιωματικοί και στρατηγοί και όλοι με βάση τη στρατιωτική ιδεολογία σημαίνει ότι ο χώρος πλέον δεν σου ανήκει. Δηλαδή δεν μας ανήκει πλέον εκεί πέρα ο χώρος και δεν μας το έχει πει κανένας.
0: Τα ίμια μας ανήκουν πλέον. Είναι γκρίζα ζώνη, ναι ή όχι.
1: Προφανώς. Αφού δεν μπορεί να πάει η Έλληνα να βάλει σημαία.
0: Δεν μπορεί να πάει οι ψαράδες, οι Έλληνες μπορεί να πάνε να ψαρέψουν και στα ίμια που πηγαίνουν ήταν παλιά, έτσι, μέρα νύχτα. Σημαία μπορούμε να πάρουμε στα ίμια. Όχι, άρα δεν μας ανήκει ο χώρος. Σε ένα σπίτι που είναι δικό σας, μπορεί να βάλεις μέσα ό,τι θέλεις. Και το μπαλκόνι σου, ό,τι σημαία θες. Ένα άλλο σπίτι μπορεί να μην το βάλεις. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και στα κράτη. Τα επικράτεια. Και να φύγει η σημαία από εκεί, δεν μας ανήκει πλέον. Πώς να το κάνουμε τώρα. Σιγά τι να μας το φέρουν όμως. Και αυτή η πολιτική προφιοκάμπτη ότι μην προκαλούμε και μην προκαλούμε. Εγώ στη ζωή το έχω πει πολλές φορές και το λέω πάντα. Όταν δίνεις το δάχτυλο, σου παίρνουν το χέρι. Όταν σκύβεις, δίνεις το δικαίωμα να σου ανεβούν στην πλάτη σου. Και όταν κάθεσαι στα τέσσερα συνέχεια, κάποιος μπορεί να σε περάσει και καμιά ένα χέρι. Εμείς, οι δικοί μας πολιτικοί, αυτό εφαρμόζουν 50 χρόνια που θυμάμαι, 40 χρόνια που θυμάμαι, τι γίνεται με τη χώρα. Δεν έχω βρει έναν άνθρωπο να επιστρέψει ανάστημα πραγματικό. Έναν. αυτό είναι λιβερό για το έθνος των Ελληνών.
1: Επίσης κάτι άλλο που παρατήρησα και θέλω να σας αναφέρω είναι το ότι αυτή τη στιγμή στο Ελληνικό Κοινοβούλιο οι περισσότεροι είναι ανεξάρτητοι. Το Πασόκ έχει 32 βουλευτές, η Νέα Δημοκρατία έχει 156, τα υπόλοιπα κόμματα έχουν κάτω από 20 και οι περισσότεροι είναι, που δεν είναι κυβέρνηση είναι 51 και είναι ανεξάρτητοι. Ανεξάρτητοι είναι 51, κύριε Πετράκη, μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
0: Και σε ρέτη θεωρώ ότι όλα αυτά είναι αυτό που έλεγα πριν, ότι τα προετοιμάζουν με τρόπους που εμείς καταλαβαίνουμε αργότερα μετά που γίνουν τα γεγονότα. Τα γεγονότα, ξέρετε, προετοιμάζονται χρόνια πριν πώς θα γίνουν και εφαρμόζουν μοτίβα και κάποιες τακτικές οι οποίες φέρνουν μια κατάσταση που είναι ιδιαίτερες και απαξιωτικές. Έχει απαξιωθεί η πολιτική ζωή του τοπικού τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ, ναι, ή όχι στα μέτρα της κοινωνίας.
1: Σίγουρα.
0: Έτσι. Κατεβαίνει στη μία που μετά από το διεθνές δεν ασχολείται κανείς. Σιγά σιγά βλέπεις ότι σου λένε έχουν περάσει το αφήγημα στην κοινωνία, ξεσπήλα η πολιτική, η χώρα δεν υπάρχει πια, έχουμε χάσει, δεν κάνουμε κουμάντο εμείς, δεν μπορούμε να αντιδράσουμε και το Αιγαίο καθίζει και το έχουμε αποδεχτεί όπως αποδεχτήκαμε και τη Μακεδονία. Πως εσείς εγώ 50 άλλοι σαν και εμάς αντιδράνε και το λένε. Έχει αποδεχτεί ναι ως κύριε Σερέτη η ελληνική κοινωνία το μεγάλο κομμάτι την προδοσία της Μακεδονίας. Την έχει κύριε Σερέτη, δυστυχώς.
1: Δυστυχώς ναι.
0: Δυστυχώς. Έτσι λοιπόν όλα τα προετοιμάζουν. Ο κόσμος πρέπει να σταματήσει να σκέφτεται και να λειτουργεί όπως αυτός πράττει στην καθημερινότητά του. Δηλαδή ότι κοιτάει την αυριανή μέρα, την επόμενη εβδομάδα, τον επόμενο μήνα να τα βγάλει πέρα. Αυτοί που καταστρώνουν σχέδια έχουν τακτικές δεκαετιών. Τα πλάνα τους είναι για δεκαετίες μετά. Και πάνε, λειτουργούν βάσει πλάνου. Και ποτέ, μα ποτέ, μα ποτέ, να μην μένουν στην πρώτη παρουσίαση μιας εικόνας από μια κατάσταση. Και τι εννοώ. Σας άκουσα πριν, πάτε να διαφωνήσουμε σε κάτι, μπορεί να είναι και αυτό νομίζω. Στην αρχή της εκπομπής σας.
1: Θα το κρατήσω για το τέλος αυτό που θα διαφωνήσουμε.
0: Α. Μην μένουμε ποτέ σε αυτό που μας παρουσιάζει το σύστημα ως καλό. Ό,τι μας παρουσιάζει ως καλό είναι το τυρί που βλέπουμε, αλλά τη φάρκα δεν βλέπουμε.
1: Ναι, ο Έλληνας νομίζω ότι δεν μπορεί να διακρίνει τις παγίδες. Πλέον δυστυχώς έχω κατασταλάξει σε αυτό και δεν θα αλλάξω άποψη, κύριε Πετράκη. Θεωρώ ότι ο Έλληνας πλέον είναι ανίκανος εγκεφαλικά να καταλάβει το ότι ασχολείται με τους συστημικούς και με τις παγίδες τους. Ότι πέφτει θύμα πάρα πολύ εύκολα.
0: Υπάρχει μια μεγάλη μερίδα της κοινωνίας που είναι όπως το περιγράψετε, οι οποίοι πέφτουν καθημερινά σε παγίδες γιατί δεν έχουν το κατάλληλο επίπεδο στο μυαλό τους να το επεξεργαστούν. Υπάρχει το μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας, δεν θέλει να το επεξεργαστεί γιατί είναι δειλή. Και η επεξεργασία απαιτεί να καταλάβεις μετέπειτα και όταν καταλάβεις τι συμβαίνει απαιτεί ανάληψη ευθύνης. Και ανάληψη ευθύνης δεν είναι για όλους, κύριε Σερέτη. Είναι για γενναίους μόνο ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Οι δειλοί δεν μπορούν να λάβουν ευθύνες και γι' αυτό κάνουν πως δεν βλέπουν και δεν καταλαβαίνουν τι συμβαίνει, ενώ μέσα τους ξέρουν τι συμβαίνει.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
3: Η ώρα είναι 4.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power, 67 μεζούρες, 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,80. Φίξελας, μπύρα κουτί, 12x330 ml, 8x4 δώρο, 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
5: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
5: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, μόλις ξεκίνησε η εκπομπή Αναστορώ με τον Κώστα Μανατίδη στον Focus FM 103,6. Παρέα εδώ με τον φίλο μου τον Στέφανο, 2 ώρες κοντά σας να σας ψυχαγωγήσουμε, να σας διασκεδάσουμε. Περάμε να ακούσουμε το Χρύσανθο, πάμε να ακούσουμε Χρύσανθο, Στέφανε.

Ακούσαμε και το Χρύσανθο. Στο σημείο αυτό να στείλω τα χαιρετίσματά μου στον πνευματικό αδελφό τον Γιάννη τον Ταμασλίδη. Πάμε μαζί στο Άγιον Όρος με τον Γιάννη, κάνουμε πολλές δουλειές. Αλλά να τον ευχαριστήσω και για τη φιλοξενία και αυτόν και την σύζυγό του την Μαρία, που μας φιλοξένησαν την Παρασκευή στο χωριό Μεσημέρι σε μια ωραία εκδήλωση. Επίσης να πω ότι ο Γιάννης γράφει θέλουμε και τον Τάσο στο στούντιο. Θα ερχόταν ο Τάσος στο στούντιο, αλλά είχε ανελημμένη υποχρέωση εκεί στο μαγαζί στην Περαία. Επίσης να χαιρετήσω τον καλό μου φίλο τον Γιάννη τον Τριανταφυλλίδη, που δηλώνει ερωτευμένος με την σύζυγό του την Ελένη. Για να ακούσουμε λίγο Θεόφιλο Πουταχίδη, καινούριο τραγούδι.

Λοιπόν, ακούσαμε και τον Θεόφιλο. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας εδώ, φίλες και φίλοι, Focus FM 103,6, αναστορώ με τον Κώστα Μανατίδη. Να χαιρετήσω με έναν καλό φίλο, τον Τάσο τον Κυριακίδη, που το ζητάνε σήμερα εδώ να είναι στο στούντιο. Το ζητάει ο Γιάννης ο Τσαμασλίδης και λέω ότι λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων δεν μπορεί να είναι εδώ. Δεν πειράζει, όμως μας ακούει με όλη του την παρέα στο Beach Bar εκεί στην Περέα, στο Ρόσμαρι. Και μάλιστα μαθαίνω ότι έχουν τέρματα ηχεία την εκπομπή μας. Να τον ευχαριστήσουμε. Επίσης να χαιρετήσω την Θεοπίστη τη Γυμνοπούλου και να ευχηθώ τα δύο νέα μέλη της οικογένειας τέταρτη φορά γιαγιά να ζήσουν, να είναι γερά, να είναι ευλογημένα. Καθώς επίσης να χαιρετήσω και τον Νίκο τον Ποζίδη, τον σύζυγό της. Να χαιρετήσω και τη Μάρθα που μας ακούει με την παρέα της εκεί στην Πολύχνη. Και φυσικά τον Γιάννη τον Τζαμαντουρίδη, τον γιατρό από το Κιλκής, που λέει χαιρετά και στέλνει πολλά φιλιά στον αντιπρόεδρο του Συλλόγου Παλιού Αγιονεωρίου, το ΚΑΡΣ, Σάβα Μιχαηλίδη, και ζητάει το ποτάμ Κυπάει ο Πης. Θα το βρούμε μετά, Στέφανε, να το αφιερώσουμε. Για να ακούσουμε, για να συνεχίσουμε.

Λοιπόν, θα συνεχίσουμε. Κατ' εξαίρεση θα βάλουμε ένα τραγούδι. Ένα τραγούδι που το αφιερώνει ο Τάσος ο Κυριακίδης, το αφιερώνει στη Βούλα. Άκου το Γιάννη Τσαμαντουρίδη και εσύ αυτό το τραγούδι μετά από τα τελευταία γεγονότα. Για να το ακούσουμε.

Λοιπόν, είχαμε ένα θεματάκι, το αποκαταστήσαμε όλα καλά. Να χαιρετήσω την καλή μου φίλη, την Γιώτα την Τάνου. Γεια σου ρε Γιώτα, να είσαι καλά. Και να χαιρετήσω και σε κάποιους που κάνουν διακοπές εκεί στη Θάσο, στον Κώστα, στη Λούση, στη Θοδώρα και τον φίλο μου τον Αναστάση. Να περάσουν καλά, να είναι καλά και με το καλό να γυρίσουν. Για πάμε να ακούσουμε.

0: είμαι σέναν.
1: Περνάμε να ακούσουμε και ένα σαντέτκον. Ο Νίκος ο Παυλίδης, ο καλός μας φίλος, που από την Ποντοϊράκλεια του Κιλκής στέλνει χαιρετίσματα σε όλο το πρόχωμα, συγγνώμη, και σε όλα τα όμορφα κορίτσια εκεί στην περιοχή. Γεια σου ρε Νικόλα. Να χαιρετήσω και την ξαδέλφη μου, την Γεωργία τη Στεφανίδη, που μας ακούει εκεί με τον Μπέπι, τα φιλιά μου. Για πάμε να ακούσουμε.

Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή μας Focus FM 103,6. Αναστορώ με τον Κώστα Μανατίδη, παρέα εδώ με τον Στέφανο. Να χαιρετήσουμε στο σημείο αυτό τον καλό μας φίλο, τον Σάκη, τον Ιωσιφίδη, που μας ακούει στη Στουτκάρδη της Γερμανίας, αλλά να χαρίσουμε και στους απανταχού Έλληνες. Περάμε να ακούσουμε τον μεγάλο δάσκαλο, τον Γιώργο το Σασκάλ.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
5: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Λοιπόν, περάσαμε πάλι κοντά σας εδώ. Πέρασε μισή ώρα μάλλον, έχουμε ακόμα μια μισή ώρα. Στο σημείο αυτό να χαιρετήσω τον καλό φίλο τον Σπύρο τον Αφεντουλίδη με τις ωραίες του εκπομπές που κάνει και ο Σπύρος live. Μας εύχεται καλησπέρα, καλό καλοκαίρι και καλή ακρόαση σε όλους τους πατριώτες. Γεια σου ρε Σπύρο. Επίσης χαιρετά και το φίλο το Σάκη στην Γερμανία, στη Τουτκάρδη. Γεια σου Σάκη και εσύ. Επίσης να χαιρετήσω την καλή μου φίλη την Κυριακή τη Σιδηροπούλου που μας ακούει στο χωριό Λουκάς της Αρκαδίας. Τα χαιρετίσματά μας εκεί σε όλη την Αρκαδία, σε όλη την Πελοπόννησο Κούλη. Και περνάμε να ακούσουμε ένα καινούριο τραγούδι που κυκλοφόρησε πριν δύο μέρες με τον Γιώργο τον Πουλατσαγκλή. Για να ακούσουμε.

Ακούσαμε και δύο καινούργια τραγούδια του Γιώργου του Μπολατζακλή. Στο σημείο αυτό να χαιρετήσω την καλή μας φίλη την Μαρία Τιτουρλάκη που μπήκε μόνο και μόνο να μας χαιρετήσει, αλλά δεν μπορεί να συνεχίσει να ακούει την εκπομπή λόγω πένθους. Χάθηκε ο ανεψιός του άντρα της. Τι να πούμε, τα συλληπιτήριά μας Μαράκη μου, να είσαι καλά. Ο Κώστας ο Καμπουρίδης μας χαιρετάει και αφαιρώνει ένα τραγούδι σε όλους τους πόντιους, λέει. Και η μάνα εν κρυό νερό, θα ακουστεί πιο κάτω ο Κώστα. Κούλε, αυτό που με ρωτάς για το χορό, ο Γιώργος εδώ μας τα μπερδεύει, για εμπροπής μου πάει, αλλά θα το μάθω και θα σου απαντήσω. Πάμε να ακούσουμε Ραφαήλ Αλεξανδρίδη στη λύρα, Χρήστο Κυρικλίδη τραγούδι.

Και πάλι σε αυτό το σημείο να χαιρετήσω τον καλό μου φίλο τον Σπύρο τον Αφεντουλίδη, έναν πραγματικό εργάτη της παράδοσης και του πολιτισμού. Ο Σπύρος Αφεντουλίδης με τις υπέροχες του εκπομπές live που κάνει. Γεια σου ρε Σπύρο, καλή δύναμη σε όλους μας.

Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι την εκπομπή μας, την εκπομπή Αναστορώ με τον Κώστα Μανατίδη, εδώ παρέα με τον φίλο μου τον Στέφανο, Focus FM 103,6. Να χαιρετήσουμε το σημείο αυτό τον καλό φίλο και καλλιτέχνη τον Γιάννη τον Καϊντατζή. Γεια σου Γιάννη. Και επίσης την καλή μας φίλη, την τακτική ακροάτρια, την Ντίνα την Κοτσαϊλίδου. Ο Σπύρος γράφει εδώ κάτι, ευχαριστώ λέει για τα καλά. Όχι Σπύρο, δεν θα με ευχαριστείς. Τα καλά λόγια είναι λόγια που βγαίνουν, είναι αληθινά λόγια. Είσαι το κρεβάτι. Από θεραπείας λόγω. Περαστικά σου Σπύρο, περαστικά σου, όλα θα πάνε καλά, μοιείαν και ευλοείαν. Πάμε.

Να σου πω την αλήθεια, Σπύρο μου, μου πέρασε από το μυαλό. Ο Σπύρος, λέω, έχει καιρό να βγει, να πούμε. Αλλά που δεν πήγε το μυαλό μου ότι θα μπορούσε να είσαι άρρωστος, τέλος πάντων. Αλλά μη μασάς, Σπύρο μου, μη φογάσαι εξάι, ποντιακό κόκαλο είσαι, όλα θα πάνε καλά και γρήγορα θα σε έχουμε και πάλι κοντά μας. Να χαιρετήσουμε το σημείο αυτό και τον Γιώργο τον Τζάκαλο, ο οποίος μας ζητάει συνέχεια πουταχίδι, αλλά βάλαμε στην αρχή, δεν πρόλαβε να ακούσει ο Γιώργος, δεν μπορούμε να ξαναβάλουμε. Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, την εκπομπή μας, εκπομπή Αναστορώ με τον Κώστα Μανατίδη, παρέα εδώ με τον Στέφανο τον Γίγαντα που με βοηθάει και με κάνει, τα κάνει όλα. Και περνάμε να ακούσουμε τον καλό φίλο, τον αγαπημένο, τον Σάκη τον Μπογέλη.

0: Οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Καύμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
2: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
1: νομική,
2: διοίκηση και οικονομία,
1: πληροφορική,
2: ψυχολογία,
1: αγγλική φιλολογία,
2: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα,
1: ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
3: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
2: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν, το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν, πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
7: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

Στη συνέχεια, φίλες και φίλοι, θα περάσουμε να ακούσουμε ένα πολύ αγαπημένο μου τραγούδι, τον Γιώργο το Στεφανίδη. Ένα τραγούδι που όταν το ακούω συγκινούμε, και ιδιαίτερα εχθές που κλείσαμε 2 χρόνια από τον χαμό του πατέρα μου, και όταν πήγαινα στο χωριό να ανάψω ένα κεράκι, το άκουγα και είχα συγκινηθεί πάρα πολύ.

Λοιπόν, συνεχίζουμε φίλες και φίλοι, Focus FM 103,6, η εκπομπή Αναστορώ με τον Κώστα Μανατίδη, παρέα εδώ με τον Στέφανο. Στο σημείο αυτό να χαιρετήσω την αγαπημένη μου κουμπάρα, την Νόη την Ιωαννίδου που μας ακούει στο Κιλκής.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και λίγο Στάθη Παυλίδη στο τραγούδι Ραφαήλ Αλεξανδρίδη στη λύρα. Δύο καλοί φίλοι, δύο αγαπημένα παιδιά.

Σπύρο, μία δήλωση. Όταν αναρρώσεις για τα καλά, σε περιμένω να έρθεις εδώ να κάνουμε μία εκπομπή παρέα εμείς οι δύο. Γιατί μείναμε οι πιο παλιοί και στο Ποντιακό δεν υπάρχουν κι άλλοι νομίζω.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Φόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Ευρωφάρμα φέτα από το κιλό, 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml, 9x3 δώρο, 6,99.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Στο σημείο αυτό να χαιρετήσω την καλή μου φίλη την Τζέννη την Ξενίδου. Γεια σου ρε Τζέννη, σ' αποθύμησα. Και να πω στο φίλο μου το Σπύρο τον Αφεντολίδη ότι το στούντιο είναι στην οδό Πολυτεχνείου 21, στο λιμάνι κάτω. Όποτε θέλεις θα επικοινωνήσουμε, θα μιλήσουμε, θα ανταλλάξουμε μηνύματα, να τα πούμε. Και θα περάσουμε να ακούσουμε τον ύμνο. Ποιος είναι ο ύμνος, Στέφανε? Η μάνα εν κρύο νερών.

Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, να χαιρετήσουμε την καλή μας φίλη την Μαρία που μας ακούει στη Στουτκάρδη και να ευχηθούμε καλό ταξίδι που την Τετάρτη έρχεται στην πατρίδα. Με το καλό, με το καλό. Να περάσουμε να ακούσουμε τον γείτονά μου, τον Στέλιο το Μαβίδη. Επίσης να χαιρετήσω το Λιοντάρι, τον φίλο μου, τον Λάζαρο το Φωτιάδη, που μπορεί να μας ακούει και στο Μαρμαρά, δεν ξέρω γιατί είναι παντός καιρού ο Λάζαρος, αλλά και την καλή μου φίλη τη Ρίτα τη Χουρουζίδου, το Ριτάκι. Πάμε!

Δύο πράγματα να πω. Να πω στο φίλο μου το Σπύρο ότι όντως σαν τα ποντιακά δεν υπάρχουν σε όλο τον πλανήτη, σαν την ποντιακή μουσική. Την Παρασκευή βρέθηκα σε μια εκδήλωση και είχε κάποιους ξένους και σηκώθηκαν όρθιοι και χαζεύανε. Βλέπανε αυτούς που χορεύανε, ακούγαν τη μουσική και είχαν πάθει την πλάκα τους που λέμε. Να πω όμως στην φίλη μου τη Ρίτα ότι δεν σας ξέχασα, πάντα σας σκέφτομαι, ρε Ριτάκι, ξεχνιέστε εσείς. Και λέει χαρίζει, κάνει μια αφιέρωση για την Γιωτούλα και την Τζενούλα, τα καλά μας τα κορίτσια.

χρόνια πολλά. Να αφιερώσουμε το τραγούδι αυτό σε αυτούς που έχουν σήμερα γενέθλια και σε αυτούς που γιορτάζουν αύριο, γιατί αύριο είναι μεγάλη γιορτή, προφήτης Ηλίας, Ηλίας, Ηλιάνα και όποιοι άλλοι γιορτάζουν. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο.

Να ευχηθώ στην αγαπημένη μου την Κυριακή τη Σιδηροπούλου που έχει αύριο γενέθλια, μας έγραψε χρόνια πολλά, Ιαν, ευλοίαν, και να χαίρεται την οικογένειά της και να την χαίρεται η οικογένειά της. Θα κλείσουμε με τα 40 μίλα. Να ευχαριστήσω όλους τους φίλους, όλες τις φίλες που ήταν κοντά μας, που στείλαν τα μηνύματά τους, που μας ακούσανε. Να πω όμως και κάτι, ότι αυτά που συμφωνώ με τα, αυτά που λέει ο Σπύρος και η Κυριακή, ότι η ποντιακή μουσική κερδίζει όλο τον κόσμο, γιατί είναι μια μουσική πολύ πονεμένη. Βλέπω εδώ ότι ο Πάνος ο Βακερλέ μας ακούει, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με τα ποντιακά. Παρόλα αυτά ακούει ποντιακά. Κερδίζουμε όλο τον κόσμο, Στέφανε, να ξέρεις. Όλο τον κόσμο. Να ευχηθώ και πάλι καλό υπόλοιπο Κυριακής. Καλή εβδομάδα από αύριο. Με Ιαν και με ευλοίαν να μπορέσουμε να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή.

0: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Πάσει κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο, δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
2: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
3: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Πρέπει να παραδεχτούμε ότι η ευθύνη υπάρχει παντού. Όλοι τα αρπάξαμε από εδώ και από εκεί. Όπου μπορούσαμε. Και ο τελευταίος λοιπόν πολίτης θα υποχρεωθεί να πληρώσει.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα αγαπητοί ακροατές. Καλώς ήρθατε σε ακόμα μία αγροτική Κυριακή. Κάθε Κυριακή 6 με 8 το απογευματάκι. Έτσι που μεγάλωσε και η μέρα και πήκαμε έτσι πολύ δυναμικά και στο καλοκαίρι, στην καρδιά του καλοκαιριού. Ανεβαίνει και η θερμοκρασία, ανεβαίνει και η πίεσή μας, χαρακτηριστικό της σημερινής κατάστασης, και αυτό συμβαίνει όλο το χρόνο. Είμαστε συντονισμένοι. Τα μεγαλύτερα ραδιόφωνα της χώρας, Focus FM 103,6 και Μάχη FM 99,8, μας ακούτε και στην Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα, σε όλον τον ελληνισμό, όπου υπάρχουν Έλληνες, πληκτρολογώντας απλά και διαδικτυακά, για όσους δεν πιάνουν τη συχνότητα, www.focusfm.gr και www.mahifm.gr. Μας βρίσκεται σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλα όσα συμβαίνουν γενικότερα στον κόσμο και εννοείται στην ίδια μας τη χώρα. Στο μικρόφωνο Τρεμπελή Δήμητρα και στην ηχοληψία επιμέλεια παραγωγής Στέφανος Εμμανουήλ. Σήμερα λοιπόν 19 Ιουλίου 2026. Παραμονή του προφήτη Ηλία. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες για αύριο. Εύχομαι υγεία πάνω απ' όλα. Υγεία να έχουμε και καθαρή, ξεκάθαρη σκέψη. Αν και δεν το πολύ πιστεύω, γιατί από ό,τι φαίνεται μας κατέστρεψε γενικότερα αυτή η τεχνολογία που δεν μπορούμε να την αξιοποιήσουμε και μας χρησιμοποιεί στην ουσία. Να πούμε ότι σήμερα έτσι είναι και ιδιαίτερη μέρα, καθώς είχα και πάρα πολλές συναντήσεις με πάρα πολλούς παραγωγούς και η καθημερινότητα έχει αυτή την προτεραιότητα για μένα, που σαν καλεσμένη αυτής της εκπομπής και της υποληψίας, ευχαριστούμε πάρα πολύ Στέφανε που φιλοξενείς έτσι στον αέρα αρκετά χρόνια αυτή την μοναδική εκπομπή, η οποία εκπομπή προσπάθησε μέσα από πάρα πολύ κόπο αλλά και μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με όλους τους συνεργάτες της εκπομπής, αυτή η σταθερότητα των ανθρώπων, η εμπιστοσύνη πλέον των ανθρώπων που περιτριγυρίζουν την εκπομπή, την Αγροτική Κυριακή, είναι πάρα πολύ σημαντική και για εμένα προσωπικά αλλά και για ένα ραδιόφωνο που αξιόπιστα πλέον έχει μπει και έχει γίνει θεσμός σε όλους για όλους, όλα τα σπίτια. Παντού όλοι ακούμε πλέον Focus. Η ενημέρωση είναι πολύ σημαντικό να γίνεται πρώτα από τον κόσμο, πρώτα από τους Έλληνες πολίτες, για όλα όσα μας συμβαίνουν και ένα παραπάνω για τον πρωτογενή τομέα, για τους αγρότες μας. Τραγικά λοιπόν τα πράγματα, αγαπητοί φίλοι. Από όπου και αν κοιτάξω, όπου και αν κοιτάξω, όπου και αν πάω, για όποια παραγωγή και αν μιλήσω, είτε πρόκειται για την κτηνοτροφία, είτε πρόκειται για τα φρούτα, τα λαχανικά μας, όλα όσα παράγει, θέλει να παράξει αυτή η χώρα, που ξέρετε είναι, θα λέγαμε, η εθνική μας οικονομία, ο πρωτογενής τομέας, δυστυχώς τα πράγματα είναι πάρα πολύ τραγικά. Άλλο να το βλέπετε και άλλο να τα ακούτε από το στόμα μου, γιατί αντιλαμβανόμαστε όλη την οικονομική κρίση που περνάμε. Φανταστείτε λοιπόν ένας παραγωγός υπό αυτές τις συνθήκες με 40 βαθμούς Κελσίου να συγκομίζει τα προϊόντα του και να μην μπορεί ή να μην ξέρει να παραδώσει τα προϊόντα του εκεί όπου πραγματικά θα πάρει την τιμή που αξίζει. Και αυτό το λέω γιατί έχουμε γεμίσει από εμπόρους και εμπόρισες οι οποίοι μεταπηδούν από τη μία περιοχή στην άλλη. Μόλις φεσώσουν, ξέρετε εκείνο το τουρκικό το φέση, αφού φεσώσουν τη μία περιοχή πάνε σε κάποια άλλη, παραδίπλα, εκεί όπου δεν τους γνωρίζουν. Και επειδή δεν υπάρχει έτσι ένας μια ομοσπονδία, ένας θεσμός δυνατός να κουνήσει λίγο το δάχτυλο και να τους πει μαζευτείτε κύριοι, γιατί εδώ πέρα εκτίθεται ο ίδιος ο παραγωγός με όλα αυτά και με τις τιμές τις οποίες έχει το καθένας ή μπορεί να συμφωνείτε κιόλας. Πραγματικά είναι αυτό που εξοργίζει τους παραγωγούς όταν αφού συγκομίσουν το προϊόν φτάνουν σε μία ράμπα γιατί πρέπει να μπουν ψυγείο ή πρέπει την ίδια στιγμή να φορτωθούν, να φύγουν στα φορτηγά, να βγουν στο εξωτερικό, να πάνε σύμφωνα με τις πωλήσεις και τα λοιπά που τα περισσότερα ξέρουμε που πάνε. Αντιλαμβάνεστε ότι ο άνθρωπος πάει καταϊδρωμένος, έρχεται συνάμενος, κουνάμενος ο υπεύθυνος παραλαβής προϊόντων και αρχίζει τα κοψίματα. Κόψω από εκεί, κόψω παραπέρα. Εκτός αν είναι πάρα πολύ δικός του, οπότε περνάει τυφλά έτσι τη ράμπα, παίρνει την καλύτερη τιμή και όλα καλά. Και από πίσω μετά περιμένουν κάτι δεύτερη, τρίτη, να πάρουν ό,τι β' γ' κατηγορία υπάρχει, να βγουν να το μορφοπουλήσουν. Παρεπιπτόντως, σήμερα πέρασε ένας από το χωριό μου και πουλούσε καρπούζια. Δεν θυμάμαι από Τρίκαλα, νομίζω ήταν από κάπου προς τα κάτω. Ήτανε ο οποίος είχε τα δύο καρπούζια 10 ευρώ. Τώρα θα μου πείτε, εντάξει, 5 ευρώ το καρπούζι και ανάλογα με το κιλό. Τώρα τι καρπούζι είναι αυτό, να είναι 20 κιλά, να είναι 30 κιλά. Είναι ένα μέγεθος α. Δεν μπορεί να ανταγωνιστεί μία τιμή μιας αλυσίδας σούπερ μάρκετ ο συγκεκριμένος παραγωγός. Ούτε φυσικά να βγάλει τα έξοδά του, τα μεταφορικά του και να φάει όλη την ημέρα του ταξιδεύοντας από τη μία περιοχή στην άλλη. Είναι ένα καλό ερώτημα για όλους τους φίλους που όταν μπαίνουμε σε ένα κατάστημα μίας πολυεθνικής εταιρείας, όπου εκεί μπορεί ναι μεν να υπάρχει ένα συμβόλαιο, αλλά η τιμή είναι εξευτελιστική. Εξευτελιστική όμως είναι και στις ράμπες όλων όσων εμπορεύονται. Και ένα παραπάνω όταν φτάνουμε για το συμπύρινο Ροδάκινο που ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί τιμή. Ο παραγωγός δεν ξέρει, πάει στα τυφλά. Και φυσικά εδώ δεν υπάρχει η αγροτική πολιτική, δεν υπάρχουν οι παρεμβάσεις. Αν νομίζουν ότι στην κυβέρνηση, δίνοντας 5 ευρώ αύξηση σε ένα μισθό ή κάνοντας τα θαύματα, τα οποία θαύματα δεν ξέρω αν περνάνε αυτή τη στιγμή και αν πιστεύει πλέον ο κόσμος, γιατί είναι πάρα πολύ δύσπιστος και φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες οι περισσότερες δυστυχώς είναι στημένες και φτιαγμένες για να προωθήσουν συνειδητά το μυαλό του κάθε Έλληνα και της κάθε Ελληνίδας ότι αυτός θα νικήσει ή αυτός είναι πρώτος, δεύτερος, τρίτος κλπ. Ένας αγώνας δρόμου να τους στείλουμε όλους σε κανένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η κυρία Κοβέση, όταν έρχεται να κουνήσει το δάχτυλο και να πει ευθέως στην κυβέρνηση τη συγκεκριμένη, έτσι, ότι εδώ κύριοι μου έχετε καταχραστεί το χρήμα, το ευρωπαϊκό χρήμα και δεν έχουν δοθεί στους πραγματικούς αγρότες. Ποια είναι η απάντηση? Εντάξει, όλα καλά, δώρο δύο βοσκοτόπια θα λάβουν οι βουλευτές της κυβέρνησης που κατηγορήθηκαν άδικα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Να τους κάνουμε και δώρο, δώρα. Ούτως ή άλλως τα δώρα μεταξύ τους τα μοιράζονται. Ξέρουμε πολύ καλά τι συμβαίνει, κύριοι και κυρίες. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Και ξέρουμε ότι μας ακούτε. Και καλά κάνετε και μας ακούτε. Δεν λέμε κάτι κακό, λέμε την πραγματικότητα. Είναι όλα αυτά τα δεδομένα τα οποία συλλέγονται καθημερινά από τις 1002 αναρτήσεις και των υπευθύνων και των θεσμών και όλων όσων τρέχουν αυτή την κυβερνητική πολιτική που λέγεται Νέα Δημοκρατία. Και φυσικά θα μου πείτε γιατί δεν φταίει και το ΠΑΣΟΚ, δεν φταίει και το ΣΥΡΙΖΑ, δεν φταίει το... Πείτε ποιο ΣΥΡΙΖΑ? Βλέπουμε τις πολιτικές εξελίξεις και όλο αυτό το πινκ-πονγκ που παίζουν μεταξύ τους και οι βουλευτές, λες και είναι παίκτες ποδοσφαιρικής ομάδας, που επιτέλους και παίκτες να ήσουν από ποδοσφαιρικής ομάδας, υπάρχει και ένα συμβόλαιο το οποίο πρέπει να τηρήσεις. Οι συγκεκριμένοι πολιτικοί που έχουν δεθεί με αυτή την καρέκλα της εξουσίας, γιατί δεν είναι μόνο το χρηματικό, είναι ότι αισθάνονται και ανώτεροι σαν άνθρωποι, ότι υπηρετούν το λαό. Καταλαβαίνετε για τι πράγμα μιλάμε? Δηλαδή εδώ πέρα έχουμε παθογένεια, εδώ πέρα έχουμε ανθρώπους που κυβερνούν μια χώρα οι οποίοι δεν ξέρουν τι τους γίνεται, στην κυριολεξία. Και το χειρότερο από όλα είναι ότι αντί να πηγαίνουν τη χώρα μας μπροστά, πάμε προς τα πίσω. Είμαστε 30 χρόνια πίσω από κάθε Ευρωπαίο πολίτη. Και αν θέλουμε να λεγόμαστε Ευρωπαίοι, γιατί από τότε που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν δόθηκαν όλα αυτά τα κονδύλια, όλες αυτές οι επιδοτήσεις, όλα αυτά τα οικονομικά έτσι ωφέλη, τα οποία τα χρεωθήκαμε εμείς και τα παιδιά μας, δυστυχώς έχουν φτάσει και φτάνουν, συνεχίζουν να φτάνουν σε λάθος χέρια. Και εκεί είναι λοιπόν που πρέπει να αναρωτηθούμε για πάρα πολλά πράγματα. Μεγάλο φαγοπότη και ειδικά στις επιδοτήσεις. Και το σκάνδαλο του ΠΟΚΕΠΕ συνεχίζει και τρέχει. Και ο κύριος Μητσοτάκης μας λέει ότι όλα είναι καλά. Προσπαθεί να τους βάλει όλους κάτω από τη μεγάλη φτερούγα του. Ο πρωτογενής τομέας όμως στην Ελλάδα βρίσκεται ήδη εδώ και τουλάχιστον μία δεκαετία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αλλά αυτή τη φορά η απειλή δεν είναι η κλιματική αλλαγή που ισχυρίζονται, ούτε το αυξημένο κόστος παραγωγής. Γιατί θα τα πούμε και θα τα συζητήσουμε και με την Λίνα Τριδού και με τον Χρήστο τον Τζιρανίδη. Είναι το ξεχαρβάλωμα έτσι του ελεγκτικού μηχανισμού και ένα πρωτοφανές σύστημα διαφθοράς που στερεί από τον πραγματικό παραγωγό το σωσίβιο επιβίωσής του. Μπρατσάκια. Από πού να πιαστούμε δεν ξέρω. Ποιος να απευθυνθεί σε ποιον. Όλοι κλείνουν τα τηλέφωνα και ο ένας σε παραπέμπει στον άλλον. Παίρνουν τηλέφωνο παραγωγή στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης καθημερινά. Ο ένας λείπει, ο άλλος δεν μπορεί, ο άλλος δεν είναι υπεύθυνος, ο άλλος είναι συνυπεύθυνος. Βγάλτε μια άκρη και πληροφορήστε τουλάχιστον σωστά τον κόσμο. Ακτινογραφία μας περνάτε. Χρόνια ψιθυρίζουν στα καφενεία της επαρχίας, στα χωριά μας. Γιατί και τα περισσότερα, μην νομίζετε, αγαπητοί ακροατές μου, έχουν κλείσει. Δεν υπάρχει τίποτα. Εγώ προσωπικά που μένω στον Τρίλοφο, έτσι για αυτούς που με ψάχνουν να με βρούνε, στον Τρίλοφο μένω, εδώ δίπλα στη Βέρεια, έχει μόνο ένα μαγαζί. Για να πάρουμε τα απολύτως απαραίτητα, πρέπει να πάμε στη Βέρεια. Πρέπει να πάμε στο διπλανό χωριό. Φανταστείτε λοιπόν τι συμβαίνει. Φανταστείτε σε τι κατάσταση έχει φτάσει η επαρχία, τα χωριά μας. Απαξίωση. Απαξιώνοντας τα χωράφια μας, απαξιώνοντας την αγροτιά, απαξιώνοντας τον κτηνοτρόφο, απαξιώνοντας τους ίδιους τους κατοίκους. Πώς θα το χαρακτηρίζατε εσείς όλο αυτό? Πώς θα το ονομάζατε? Εγώ θα το έλεγα και εθνοκάθαρση. Γιατί δεν μπορεί να επιβάλλεις, λέω εγώ τώρα, ντε και καλά, να αλλάξω την ταυτότητά μου. Δηλαδή, θέλεις να με διώξεις? Γιατί αυτό χρειάζεται, το πείτε, ότι αν βγω έξω από τη χώρα μου. Δηλαδή, εγώ είμαι άνθρωπος που κάθε μήνα κάνω και κάνα δύο ταξίδια στο εξωτερικό, γιατί μου περισσεύουν και όλα στα λεφτά. Ευτυχώς, μέχρι το 27 σωθήκαμε. Από εκεί και πέρα, τώρα δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί η συγκεκριμένη κατάσταση. Πάντως, όλοι αυτοί οι λαθρέοι που έρχονται, μια χαρά οι ηθαγενείς Έλληνες βαπτίζονται και μάλιστα θα μπουν και στη διαδικασία να ψηφίσουν. Έτσι όπως έκαναν και πριν λίγο από ΣΥΡΙΖΑ, γιατί όλοι είναι συνυπεύθυνοι για αυτό το κακό το χάλι. Γιατί προχθές κυκλοφορούσα μέσα στην πόλη μου στη Βέρεια και είχε μαυρίσει ο τόπος. Και από τα σύννεφα και από αυτά που περπατούσαν. Δεν είμαι ρατσίστρια, αλλά αρχίζω πλέον και φοβάμαι. Φοβάμαι γιατί ακόμα και στις μικρές κοινωνίες θα έχουμε δυστυχώς αυτά που γίνονται και σε μεγάλες πόλεις. Εύχομαι να μην συμβεί, εύχομαι να υπάρχει ασφάλεια, και η ασφάλεια δυστυχώς έχει προβλήματα και λήψεις αρκετές, η αστυνόμευση κτλ. Το μόνο που ξέρουν να κάνουν οι περισσότεροι και ιδιαίτερα στο Δήμο είναι απλά να γράφουν. Γράφουν οπουδήποτε παράνομο παρκάρισμα ή και νόμιμο παρκάρισμα, δεν ξέρω τι παθαίνουν όλοι αυτοί, γράφουν. Μα θα έχουν τρελάνει τα γραψίματα. Και αφού πληρώνουμε και είμαστε δημότες, κάντε τουλάχιστον κάποια πάρκινγκ, κάπου να αφήνουμε τα αυτοκίνητά μας. Δεν γίνεται με το παραμικρό. Και όποτε θέλουμε και αν θέλουμε να βγούμε να κάνουμε, να μαζέψουμε τα χρήματα τα οποία μας έχει δοθεί αυτή η εντολή, ηρεμήστε λίγο. Ο κόσμος δεν έχει να κινηθεί. Τη μία μέρα πληρώνεται. Πάει λίγο στο σούπερ μάρκετ, λέγει βενζίνη, λέω πάει 200 ευρώ σε μία μέρα για πλάκα. Για πόσες μέρες θα κρατήσει και πόσα χρήματα χρειάζεται η οικογένεια για να μπορεί να ανταπεξέλθει, και ιδιαίτερα όταν δεν έχει ένα λαχανόκηπο ή δεν είναι στο χωριό. Πώς τα βγάζετε πέρα? Αλήθεια, απορώ, άντε, εγώ είμαι στο χωριό, κάτι ο ένας με τον άλλον. Τις προάλλες ξέμεινα από αυγά, πήγα στην γειτόνισσα, είχε 5 κότες, μου έδωσε τα αυγά, πήγα αγκουράκια, ντομάτες κλπ. Κάναμε μια ανταλλαγή προϊόντων. Εσείς μεταξύ σας εκεί στην πόλη πώς ζείτε, βρε παιδιά? Δηλαδή, απορώ και πόσο μάλλον να είσαι και κανένας συνταξιούχος ο οποίος παίρνει 300-400 ευρώ, πληρώνει το ενίκιο, το ρεύμα. Δηλαδή ο ένας ζει, οι Έλληνες μάλλον ζουν με δανεικά ο ένας με τον άλλο. 50 ευρώ στο Γιώργο, 50 ευρώ στο Χρήστο, 50 ευρώ στην Άννα, 50 ευρώ. Στο τέλος πληρώνεται, λέμε, 1000 ευρώ, ένας μέσος όρος μισθού, και αρχίζουμε μοιράζουμε τα 50 που δανειστήκαμε ολόκληρο το μήνα. Ψέματα λέω? Όχι, να στείλετε και μηνύματα να μου πείτε αν Αν λέω αλήθεια, αν δεν συμβαίνουν όλα αυτά τα οποία λέω, δεν τα βγάζω από το μυαλό μου. 69-07-483-484 μπορείτε να στέλνετε δωρεάν τα μηνύματά σας και φυσικά καταγγελίες, τοποθετήσεις και όλα αυτά τα οποία τρέχουν και δεν μπορούμε να τα φτάσουμε με τίποτα. Η εικονική βυσκότοπη λοιπόν, η ανύπαρκτη παραγωγή, οι αστρονομικές αυξήσεις, όλα αυτά και όλη η κατάχρηση των επιδοτήσεων έγινε μέσα από όλη αυτή, όπως είπαμε, τη διαφθορά, ένα σύστημα διαφθοράς το οποίο έχει στηθεί όχι χθες, όχι προχθές. Μιλάμε για χρόνια πριν και ξέρουν πολύ καλά και ο ένας δεν μπορεί να καρφώσει τον άλλον. Γιατί για 100 ευρώ να πάρει κάποιος από κάπου, για την υπόλοιψή του και για το όνομά του, δεν θέλει να εκτεθεί. Οπότε κάνει την άκρη και λέει αμάν και εγώ έφαγα. Έφαγα 100 ευρώ, έφαγα 1000 ευρώ, έφαγα 10.000 ευρώ. Δεν έχει σημασία, έφαγες. Αυτός όμως που την πληρώνει είναι αυτός που δεν έχει φάει. Και από πού να σας δώσει βρε παιδιά, από πού να βρει να πληρώσει, να αποζημιώσει και όλα αυτά τα χρεωστή σου καταβληθέντα. Και όλα αυτά τα οποία σήμερα μπορείτε να δίνετε, πάλι ψίχουλα δίνετε, και αύριο μεθαύριο, πού ξέρω εγώ εσείς αν δεν μου τα ζητήσετε και πίσω. Γιατί έτσι έχετε μάθει. Αυτή είναι η κυβερνητική πολιτική, η αγροτική πολιτική που έχετε. Να ζητάτε και πίσω χρήματα τα οποία πραγματικά δεν ξέρω και από πού τα βρήκατε. Και πώς τα βρήκατε και τι περίσσεψε. Τα έχετε κάνει μαντάρα στην κυριολεξία. Δεν ξέρετε κι εσείς οι ίδιοι για τη θέση που είσαστε, αν έχετε όντως και τους συνεργάτες που πρέπει. Ακολουθείτε μία μέθοδο την απόλυτα λανθασμένη, όχι για μένα, για όλους τους Έλληνες. Και αυτό φαίνεται, φαίνεται γιατί βγαίνουν και πολλά κομματίδια, βγαίνουν και πολλά κόμματα αντισυστημικά, που σημαίνει ότι ένα πολύ πολύ μεγάλο μέρος πληθυσμού, όπως φάνηκε και στις προηγούμενες εκλογές με την αποχή του 50%, φαίνεται λοιπόν ότι θα σας φέρει σε πάρα πολύ δύσκολη θέση και θα πάει να ψηφίσει αυτή τη φορά. Και αυτό να το κάνετε και υποχρεωτικό. Κάνω και εγώ μια πρόταση τώρα. Κάντε υποχρεωτικό και βάλτε πρόστιμο 500 ευρώ, 1000 ευρώ. Όπως βάζετε πρόστιμο για όλα όσα μας περιτριγυρίζουν. Πρόστιμο όμως δεν έχετε βάλει. Σας κάνω μια πρόταση για να μαζέψετε πάρα πολλά χρήματα. Ξέρετε πόσα εκατομμύρια Ελλήνων δεν πάει να ψηφίσει. Σκεφτείτε το. Σας κάνω έτσι αυτή την πολύ ωραία πρόταση. Πραγματικά θα δούμε και άλλες έτσι εξελίξεις. Να στείλω πάρα πολλούς χαιρετισμούς στον αγαπητό φίλο Διονύση και όσους μας ακούνε και στέλνουν τα μηνύματά τους. Και στον Γιώργο, στον Κώστα και στον Σπύρο. Κάντε δουλειά, γιατί πραγματικά σας χρειαζόμαστε όλους ενωμένους και τουλάχιστον επειδή φτάνει και ο χρόνος, και δεν είναι ένας χρόνος, να το σκεφτείτε πολύ καλά, ότι είναι κάτι μήνες, μπορεί να είναι 2, 3, 4, 5, 12 δεν είναι, 10 είναι σίγουρα οι μήνες όπου εκεί θα τελειώσει. Και όταν τελειώσει πρέπει να έχουμε καθαρή σκέψη, συνείδηση και πλέον να μπούμε στη διαδικασία να πάμε να ψηφίσουμε. Να ψηφίσουμε τους ανθρώπους που πραγματικά κάνουν αντιπολίτευση, όχι στα μεγάλα κόμματα, όχι σε αυτά τα τρία μεγάλα κόμματα. Και να ξέρετε ότι όταν κάποιος πολιτικός μεταπηδάει από το ένα κόμμα στο άλλο γιατί θέλει να λέει ότι έχει 10.000 ψήφους ή 20.000 ψήφους κλπ, είναι όλα αυτά τα βολέματα τα οποία καταχράστηκαν στην ουσία, όχι αξιοκρατικά, έτσι. Γιατί στέρισαν μία θέση από κάποιον άλλο συνέλληνα ο οποίος την άξιζε. Και αυτό έχουμε και αυτή την κατάσταση. Αν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ την καλυφθεί, που από ό,τι φαίνεται εκεί τίνει, για να κλείσουμε έτσι τον κύκλο αυτής της τετραετίας, ή ξεχαστεί σαν ένα ακόμα εσωτερικό πολιτικό επεισόδιο, το οποίο έχουμε δει τόσο πολλά επεισόδια, τόσο πολλά σκάνδαλα, που το έχουμε αριθμίσει πάρα πολλές φορές αυτή την εκπομπή, η ελληνική γεωργία και η κτηνοτροφία θα δεχτούν και το τελειωτικό χτύπημα. Η παραγωγή της χώρας δεν μπορεί να είναι το λάθηρο κανενός. Και η γη είναι των αγροτών, όχι των ολιγαρχών. Θέλω να το προσέξετε πάρα πολύ. Είναι τόσο ευαίσθητο όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και ο αγώνας, να ξέρετε, ότι μπορεί να ξεκινήσει και από την Ήπεθρο. Δεν είναι μόνο από την πόλη. Χαιρετισμούς πολλούς και στο Σέλι να στείλω στους φίλους εκεί, τους ακροατές που μας ακούνε. Ξέρετε, το Σέλι τώρα δεν ξέρω πόσους βαθμούς Κελσίου μπορεί να έχει, αλλά το χρειαζόμαστε γιατί εδώ βράζει ο τόπος, πραγματικά. Αν και στεναχωρέθηκα γιατί μεταξύ Ξηρολίβαδου και Σελίου 6.500 στρέμματα, βοσκοτόπια, έχουν δοθεί σε μια πάρα πολύ μεγάλη εταιρεία φωτοβολταϊκών πάρκων. Επομένως, ξεχάστε το χιόνι στο Σέλι. Εδώ είναι λοιπόν που κάνουμε παρέμβαση στην ίδια τη φύση. Και εδώ είναι λοιπόν που αυτά τα φωτοβολταϊκά πάρκα και οι ανεμογεννήτριες θα κατακλείσουν ολόκληρο το βουνό. Και όχι μόνο το Βέρμιο, όλα τα βουνά. Και μην ξεχνάτε ποια προεδρεύει τη ΑΠΕ. Ξέρουμε ποιοι είναι. Δυστυχώς θα έχουμε αυτά τα τραγικά, αυτές τις τραγικές εξελίξεις, μετά να μας πούνε τι θα τα κάνουν μετά από 15-20 χρόνια τα φωτοβολταϊκά, γιατί ναι μεν παράγουν οι εταιρείες, το δέχομαι, αλλά δεν ξέρω τελικά που θα θαυτούν όλα αυτά, γιατί έχουν σίγουρα ημερομηνία λήξης. Κανένας όμως δεν το έχει πει, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πολιτική πίεση που δέχεται η κυβέρνηση από τους παραγωγούς, να ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και αν γίνονται συναντήσεις με όλους αυτούς τους αγροτοπατέρες, γιατί θα το συζητήσουμε και θα έχουμε τον Χρήστο τον Τζιρανίδη για να μας πει για τη συνάντηση η οποία πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή στην Αριδαία, θα δείτε και θα καταλάβετε πάρα πολλά. Θα καταλάβετε λοιπόν γιατί μπορεί να είναι μια ήρεμη δύναμη ο παραγωγός, αλλά όταν θα έρθει αυτή η στιγμή, η στιγμή της κάλπης, να ξέρετε ότι θα δουθεί ολοκληρωτικά. Εκεί είναι ο μεγάλος αγώνας. Εκεί, μεταφορικά λέμε, ότι έχουμε μόνο μία σφαίρα. Ας τη ρίξουμε εκεί που πρέπει. Αν χρειάζεται πολύ βόλο. Θα περάσουμε για ένα διαφημιστικό διαλυματάκι πάρα πολύ σύντομο και θα επανέλθουμε μέχρι στο Τσιρανίδη για να δούμε τις εξελίξεις και στο νομό Πέλλας.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fixe Lash μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2 και 40.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Είμαστε, επιστρέψαμε, Focus FM 103,6, Μάχη FM 99,8. Είμαστε ζωντανά κάθε Κυριακή, 6 με 8 αγροτική Κυριακή. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Στέφανο Εμμανουήλ για το μεγάλο κάλεσμα, έτσι, όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και όλους τους ηχολήπτες που έχουν περάσει. Πραγματικά μας βοηθάνε πάρα πολύ. Είμαστε ραδιοφωνική παραγωγή, δεν είμαστε δημοσιογράφοι. Προσπαθούμε για το καλύτερο και επιδιώκουμε για το καλύτερο. Η φωνή είναι λαϊκή, είναι καθαρή και φυσικά ενισχύεται κάθε μέρα, κάθε φορά που βγαίνουμε έξω και συνομιλούμε με όλο τον κόσμο. Πραγματικά, ευχαριστώ πάρα πολύ Στέφανε, όπως ευχαριστώ και τη διοίκηση και ένα παραπάνω τους συνεργάτες, τους εύρυστους συνεργάτες. Πολλούς χαιρετισμούς να στείλω και στο Στέλιο τον Κουρνιάκο, στον Δημήτρη τον Μιχαηλίδη, στην Ούλα τη Σαββίδου. Αλλά τώρα έχω Χρήστο Τσιρανίδη από τη Σκίδρα του νομού Πέλλας, ο οποίος δεν είναι κοντά μου. Βγαίνουμε τηλεφωνικά αυτή τη φορά, αγαπητέ Χρήστο, να μας πεις για τις εξελίξεις των συναντήσεων που έχουν προγραμματιστεί ή θα προγραμματιστούν, που ακριβώς δεν ξέρουμε ακόμη τι ακριβώς συμβαίνει. Χρήστο.
1: Καλησπέρα Δήμητρα, καλησπέρα στους ακροατές. Δεν ξέρω αν με ακούτε.
0: Σε ακούμε.
1: Ωραία. Λοιπόν, την Παρασκευή που μας πέρασε έγινε μια πανελλαδική σύσκεψη. Από την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόγκων έγινε σύσκεψη στην Αριδαία, στο ξενιτίδιο. Το κυρίαρχο θέμα ήταν το κεράσι, αλλά και το ροδάκινο. Και φυσικά έχει να κάνει με τις τιμές, με τη διάθεση του προϊόντος και όλα τα υπόλοιπα προβλήματα. Φυσικά ήταν και τα τρέχοντα προβλήματα στην ημερίδα. Ο Δήμαρχος Αριδαίας φιλοξένησε αυτή την εκδήλωση. Η τοπική, ο Διονύσης ο Δρένος, ο Στέφανος ο Στεφανίδης, ο Νίκος ο Τσίγκας, ο Γιάννης ο Χατζής, ο Χρήστος ο Ψαράκινος και οι άλλοι ήταν ήδη οργανωτές. Σε μία περίοδο που οι δουλειές είναι σε 24-ωρη βάση, μέχρι να βαθούν τα κατάφεραν, γιατί δυστυχώς δεν είχε πάρα πολύ συμμετοχή, γιατί οι περισσότεροι αγρότες ήταν στα χωράφια τους. Αλλά παρόλα αυτά είχε τα θετικά αποτελέσματα η σύσκεψη.
0: Για πες τα θετικά αποτελέσματα, Χρήστο.
1: Τα θετικά αποτελέσματα είναι ότι η Πανελλαδική Επιτροπή οργανώνεται ακόμη περισσότερο. Μπαίνουν νεότερα μέλη μέσα στην γραμματεία που έχουν δημιουργήσει και όσο περνάνε οι μέρες και φυσικά μεγαλώνουν τα προβλήματα, είναι όλο και πιο αποφασισμένοι όσον αφορά για το ραντεβού που έχουν δώσει πανελλαδικά 5 Σεπτεμβρίου στο Λευκό Πύργο με τα τρακτέρ. Αυτές τώρα όλες οι συσκέψεις που γίνονται σε όλη την Ελλάδα έχουν στόχο να προετοιμάσουν εκείνη την εκδήλωση, όπου κατά την προσωπική μου άποψη ξεκινάει η πρώτη μάχη. Είναι ένας πόλεμος πλέον. Αυτή θα είναι η πρώτη μάχη. Θα ακολουθήσουν και άλλες μάχες. Και το αποτέλεσμα θα είναι ή θα επιβιώσουν οι αγρότες ή θα αλλάξει η αγροτική πολιτική. Και προφανώς αυτό σημαίνει ότι αν επιβιώσουν οι αγρότες, επειδή αυτή η κυβέρνηση που έχουμε εξυπηρετεί την ευρωπαϊκή ατζέντα που θέλει να γίνουμε 2%, προφανώς θα πέσει και η κυβέρνηση αν νικήσουμε σαν αγρότες. Αλλά αυτό που τονίζεται είναι ότι από μόνοι μας δεν θα μπορούμε.

0: έδωσε την παρουσία της η Θεοδώρα η Τσάκρη. Συνήθως της...
1: καπέλωμα, αγαπητέ Χρήστο, καπέλωμα σε μια συνάντηση αγροτών.
0: Συνήθως αυτές οι σκέψεις δεν δίνεται ο λόγος σε βουλευτές, ούτε σε πολιτικούς. Δεν ξέρω, εκεί τώρα επειδή και τα παιδιά εκεί οι διοργανωτές είναι καινούργοι, τους έπιασε στον ύπνο θα έλεγα η κυρία Τσάκρη, και παρόλα αυτά κατάφερε και ανέβηκε για χαιρετισμό και μίλησε 20 λεπτά. Φυσικά γίνανε παρεμβάσεις. Όταν πήγε να πάρει το βήμα, κάποιοι που έχουν εμπειρία και δεν μπόρεσαν εκείνη τη στιγμή να συνεννοηθούν έτσι ώστε να τους πούνε ότι δεν έχει το δικαίωμα του λόγου, αποχώρησαν. Παρ' όλα αυτά μίλησε η κυρία Τσάκρη και κατά την άποψή μου καλά έκανε που μίλησε, γιατί βιντεοσκοπήσαμε κιόλας, και απέδειξε πόσο μεγάλα παραμύθια μας λέει και ότι αυτή η γυναίκα δεν ξέρω, δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Μας έλεγε για τα προβλήματα, ενώ όταν ήταν στην κυβέρνηση Τσίπρα είχαμε τα ίδια προβλήματα και μεγαλύτερα, και η κυρία Τσάκρη με την κυβέρνησή της είχε τη χειρότερη αντιμετώπιση προς τους αγρότες. Πραγματικά δεν υπήρξε χειρότερη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα και των βουλευτών του και των συνεργατών βουλευτών από τα άλλα κόμματα για τους αγρότες μέχρι στιγμής. Βέβαια αυτό έτσι όπως πάει θα το ξεπεράσει ο Μητσοτάκης, μπορεί να το έχει ξεπεράσει κιόλας, αλλά αυτή αποδεδειγμένα ήτανε από τους χειρότερους. Και η κυρία Τσάκρη ανέβηκε στο βήμα να μας πει για πράγματα τα οποία, ας πούμε, είπε, ναι, επιτέλους λέει πρέπει να αλλάξει αυτός ο κανονισμός. Μα ο ΣΥΡΙΖΑ όταν έγινε κυβέρνηση, για τον κανονισμό του ΕΛΓΑ μιλάω, ο ΣΥΡΙΖΑ όταν έγινε κυβέρνηση υποσχέθηκε ότι θα αλλάξει τον κανονισμό του ΕΛΓΑ. Μας είπε ψέματα. Τώρα η Τσάκρη μας λέει για τον κανονισμό. Μιλάει για τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ η κυρία Τσάκρη, τη στιγμή που επί ΣΥΡΙΖΑ πληρωνόμασταν σε τρεις δόσεις. Τα δικά μας τα χρήματα. Τα δικά μας τα χρήματα ο κύριος Τσίπρας τα πήρε και τα έστειλε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα έστειλε στους δανειστές, που ήταν χρήματα εισφορών των αγροτών. Ξεκάθαρα μόνο για αποζημιώσεις. Μας έκλεψε τα ταμεία. Και ένα σωρό άλλα προβλήματα, ειδικά για το Ροδάκινο, που διαχρονικά κάθε χρόνο επισκέπτεται τους κονσερβοποιούς, άλλα λέει εκεί, άλλα λέει στους αγρότες, και ήρθε να μας πει ότι αυτό το πρόβλημα πρέπει να λυθεί και ότι αυτή θα μπορούσε να δώσει τις λύσεις. Και φυσικά ανέβασε ένα βιντεάκι μετά, όπου το έχει κομμένο, ξέρεις, γιατί από ένα σημείο και μετά γίναν παρεμβάσεις. Έκανα και εγώ παρέμβαση, την οποία την έχουμε βιντεοσκοπημένη, αλλά σήμερα λόγω κάποιας υποχρέωσης δεν μπορούμε να την παρουσιάσουμε. Και πραγματικά κατέβηκε από το βήμα άρον-άρον. Βέβαια ο Ρίος ο Μαρούδας όταν πήρε το λόγο απάντησε στην κυρία Τσάκρη χωρίς να τον απαντήσει η κυρία Τσάκρη. Δηλαδή σε αυτά που έλεγε ήταν τόσο τεκμηριωμένα, τι να πούμε, που δεν μας αφήσανε καθόλου αφορολόγητο. Μας φορολογούσαν από το πρώτο ευρώ, που πληρώναμε εύκα κάποιοι συνάδελφοι που είχαν και λίγο μεγάλο τζίρο, άσχετα αν τα καθαρά τους ήταν 10-20 χιλιάρικα. Πληρώνανε το μήνα μέχρι και 1500 ευρώ ασφάλιση. Αυτά όλα ήταν της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Τέλος πάντων υπήρχε αυτό το περιστατικό. Βέβαια η τοπική επιτροπή μετά, ας πούμε, γιατί είπαμε είναι λίγο άπειρα τα παιδιά, κατάλαβαν το σφάλμα τους και είπαν ότι το αναλάβανε την ευθύνη. Βέβαια η Τσάκρη δεν έχασε την ευκαιρία, ανέβασε το βιντεάκι, προσπάθησε να καπελώσει την εκδήλωση, αλλά πήρε τις κατάλληλες απαντήσεις και τις κατάλληλες αντιδράσεις που τους χρειαζόντουσαν. Να πούμε ότι προέκυψε άλλο ένα πολύ μεγάλο θέμα από τη σύσκεψη όσο αφορά τον πυρονόσφορο στα Αμπέλια. Εκεί στα Αμπέλια, ειδικά στην Καβάλα, αν και οι άνθρωποι ρατίζανε,

0: Η ζημία αγγίζει το 100% σε κάποιες περιοχές. Σε μια συζήτηση που είχαμε, γιατί είχαμε και εμείς το ίδιο πρόβλημα με κάποιες ποικιλίες σε περίκοκα, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι τα φάρμακα που μας μειώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της κλιματικής αλλαγής, λέει και καλά, είναι κάποια βασικά, και επειδή δεν τα ραντίζουμε αυτά, αναπτύσσονται αυτές οι ασθένειες με αποτέλεσμα την καταστροφή της παραγωγής μας. Αναμένεται ένα αίτημα προς το Υπουργείο για κάποια ενίσχυση για το αμπέλι, και να σας πω ότι έκανα και εγώ μια παρέβαση, για πρώτη φορά πήρα το λόγο στην Πανελλαδική, μίλησα μόνο για το κεράσι, δεν σχολήσα τίποτα άλλο, και έδωσα νέα δεδομένα. Και από ό,τι φαίνεται μπορεί κάποια να τα σπαστεί και η Πανελλαδική. Καταρχήν να πω ότι για το κεράσι έχουμε άλλη μία αίτηση από χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης για αποζημίωση, όπως είναι η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Κροατία, όπου ζητάνε και αυτές αποζημίωση για τον παγετό του 2025, και πήραν έγκριση τώρα στις 10 Ιουλίου δημοσιοποιήθηκε αυτό στην επίσημη Ευρωπαϊκή Εφημερίδα. Αυτό είναι το δεύτερο έγγραφο που αφορά αποζημιώσεις κερασοπαραγωγών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γιατί το λέμε αυτό? Το λέμε αυτό γιατί ο Χατζηδάκης είχε έρθει στην Μπέλα και μας είχε πει εντός Μαΐου θα πληρωθούν οι κερασοπαραγωγοί, κάτι το οποίο δεν έγινε. Και αργότερα, πριν από 10 μέρες περίπου, βγήκε ένα δελτίο τύπου από το Υπουργείο και είπαν ότι 30 Σεπτεμβρίου θα αποζημιωθούν και οι κερασοπαραγωγοί του 2025. Παρ' όλα αυτά, στην αίτηση που είδαμε εμείς στην Ευρώπη δεν υπάρχει η Ελλάδα. Που αυτό για μένα σημαίνει ότι μάλλον δεν θα πάμε σε αποζημίωση ad hoc. Αυτή είναι η είδηση, η Δήμητρα. Αν θέλουν να πληρώσουν 30 Σεπτεμβρίου, νομίζω ότι δεν προλαβαίνουμε να πάμε σε αυτή την αποζημίωση. Οπότε θα πάμε, αν τα δώσουν τα λεφτά 30 Σεπτεμβρίου, λογικά όλοι λέμε ότι άμα έχουμε εκλογές τον Οκτώβριο θα βρουν τρόπο και θα τα δώσουν άμεσα. Άρα πάμε σε ένα άλλο ταμείο, προφανώς με λιγότερα χρήματα. Άρα πάλι μας είπανε ψέματα. Δηλαδή για το κεράσι έχει τώρα 16 μήνες περίπου, 17, από την πρώτη μέρα μας λένε ψέματα αποδεδειγμένα. Γι' αυτό και το λέμε δημόσια και στον αέρα. Και το άλλο δεδομένο για το κεράσι είναι το εξής. Από μια κίνηση που έκανα εγώ προσωπικά στο συνήγορο του πολίτη, έχουν έρθει κάποια αποτελέσματα. Από αυτά τα αποτελέσματα προκύπτει ότι όσον αφορά τις αρχικές δηλώσεις που είχαμε κάνει για να αποζημιωθούμε από τον ΕΛΓΑ, και μετά στην πορεία μας βγάλανε από τον ΕΛΓΑ και μας είπαν ότι είναι προανθικό και δεν το καλύπτει ο κανονισμός, προκύπτει επίσημη απάντηση από την κεντρική διοίκηση του ΕΛΓΑ που λέει γι' αυτό, για αυτή την απένταξη δεν ευθύνεται ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, αλλά ευθύνεται το τοπικό κατάστημα. Και τώρα, πιο στοχευμένα, ρωτάμε με ποια απόφαση μας εντάξανε στον ΕΛΓΑ, γιατί προβλέπεται κάποια πολιτική απόφαση, και με ποια απόφαση μας απεντάξανε. Εδώ προφανώς πρέπει να υπάρχει θέμα κάποιας διοικητικής παρατυπίας και πρέπει να βρεθεί αυτός ο υπάλληλος ή ποιοι ήταν οι αρμόδιοι που ταλαιπωρήσαν τους κερασοπαραγωγούς και να υποστεί τις ευθύνες. Οπότε υπάρχει περίπτωση να κινηθούμε και νομικά όσον αφορά τον ΕΛΓΑ και τις αποζημιώσεις των κερασιών, Δήμητρα.
1: Μάλιστα. Δύσκολα τα πράγματα, Χρήστο. Τιμή για συμπύρινο δεν υπόθηκε, φαντάζομαι, καθόλου στην
0: σύσκεψη. Το πρόβλημα είναι διαχρονικό. Όλα είναι γνωστά. Μιλήσανε... αναφέρθηκαν πάρα πολλές λύσεις, ακούστηκαν προτάσεις. Θα φανεί στην πορεία. Είναι δύσκολο το θέμα, είναι χρόνιο. Οι προσερμοποιοί καλύπτονται πίσω από νομοθεσίες οι οποίες είναι φτιαγμένες για να εξυπηρετούν αυτές, εμείς τα γνωρίζουμε καλύτερα. Και προφανώς είναι πολιτικό το θέμα κατά την άποψή μου και μόνο πολιτικό.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, θα ήθελα να κάνω και μία αναφορά, Δημήτρα, εκτός αγροτικών θεμάτων. Θέλω να πω ότι χάσαμε προχθές μία πολύ δυνατή Μακεδονομάχο, την Κατερίνα την Παπά. Τη χάσαμε από καρκίνο. Ήτανε η ψυχή όλων των κινήσεων στην Βόρεια Ελλάδα. Ήτανε από τους κεντρικούς πυρήνες στην Ένωση Ελλήνων Πολιτών για τη Μακεδονία. Αν και γυναίκα, ορμούσε όταν έβλεπε τα ΜΑΤ να πετάνε δακρυγόνα σε γυναικόπαιδα, αυτή ορμούσε πάνω τους χωρίς μάσκα, χωρίς τίποτα και τους ξεφτύλιζε. Να αντέψει, χωρίς μάσκες, χωρίς τίποτα. Δυστυχώς αυτή την γενναία γυναίκα με πάρα πολύ δύναμη καρδιάς τη χάσαμε από καρκίνο και ας ευχηθούμε καλό παράδεισο να έχει, που θα τον έχει σίγουρα γιατί ήταν και κοντά στην εκκλησία και αυτά είναι τα ευχάριστα. Οπότε να τη θυμόμαστε και να προσπαθούμε να τη μοιάσουμε.
1: Κρίμα, πολύ κρίμα, γιατί οι πραγματικοί αγωνιστές που τους χρειαζόμαστε όσο τίποτε άλλο, Χρήστο, δυστυχώς φεύγουν και με αυτόν τον τρόπο που ξέρουμε ότι πλέον έχει μπει σε όλα τα σπίτια. Όλοι μας αντιμετωπίζουμε καθημερινά τον καρκίνο, αλλά και ψυχολογικά. Γιατί όταν χάνουμε και ανθρώπους πολύ σημαντικούς που δένουν, είναι δυνατή κρίκη όλης της κοινωνίας, μας πονά ακόμα περισσότερο.
0: Θα κάνουμε και ένα σχόλιο λίγο για τα λοιπάσματα, Δημήτρα, να πούμε ότι έγινε ένα αλαλούμ εκεί με τις πλατφόρμες της ΑΔΕ. Το ποσό που εγκρίθηκε είναι 41 εκατομμύρια. Βέβαια, ό,τι φαίνεται είναι λίγο φωτογραφικό αυτό το μέτρο, γιατί οι περισσότεροι αγρότες δεν έχουν χρήματα για λοιπάσματα. Και ειδικά στη δεντροκαλλιέργεια, αυτοί που χρειάστηκαν, είχαν τα λεφτά και ρίξαν λοιπάσματα, τα ρίξανε νωρίς το χειμώνα. Εδώ τώρα το πρόγραμμα έλεγε ότι από τις 15 Μαρτίου και μετά όποιος αγόρασε λοιπάσματα μπορεί να πάρει μια επιδότηση 15%. Μα μετά τις 15 Μαρτίου κανένας δεντροκαλλιεργητής δεν ρίχνει λοιπάσμα. Και φυσικά δεν είχαμε λεφτά να αγοράσουμε και λοιπάσματα. Βέβαια έγινε και ένα αλαλού με τις πλατφόρμες εκεί, γιατί άλλους γεωπόνους τους αναγνώριζε το σύστημα, άλλους γεωπόνους, δηλαδή άλλες εταιρείες δεν τις αναγνώρισε το σύστημα. Και γι' αυτό και πήρε παράταση από 19 Ιουλίου μέχρι 31 Ιουλίου, μπας και μπορεί να διορθώσει αυτά τα προβλήματα. Και φυσικά, και αυτό που τονίσει και στη σύσκεψη, για ακόμη μία φορά, φτάσαμε να 19, αύριο 20 του προφήτη Λία, και ακόμη τα ΟΣΔΕ δεν έχουν ξεκινήσει για να γίνουν οι δηλώσεις των αγροτών, τη στιγμή που όλη η Ευρώπη έχει ολοκληρώσει τις δηλώσεις. Εμείς είμαστε πίσω για ακόμα μία φορά.
1: Τι να πω, στο αγαπητέ Χρήστο, δεν μας φαίνεται τίποτα παράξενο με αυτές τις κυβερνήσεις που έχουν περάσει και συνεχίζουν από ό,τι φαίνεται στον ίδιο ρυθμό.
0: Ακριβώς. Παρόλο που ανέλαβαν η ΑΔΕ τώρα, κλείνει ένα χρόνο η ΑΔΕ. Τι κάνει με αυτές τις πλατφόρμες. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Είναι τεράστια τα προβλήματα, γι' αυτό και λέμε ότι 5 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη πλέον θα πρέπει όλοι οι αγρότες, αν θέλουν να παραμείνουν στο επάγγελμα και οι υπόλοιποι κλάδοι, πρέπει να ενώσουμε δυνάμεις και να πάμε στο λευκό πύργο με τα τρακτέρ μας.
1: Όλος ο κόσμος, Χρήστο, όλες οι κοινωνικές ομάδες, όλοι οι κλάδοι, όλοι νομίζω ότι είναι η κατάλληλη ημέρα για όλο τον ελληνισμό να δώσει ένα βροντερό, έτσι, ένα πολύ δυναμικό παρόν. Ξεκινώντας από τον πρωτογενή τομέα που είναι η ραχοκοκαλιά της εθνικής μας οικονομίας και μέχρι και τον τελευταίο Έλληνα και Ελληνίδα. Όλοι πρέπει να συμμετέχουμε. Όλοι. Νέοι, γέροι, παιδιά, οικογένειες. Όλοι και για όλα όσα μας συμβαίνουν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά και καλή επιστροφή να έχεις όπου και αν είσαι. Να πούμε ότι όταν μια χώρα δεν παράγει τα δικά της τρόφιμα και αναγκάζεται να αγοράσει με τις τιμές έτσι διεθνούς αγοράς, αυτό σημαίνει ότι κάθε κρίση ενεργειακή, γεωπολιτική, κλιματική στο εξωτερικό μεταφέρεται αυτούσια στα ελληνικά σούπερ μάρκετ. Οι μεσάζοντες και οι μεγάλες εισαγωγικές εταιρείες είναι αυτές που διαμορφώνουν τις τιμές, ενώ ο έλεγχος της εγχώριας αγοράς έχει χαθεί. Η εγκατάλειψη λοιπόν της υπαίθρου δεν είναι απλά ένα κοινωνικό πρόβλημα. Ότι εντάξει, δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο να είμαι αγρότης, ας γίνω κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Ας πάω σαν σερβιτόρος κάπου, γιατί τι άλλο θα μπορούσε να κάνει ένας αγρότης. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτό το κοινωνικό πρόβλημα και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στα χωριά μας, είναι μια άμεση απειλή. Όχι μόνο για την επισητιστική ασφάλεια και την οικονομική ανεξαρτησία ολόκληρης της χώρας, αλλά για την επιβίωση αυτού του έθνους. Αν το καταλάβατε περισσότεροι, αυτό που λέω. Και από ό,τι φαίνεται μεθοδευμένα, στρατηγικά μεθοδευμένα, πάρα πολύ έξυπνα νομίζει ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση και οι κυβερνήσεις, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Τσίπρας έδωσε πολλά διαβατήρια, πολλές ταυτότητες και κάτι λεωφορεία γεμίζανε και πηγαίναν από νομό σε νομό και ψηφίζαν και όλη αυτή η διαφθορά έχει απλώσει τα πλοκάμια της παντού. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Και πόσα άλλα δεν γνωρίζει ο ελληνικός λαός. Και πόσα δεν θέλει να γνωρίζει. Και δικαιολογώ κάποιους που πηγαίνουν στα πανηγύρια και θέλουν να φάνε το σουβλάκι τους, να πιούν τη ρετσίνα τους. Το πεντάρικο δεν φτάνει, το έχουμε πει πολλές φορές και πολλά τα πανηγύρια, πάρα πολλά. Διήμερα, τριήμερα, κάθε μέρα, όλο το καλοκαίρι έχουμε πανηγύρια. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε και σε όλα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ο κόσμος είναι στενά. Θέλουμε πάρα πολύ να βοηθήσουμε. Και αυτό φαίνεται από την συμμετοχή του κόσμου. Αλλά προσέξτε λίγο, θα κάνω μια παρατήρηση. Σε όλους αυτούς που χρησιμοποιούν, προσέξτε, ακούστε τι λέω, χρησιμοποιούν την ελληνική σημαία ως λάβαρο και πολύ καλά κάνουν, την αξιοποιούν έτσι, αλλά όταν μοιράζουμε σημαίακια, είτε μικρά είτε μεγάλα με την ελληνική σημαία, οφείλουμε να τα σεβόμαστε και όχι να τα αφήνουμε πάνω στα τραπέζια που φάγαμε και μετά όλα μαζί στον κάλαθο των αχρήστων. Προσέξτε πάρα πολύ, γιατί μου έχει τύχει και έκανα παρέμβαση. Και η δικαιολογία που άκουσα ήταν ότι έχει λάδια. Έχει λάδια η ελληνική σημαία, σκουπίζονταν δηλαδή με την ελληνική σημαία και όχι με τη χαρτοπετσέτα. Είναι ντροπή να δείχνουμε αυτές τις εικόνες ότι αγαπάμε την πατρίδα μας, αγαπάμε το σύμβολο της πατρίδας μας και τους προγόνους μας και τους απογόνους που θα έχουμε αύριο μεθαύριο για να μπορέσουμε να έχουμε συνέχεια σε αυτό το έθνος. Είναι πάρα πολύ κρίμα και από νέο κόσμο να βλέπω τέτοιες αντιδράσεις. Για το Θεαθήνε, για ένα βίντεο, για ένα χορό. Όχι. Η ελληνική σημαία είναι σύμβολο και οφείλουμε να τη σεβόμαστε σε κάθε περίπτωση. Αυτός έτσι ένα σχολιασμό που θα ήθελα και πραγματικά με ενόχλησε σαν άνθρωπο. Και αυτό γιατί δεν μας έμεινε και τίποτα άλλο. Γη και ουρανός. Και αυτόν θέλουν να τον κατακτήσουν. Όλοι αυτοί που έχουν περάσει, έχουν ξεπουλήσει τα πάντα, τη δημόσια περιουσία, την ιδιωτική περιουσία, μας τα έχουν πάρει όλα, έχουν απαξιώσει τον ίδιο τον άνθρωπο και κατά τα άλλα ακολουθούν μία εξέλιξη, δεν θα έλεγα της woke agenda και όλο αυτό που προωθείτε και το ξέρετε όλοι σας, αλλά εδώ μιλάμε για την απόλυτη καταστροφή, εθνοκάθαρση αυτού του έθνους, του ελληνικού έθνους, από την παιδεία ξεκινώντας μέχρι και τον τελευταίο υπάλληλο. Δεν υπάρχει πουθενά Ελλάδα. Δεν θέλουν να υπάρχει Ελλάδα. Έχουν μεθοδεύσει και παλεύουν οι μεγάλοι ηγέτες όλοι τους να αποκτήσουν, να κατακτήσουν και είναι κατεκτημένοι. Είμαστε απεικιοκρατία, αν δεν το έχετε καταλάβει. και της Γερμανίας και της Αμερικής και όλων των υπολείπων, γιατί ξέρουν γεωπολιτικά τη θέση της χώρας μας και το τι παράγει αυτή η χώρα. Και τι τρώμε? Επεξεργασμένα σκουπίδια. Και από ποιους ελέγχεται όλες αυτές οι εισαγωγές που έχουν ξεπεράσει το 80% για να καλύψουν τις ανάγκες αυτής της χώρας? Πόση τελωνιακή είναι? Τι ακριβώς συμβαίνει? Όπως συμβαίνει αυτό που βλέπουμε καθημερινά στις ράμπες, είναι δικός μου πέρνατον, είναι ξεμπαρκός, γιατί το 80% όλων των παραγωγών είναι μοναχικοί καβαλάριδες και δεν ανήκουν σε ένα συνεταιρισμό. Και ποιος σας είπε και ο συνεταιρισμός που ναι, μεν θέλετε να φαίνετε υγιείς, πληρώνει και καλά? Ξέρετε πως λειτουργεί ακόμα και ένας συνεταιρισμός, δίνοντας λίγα λεπτά παραπάνω, αλλά οι τιμές που πουλάνε είναι πολύ περισσότερο. Υπάρχουν κέρδη. Υπάρχουν και φαίνεται στις εγκαταστάσεις, στις αγορές που κάνουν, στα ταμεία που έχουν, φαίνεται. Δεν πάνε στον αγρότη. Δεν ξέρετε τι είναι συνεταιρισμός και πώς λειτουργεί? Όταν συμβάλλουν όλοι σε ένα συνεταιρισμό και δεν είναι ιδιωτικός, μοιράζονται τα κέρδη. Δίνονται δηλαδή καλύτερες τιμές και ένα ποσοστό κρατείται για τα λειτουργικά του έξοδα και ένα αρκετά μεγάλο για να εξαπλωθεί, για να εξελιχθεί, για να μεγαλώσει, για να μπορεί και ο παραγωγός να αυξήσει και την παραγωγή του και το εισόδημά του. Εδώ όμως όλα γίνονται λάθος. Θα συνεχίσουμε με τη Λίνα της Τρίδου, θα περάσουμε στη δεύτερη ώρα. Εννοείται ότι δεν φεύγει κανένας. Θέλω πάρα πολλούς χαιρετισμούς στο Σάκη, το Γεωρετζίδη, στον Κώστα το Γεωρετζίδη που μας ακούνε πάντα, όπως και πάρα πολλοί ακροατές που στέλνουν μηνύματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επιμένουμε ελληνικά, επιμένουμε ότι η γη ανήκει στους αγρότες και είναι για τους αγρότες, και επιμένουμε επίσης να ακούμε Focus FM και Mach FM. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.

0: Οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
2: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν, το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν, πρέπει να πας. Κρατήσεις στο 24270-22981.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
6: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα 6,49.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
11: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-23-20.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στη δεύτερη ώρα της Αγροτικής Κυριακής, κάθε Κυριακή 6 με 8. Εδώ συντονισμένοι στα μεγαλύτερα ραδιόφωνα της χώρας, Focus FM 103,6 και Mach FM 99,8. Στο μικρόφωνο Τρεμπελή Δήμητρα, στην επιμέλεια ηχοληψία παραγωγής Στέφανος Εμμανουήλ. Στην τηλεφωνική γραμμή έχουμε και τη Λίνα Τιστρίδου, αλλά σημειώστε παρακαλώ πάρα πολύ τα νούμερα, γιατί τα νούμερα της εκπομπής, όπου μπορείτε να καλείτε το τελευταίο μισάωρο για να κάνετε τις δικές σας τοποθετήσεις παρεμβάσεις. Στέλνουμε δωρεάν τα μηνύματα στο Viber στο 6907-483-484 και τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι 2310-500-676 και 506-77. Πριν ξεκινήσω με την αγαπητή συνεργάτη Γεωπόνο και πολύ πολύ καλή φίλη, γιατί έχουμε γίνει μια οικογένεια πλέον εμείς όλοι συνεργάτες, με τη Λίνα Τιστρίδου, να πούμε για την απόλυτη ξεφτύλα έτσι όλης της κυβέρνησης σχετικά και των προηγούμενων κυβερνήσεων, μην ξεχνιόμαστε. Γιατί από τότε που έκανε το εμπάργκο με τη Ρωσία, από τότε ξεκίνησε η απόλυτη κατάρρευση, και ξέραν πολύ καλά στοχευμένα, και ξεκίνησαν από την ίδια μας τη χώρα, κάνοντας και δημιουργώντας αυτή την κατάσταση που ζημίωσε πάρα πολύ όλους τους παραγωγούς όλα αυτά τα χρόνια. Έχουμε φτάσει κοντά στα 15 χρόνια. Μπλοκάρε λοιπόν κυρώσεις κατά της Ρωσίας για να εξυπηρετήσει συγκεκριμένο εφοπλιστή και τα συμφέροντά του, και φυσικά για όλους τους υπολείπους ισχύει το μπλοκάρισμα, το εμπάργκο, η απαγόρευση. Η απαγόρευση λοιπόν για όλους εσάς που έχετε κυβερνήσει και είστε ακόμα στην κυβέρνηση, που περνά μέσω τρίτων άλλων προς τη Ρωσία, είναι όλα καλά. Δεν τρέχει τίποτα, είμαστε μια χαρά. Εμείς όμως δεν μπορούμε να εξάγουμε τα προϊόντα μας, και ξέρουμε πολύ καλά την ποιότητα και ξέρουμε την εμπιστοσύνη που έχει η ρωσική αγορά για τα ελληνικά προϊόντα. Ξεχνάτε τις παράνομες ελληνοποιήσεις, σωστά? Γιατί πόσοι εργάζονται στα τελωνεία και πόσοι ακολουθούν όλους αυτούς τους κανονισμούς? Δεν λέω, υπάρχουν και άνθρωποι που πραγματικά κάνουν σοβαρή δουλειά. Το πρόβλημα όμως της ελληνοποίησης, το μεγάλο αυτό αγκάθι στους ελέγχους, ειδικά προϊόντα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή γάλα, κρέας από γειτονικές χώρες. Τι γίνεται εκεί, λεβέντες? Είναι οι λεγόμενες ελληνοποιήσεις. Επειδή στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ροή είναι ελεύθερη. Επιτίδη λοιπόν, και ξέρετε πολύ καλά, και έχουν ονοματεπώνυμο αυτοί οι επιτίδη που τους ξέρετε και τους γνωρίζετε, αλλά κάτι άλλο μπορεί να συμβαίνει, εισάγουν όλα αυτά τα φθηνά προϊόντα και αλλάζοντας τα παραστατικά στην πορεία, τα βαφτίζουν και ελληνικά. Πριν φτάσουν στο ράφι, κύριε Τσίπρα, κάτι μακεδονικού σύνορους, και είσαστε και όλοι εμπλεκόμενοι, και ειδικά εδώ στη Βόρεια Ελλάδα με τον Τσίπρα, ο οποίος έδωσε όνομα, δεν έδωσε μόνο όνομα, δεν ήταν μόνο νονός, ήτανε και νονός σε όλα τα προϊόντα που βαφτίστηκαν μακεδονικά, ελληνικά. Τα βαφτίζουνε, κάτι που απαιτεί και πρέπει να γίνεται με αυστηρούς ελέγχους. Μέσα στα σφαγεία, στις γαλακτοβιομηχανίες, στις κεντρικές αγορές. Ξέρετε τα σκάνδαλα που πέρασαν όλα. Όλες αυτές οι τεράστιες έτσι, εταιρείες, επιχειρήσεις. Και τα έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές στην εκπομπή. Τα γνωρίζετε. Να καλωσορίσω λοιπόν τη Λίνα Τιστρίδου. Λίνα, καλησπέρα. Και εσύ τα σύνορα είσαι εκεί, ξέρω. Παλεύεις. Δεν πειράζει. Γιατί αν πάει κάποιος εραίος να χρονίσει, γιατί δεν έχει να ανταπεξέρθει με το ράφι του σούπερ μάρκετ, αν πάει να ψωνίσει από τη Βουλγαρία ή βάλει πετρέλαιο, βενζίνη κτλ., που ξέρω ότι γίνεται ένας κακός χαμός, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ακόμα και τα τσιγάρα του θα πάει, θα τα πάρει από εκεί. Εκεί γίνεται έλεγχος. Στα επιβατικά γίνεται έλεγχος. Στα φορτηγά, Λίνα μου, τι γίνεται? Όλα καλά?
1: Καλησπέρα, Δήμητρα. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του Focus και της Μάχης. Δήμητρα, εμείς εδώ στις Σέρες, στο νομό Σερών, στη Βόρεια Ελλάδα, έχουμε την επιδρομή των Βουλγάρων πλέον, έτσι θα τους χαρακτηρίσω, σειροδών τα αυτοκίνητα, και μιλάμε για αυτοκίνητα εκατομμυρίων ευρώ, εισέρχονται στην χώρα μας για Σαββατοκύριακο, τους Λακάριανοι παραλία Ουφρενιού και τα λοιπά έχουν κατακλειστεί από τους Βουλγάρους, έχουν αγοράσει όλα τα σπίτια των Ελλήνων και κάνουν τουρισμό και όχι μόνο. Κάποτε είχαμε τις ελληνοποίησεις έτσι όπως ακριβώς το ανέφερες, γιατί δεν γινόταν κανένας έλεγχος στα σύνορα. Τώρα έχουμε την επιδρομή των Βουλγάρων. Μάλλον το θέμα των ελληνοποιήσεων έχει ξεχαστεί, δεν ασχολείται κανένας πλέον. Γιατί δεν υπάρχουν τελωνιακοί, δεν υπάρχει τελωνίο, τα σύνορα είναι ελεύθερα. Μπάτε σκύλια λέστε, όποιος θέλει μπαίνει, όποιος θέλει βγαίνει. Κανένας απολύτως έλεγχος, έτσι όπως το είπες. Τα φορτηγά έρχονται σειροδών με όλα τα αγροτικά προϊόντα που εισέρχονται στην χώρα μας. Επικρατεί ένα αλαλούμ, έτσι όπως θα το έλεγα με μία μόνο λέξη. Και ο Έλληνας κάθεται, σκύβει το κεφάλι, υποκύπτει, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του, δεν μπορεί να συντηρήσει πλέον την οικογένειά του και δυστυχώς είναι αμίλητος. Και κάποιοι από το λαό ίσως περιμένουν την ώρα της κάλπης για να εξαφανιστεί, λένε, αυτή η κυβέρνηση, για να πάρει δρόμο αυτή η κυβέρνηση, έτσι όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, γιατί πλέον η έπαρση αυτή της δίθεν κυβέρνησης γίνεται ορατή. Νομίζουν ότι παίζουν μόνοι τους μέσα στην έδρα τους, με τα μυαλά των Ελλήνων όμως. Μπορεί να το πιστεύουν αυτό. Αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι μόνο για τα κομματόσκυλά τους, μόνο για αυτούς που τους ακολουθούν, μόνο για τους αυλικούς τους και όχι για όλους τους Έλληνες. Δεν μπορούν αυτοί όλοι που έχουν καταστρέψει την Ελλάδα να παίζουν πλέον με τα μυαλά των Ελλήνων. Θα αποδειχτεί αυτό στην κάλπη, είμαι αισιόδοξη, που την περιμένουμε να αλλάξει αυτό το σάπιο σύστημα, αυτό το πολιτικό σύστημα, το κατεστημένο, για να σωθεί ίσως ό,τι απέμεινε. Αυτή είναι η ελπίδα μας, αυτό περιμένουμε, αυτό και γι' αυτό αισιοδοξούμε, είμαστε αισιόδοξοι. Μίλησε ο Τσιρανίδης για προσωρινά, για περονόσπορο στα αμπέλια. Η καβάλα έχει καταστραφεί. Τα αμπέλια έχουν τελειώσει. Και όχι μόνο στην καβάλα, αλλά και στο νομό Σερών. Στο Δήμο Βυσαλτίας ιδιαίτερα, όπου εκεί οι αμπελώνες είναι σε πολύ μεγάλες εκτάσεις, τεράστιες. Άνθρωποι νοικοκυρέοι που εργάζονται χρόνια πολλά με αυτό το αντικείμενο, ξέρουν πολύ καλά τη δουλειά τους, είναι σε απόγνωση πλέον. Έχουν καταστραφεί τα αμπέλια τους τελείως. Ο ΕΛΓΑ δεν τους αποζημιώνει, άσχετα αν πληρώνουν όσα τους τραβούν από το ΟΣΔΕ. Είναι πλέον σε απόγνωση και σκέφτονται για εκρίζωση των αμπέλων. Εκρίζωση των αμπέλων, μίλησα με έναν αγρότη, θα το διευκρινίσουμε αυτό, θα το ψάξουμε. Λένε ότι τρέχει ένα πρόγραμμα αποζημιώσεως, οικειοθελής αποχώρηση από τα αμπέλια, να τα τελειώσουν, να τα βγάλουν από τη ρίζα, αλλά με αποζημίωση. Κάποιοι δεν τα θέλουν. Δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε όλη τη διαδικασία αυτή της καλλιέργειας, γιατί δεν έχουν ρευστότητα πλέον. Άρα τι κάνουν, αποχωρούν από την καλλιέργεια του αμπελιού. Και από εκεί και πέρα θα και δούμε, θα συζητήσουμε με διαφάνεια πάντα και θα ενημερώσουμε και τον κόσμο τι συμφέροντα υπάρχουν στα εινοποιεία, στα μικρά εινοποιεία κτλ. Αν υπάρχουν, θα τα δούμε όλα αυτά. Και γιατί στην Ελλάδα, ρωτάνε, δεν τρέχει αυτό το πρόγραμμα. Σε άλλη όμως εκπομπή, Δήμητρα. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα αλαλούμ. Και ο τελευταίος, όπως λέει και το τραγούδι, θα υποχρεωθεί να πληρώσει. Όλοι τα πήραν από εδώ και από εκεί και ρημάξαν τον τόπο. Τελείωσε η Ελλάδα μας, έτσι όπως αναφέρθηκες και εσύ και στον προλογό σου. Τελείωσε η Ελλάδα μας, δεν υπάρχει Ελλάδα πλέον, γιατί όλοι αυτοί που μας κυβερνούν ίσως να είναι αντέλληνες, Δήμητρα.
0: Λίνα, πραγματικά εγώ σοκάρομαι, γιατί είναι καθημερινό αυτό που βλέπουμε και εσύ που ζεις και σε μια μικρή πόλη και στα χωριά. Εγώ φοβάμαι πάρα πολύ για τις αντιδράσεις πλέον του κόσμου, γιατί ξέρουμε ότι και όταν έχουμε οικονομική δυσχέρεια και δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε, δεν ξέρουμε και πώς θα αρχίσει να αντιδρά ο κόσμος μεταξύ τους. Βλέπουμε πολλές φασαρίες, τσακωμούς. Υπάρχει μια έτσι περίπλοκη κατάσταση που με το παραμικρό κάποιος πλέον μπορεί να φτάσει, τύπο ξύλο λέμε, και σε φόνο. Εάν φτάσουμε σε ένα τέτοιο σημείο και λόγω της οικονομικής και ψυχολογικής πίεσης που νιώθουμε, ειδικά εμείς οι αγρότες που μακροχρόνια βλέπουμε αυτή την κατάσταση να μην παίρνει τη θέση που της αξίζει, είναι πάρα πολύ δύσκολο για όλους αυτούς τους θεσμούς που υποκρίνονται ότι όλα πάνε καλά, ότι έχουν μεθοδεύσει τη σωτηρία τους όλα αυτά τα χρόνια, δίνουν ψεύτικες υποσχέσεις και δυστυχώς πλέον ο κόσμος δεν θα το αντέξει.
1: Δήμητρα, έτσι ακριβώς όπως τα λες, και μάλιστα θα τονίσω ότι όπως ανέφερες και εσύ, ο κόσμος είναι σε απόγνωση, είναι στα όρια του πλέον. Δεν μιλιέται. Δηλαδή κάποιον να μιλήσει θα σας αρπάξει. Είναι ενευριασμένοι, είναι θυμωμένοι, είναι καταπιεσμένοι.
0: Το βλέπεις, Ελίνα, και αυτό είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό, ακόμα και το πώς οδηγούν στο δρόμο, είτε αποσυντονίζοντας την καθημερινά, αποσυντονίζοντας με το κινητό, με τις σκέψεις, βλέπουμε πάρα πολλά τροχαία δυστυχήματα, βλέπουμε δύσκολες καταστάσεις, βλέπουμε να πηγαίνει κάποιος σε μια υπηρεσία και να μαλώνει με οποιονδήποτε υπάλληλο, είτε είναι στον ιδιωτικό τομέα είτε είναι κάπου αλλού. Δηλαδή βλέπεις ότι ο κόσμος δεν ξέρω αν είναι στα καλά του.
1: Δήμητρα, και δεν πρέπει να είναι ο κόσμος στα καλά του, γιατί πλέον έχει αγανακτήσει. Επικρατεί αγανάκτηση. Όπως ανέφερες και εσύ, έγινε ό,τι έγινε με τους στρατεύες και τον ΠΚΠ και τα λοιπά. Και μάλιστα λέει αυτοί οι εμπλεκόμενοι βουλευτές που θεωρήθηκαν ότι δεν είχαν καμία σχέση με τον ΠΚΠ και τα λοιπά, τους δίνουν και δώρο. Τους επιβραβεύουν. Δίνουν δώρο δύο βοσκοτόπια, είπες. Τι είναι τα βοσκοτόπια, τα τσιφλίκια των πατεράδων τους? Από πού τα βρήκε η κυβέρνηση για να τα δώσει δώρο στον οποιονδήποτε βολευτάκο, στον οποιονδήποτε βολευτή? Ας μας δώσει αριθμούς, τίτλους και τα λοιπά, ποια βοσκοτόπια θα δώσουν. Ποιανού είναι αυτά τα βοσκοτόπια? Του κράτους, του δημοσίου, των μοναστηριών, των εκκλησιών?
0: Ό,τι προλάβουν, Λίνα, ό,τι προλάβουν, γιατί ξέρουν πολύ καλά πλέον ότι μετά αυτές τις εκλογές θα είναι πάρα πολύ δύσκολα για όλους αυτούς, και πολύ καλά θα κάνουν, και όσοι πραγματικά πρέπει να μπουν φυλακή θα πρέπει να μπουν φυλακή, στην κυριολεξία όμως. Το έχουμε δει και έχουμε ακούσει και έχουμε παρακολουθήσει όλα τα γεγονότα που συμβαίνουν, ειδικά και στις Σέρρες με τις γαλάζιες ακρίδες που λέγαμε.
1: Δήμητρα, έτσι, συμφωνώ. Βοσκοτόπια, και το ξανατονίζω. Από πού τα βρήκαν αυτά τα βοσκοτόπια? Εμείς δεν πρέπει να αντιδράσουμε, δεν πρέπει αυτά όλα να τα λέμε δημόσια, να τα ακούει ο κόσμος.
0: Τι
1: είναι τα βοσκοτόπια? Θα δώσουν πάλι βοσκοτόπια της λίμνης Κερκίνης, της λίμνης Κάρλας, της μπανάνης του Ολύμπου? Δηλαδή, σε δύο βοσκοτόπια θα χωρέσουν όλα τα πρόβατα της νοδούλας, της κυβέρνησης? Μέσα σε αυτά τα βοσκοτόπια θα τους μαντρώσουν πάλι με τα ρουσφέτια τους, με παράνομες επιδοτήσεις? Έτσι θα τους μαντρώσουν πάλι για να βγουν? Δεν ξύπνησε ο κόσμος? Εγώ πιστεύω ότι αντιλήφθηκε πλέον και δεν τους πιστεύει. Και να δείτε ότι εδώ θα είμαστε. Λυπάσματα, λέει. Δεν δίνουν λεφτά, δεν δίνουν χρήμα στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Τα δικά τους λεφτά είναι, τα λεφτά των αγροτών, των επιδοτήσεων, τα παγωμένα, που τα φάγαν κάποιοι επιτίδικοι, ξέρουμε όλοι ποιοι είναι οι γνωστοί άγνωστοι. Γιατί περιμένουν τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Εκεί θα μοιραστεί το χρήμα το μεγάλο, το χοντρό. Γι' αυτό τα κρατάνε. Να πούν, ξέρετε, να βρήκαμε εμείς κονδύλια, θα σας τα μοιράσουμε τώρα γιατί τα δικαιούστε, γιατί είναι δικά σας λεφτά. Το πετύχαμε. Κάναμε μεγάλη δουλειά, δουλέψαμε αρκετά, οπότε πάρτε αυτά που δικαιούστε, γιατί τώρα δίνουν ψίχουλα, δεν δίνουν τίποτα. Και ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος σκύβει και το κεφάλι και λέει και ευχαριστώ. Ξέρετε, με τα 150 ευρώ επιδότηση για τα λοιπάσματα, γιατί επί της καθαρής αξίας των λοιπασμάτων, του τιμολογίου, του παραστατικού, στα 1000 ευρώ είναι 150 ευρώ. Ειλικρινά στενοχωριέμαι πραγματικά όταν Λέει ευχαριστώ ο αγρότης ή ο κτηνοτρόφος που μια ζωή τα χέρια του έχουν ψηθεί μέσα στα χωράφια και έχουν γεμίσει ρόζους. Να λέει ευχαριστώ για τα 150 ευρώ από την επιδότηση, από το ΠΑΣ. ΠΑΣ λιπασμάτων που του δίνουν αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν έχει ούτε σέντη μέσα στην τσέπη του, άρα τα 150 ευρώ που φαίνονται αρκετά. Και λέει ευχαριστώ. Ευχαριστώ πού? Στην κυβέρνηση? Στο Μητσοτάκη? Σε αυτούς που τον λίστεψαν? Σε αυτούς που τον κατέστρεψαν? Στο Τζίπρα που πρόδωσε? Στο Σαμαρά που ξέρουμε όλοι τι ήταν? Πού, σε ποιους λένε ευχαριστώ? Σε όλους τους δοκιμασμένους που μας κατέστρεψαν? Γιατί δεν ψάχνουν κάτι καινούριο? Δεν λέει κιόλα. Και αυτός ο καινούριος, ένα από τα ίδια θα είναι. Ας το δοκιμάσουν. Δοκιμάσαμε, λέει, του Τζίπρα και τι έγινε? Τα ίδια, λέει, ακριβώς. Δηλαδή αγανακτεί ο κόσμος, απαξιεί πλέον να ασχοληθεί με όλα αυτά, με όλους αυτούς τους πολιτικούς, τους διεφθαρμένους πολιτικούς. Και ψάχνουν ένα πρόσωπο, ίσως αγνό, δεν υπάρχει. Ίσως κάπου να κουμπίσει, να παρηγορηθεί. Λοιπόν, ένα αλαλούμ με τα λοιπάσματα. Ξαφνικά, λέει, η κυβέρνηση, χωρίς που πραγματικά και οι λογιστές ακόμη, άνοιξαν το στόμα, τα χάσαν, δεν ήξεραν τι να πούν. Αποφασίστηκε, χωρίς καμία ενημέρωση πουθενά, ότι αυτοί που, δεν είναι, που είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΕ, στο Μητρό των Αγροτών, μέχρι τις 36 όσοι ήταν γραμμένοι, θα πληρωνόντουσαν από τα λοιπάσματα, από το ΠΑΣ αυτό, από την επιδότηση, μέχρι αυτοί που είχαν παραστατικά μέχρι τις 36. Και λοιπόν εδώ κάπου δεν μου πολύ άρεσε το θέμα και πήγα στο Κεπιέλσερον να ρωτήσω. Τι γίνεται, ρε παιδιά, λέω, εδώ πέρα στο ΜΑΕ γράφονται οι αγρότες όλο το χρόνο. Έχουν το δικαίωμα να γράφονται όλο το χρόνο να κάνουν εγγραφή μέσω των λογιστών τους. Γιατί τώρα ξαφνικά όσοι είναι εγγεγραμμένοι μέχρι 36, αλλά λέει αυτή είναι η διαταγή που έχουμε. Να αλλάξει, να την αλλάξετε την διαταγή αυτή. Και οι υπόλοιποι τι θα κάνουν δηλαδή? Αυτοί που δεν πρόλαβαν να εγγραφούν, γιατί και οι φορολογικές δηλώσεις, συνήθως η εγγραφή τους γίνεται βάσει της ημερομηνίας των φορολογικών δηλώσεων. Αυτοί που δεν πρόλαβαν να εγγραφούν, θα τους πετάξει πάλι έξω το σύστημα? Πάλι δεν θα πληρωθούν? Και πού θα πάνε αυτά τα λεφτά όλα, από τα λοιπάσματα?
0: Κότερα, τώρα που το αναφέρεις, Λίνα, γιατί μας ακούει και κόσμος που δεν ασχολείται γενικότερα με τον πρωτογενή τομέα, δεν είναι δηλαδή καλλιεργητές ή παραγωγοί, να πω ότι γίνεται ένα μπάχαλο σε όλα τα Υπουργεία, με το τελευταίο έτσι να επικυρώνεται με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, το οποίο το πρόγραμμα 21, 23 και το 25, ειδικά το 25, επειδή έκανα και εγώ το πρόγραμμα Εξοικονομώ το 25, αυτή τη στιγμή δεν μου σηκώνει το τηλέφωνο ο πολιτικός μηχανικός, γιατί μέχρι πριν λίγες μέρες ήταν όλοι τα κάγκελα. Γιατί καθυστέρησαν από το 25 το πρόγραμμα, ενώ εγκριθήκαμε και τα λοιπά, μιλάμε για 35.000 κόσμο, έτσι, 35.000 οικογένειες. Εγκριθήκαμε, υπήρχε μία παύση για να αλλάξουν την νομοθεσία, ένα κόλλημα, ένα πάγωμα των χρημάτων για να κατατεθούν στις τράπεζες και αντίστοιχα να γίνουν όλες οι ενέργειες. Υπήρχε λοιπόν αυτό το πάγωμα των 8 μηνών και εφόσον το Φεβρουάριο, Μάρτιο άρχισαν και πλέον μπαίνουν στη διαδικασία της υλοποίησης όλων των προγραμμάτων που πραγματικά τρέχανε και τρέχουν σαν τρελοί όλοι οι μηχανικοί να προλάβουν, ξαφνικά βγήκε απόφαση ότι λήγουν αυτά τα τρία προγράμματα στις 17 Ιουλίου. Στις 16 το απόγευμα, μετά από αντιδράσεις αρκετών και του κλάδου, μπήκανε στη διαδικασία να δώσουν παράταση μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο στον πρωτογενή τομέα. Αυτό συμβαίνει με όλα τα κονδύλια, με όλες τις επιδοτήσεις, με όλα τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ολόκληρη τη χώρα, για όλους τους Έλληνες. Αυτές οι καθυστερήσεις λοιπόν σημαίνει δυσλειτουργία. Το εντεράκι δεν δουλεύει καλά.
1: Έτσι, δεν δουλεύει καλά. Και όπως τόνισε, όπως είπα και προηγουμένως, παίζουν με τα μυαλά των Ελλήνων. Πάνε να μας σπάσουν τα νεύρα πλέον. Σε όλους τους τομείς. Εδώ τα παιδιά με νέοι αγρότες που εγκρίθηκαν. Συνεχίζουν να κάνουν δήλωση ΟΣΔΕ. Δύο φορές έχουν το δικαίωμα, γιατί μέσα στο 18μηνο, αν περάσουν μετά οι 18 μήνες, τους πετάει απ' έξω το σύστημα, δεν εγκρίνονται για την επιδότηση του νέου αγρότη. Και ακόμη δεν πληρώθηκαν. Θα πληρωθούν, λέει. Πότε? Μετά από 5 χρόνια τα παιδιά χρεώθηκαν. πήρανε γεωργικό εξοπλισμό, άλλοι έκαναν σταυλικές εγκαταστάσεις. Νέοι αγρότες, νέοι κτηνοτρόποι. Και αυτοί ακόμα είναι στο θα πληρώσουμε. Ένα αλαλούμ, όπως το είπες, όπως και με τα λοιπάσματα. Κατάλαβαν το λάθος τους και δίνουν ημερομηνίες παράταση των παρατάσεων. Δηλαδή, έλεος πλέον. Δεν μπορεί αυτό το κράτος να πάρει μια απόφαση.
0: Πότε θα ανοίξουν οι δηλώσεις ΟΣΔΕ?
1: Οι δηλώσεις ΟΣΔΕ λένε αυτοί ότι ήταν, όπως έλεγαμε στις εκπομπές, ότι μετά τις 20 Ιουλίου δεν πρόκειται να ανοίξουν έως τις 20 Ιουλίου.
0: Τώρα, η κάθε κυβέρνηση, αγαπητή Λίνα, θα πρέπει να έχει ένα χρονοδιάγραμμα και θα πρέπει να το τηρεί και να υπάρχουν κυρώσεις όταν δεν εφαρμόζεται.
1: Οι κυρώσεις μια χαρά μπαίνουν από την Ευρώπη για κάθε μέρα καθυστέρησης που καθυστερούν να ανοίξουν το ΟΣΔΕ. Από την Ευρώπη μπαίνουν οι κυρώσεις. Τα πληρώνει ο κόσμος, τα πληρώνει ο φορολογούμενος ο Έλληνας. Αυτοί ακόμη βρίσκονται στις δοκιμές, ελέγχουν ακόμη τα συστήματά τους. Ακόμη δεν έχουν ολοκληρώσει δοκιμές. Θα κάνουν και την τελευταία δοκιμή, λέει, την επόμενη εβδομάδα. Πού είναι η διαφάνεια, η κάθαρση, η εξυγίανση που μας έλεγαν ότι θα επικρατήσει στο 2026 στο ΟΣΔΕ? Έχουμε Αύγουστο, οδεύουμε για τον Αύγουστο και ακόμη κάνουν δοκιμές. Αυτά επικρατούν στην Ελλάδα, το αλαλούμ.
0: Να τονίσω κάτι κλείνοντας, Λίνα, να το φέρουμε λίγο και αυτό στη συζήτηση, αυτό που απασχόλησε πάρα πολύ κόσμο σχετικά με τις νέες ταυτότητες, έτσι. Γιατί έχω και ένα μήνυμα από τις ακροάτριες εδώ πέρα που μας παρακολουθούν και να τους στείλω έτσι και ιδιαίτερους χαιρετισμούς για τη συμμετοχή έτσι στην παρέα μας. Θα ήθελε να ενημερώσει ότι ο Υπουργός Ευάγγελος Τουρνάκ είπε ότι αν δεν πάρουμε τη νέα ταυτότητα που έχει τον προσωπικό αριθμό, δεν θα μπορούμε να πληρωνόμαστε και ότι θα δημιουργηθούν θέματα με την ιστοδοσία έως τον Αύγουστο. Και έλεγε και για την Ελλάδα βέβαια ότι θα λειτουργήσει και ως ταξιδιωτικό έγγραφο. Τι κάνουμε γι' αυτό, μήπως εκβιάζουν, δηλαδή μήπως για να ψηφίσουμε θα χρειαστούμε ταυτότητα με προσωπικό αριθμό?
1: Στην ψήφο, όταν θα έρθει η ψηφοφορία, δεν χρειάζεται τίποτα, Δήμητρα. Θα ισχύει η παλιά ταυτότητα. Με αστυνομικό που μίλησε, μου είπε ότι είναι έγγραφο η καινούργια ταυτότητα μόνο για να βγούμε εκτός Ελλάδας.
0: Έχει πάρει παράταση. Αλλά ναι, στην περίπτωση, κατά τη διάρκεια των εκλογών ή πριν εκλογών, αν βγάλει μια νομοθεσία και πει ότι πλέον θα ψηφίζουν μόνο αυτοί που έχουν καινούργιες ταυτότητες, καταρχήν να ξέρουμε ότι έχουν πεθάνει μισοί που έχουν μέσα εγγεγραμμένους, έτσι, να το τονίσουμε αυτό.
1: Κάντε λίγο να ξεκαθαρίσουμε. Με τις παλιές ταυτότητες θα ψηφίσουμε. Αφού δώσαν παράταση μέχρι το 27, οι παλιές ταυτότητες ισχύουν μια χαρά. Μια χαρά. Μόνο δεν θα μπορούμε στο εξωτερικό. Κάθε μέρα κάνουμε ταξίδια εμείς πηγαίνουμε, έτσι.
0: Κρίμα, γιατί ήθελα να πάω λίγο Νέα Υόρκη, ήθελα να πάω λίγο Αργεντινή. Κρίμα.
1: Ναι, ταξιδεύουμε, οπότε δεν θα μπορούμε να ταξιδέψουμε. Κατάχρηση της νοημοσύνης μας κάνουν αυτή τη στιγμή.
0: Ακριβώς έτσι.
1: Έλεος. Ναι. Ο κόσμος νομίζω ότι ξύπνησε και αμέ τους περιλάβει, τους πάρει με τις πέτρες. Έλεος και με τις ταυτότητες και με τις επιδοτήσεις και με τους προφέρες. Και ένα άλλο, ότι πληρώνουν, λέει, το ΟΣΔΕ του 25. Πώς το πληρώνουν? Πώς το πληρώνουν βάσει των περσινών με τα εικονικά? Τι πληρώνουν τα εικονικά κοπάδια? Τα 16 εκατομμύρια πρόβατα που βάσει των στατιστικών του ΕΣΤΑΤ είναι 10. Ποιοι τα παίρνουν πάλι? Πώς τους πληρώνουν? Ποιοι πληρώνονται? Αυτοί που τα καταχράστηκαν? Πάλι οι φραπέδες? Πάλι οι σουγιάδες? Πάλι τα φαντάσματα, τα εικονικά βοσκοτόπια? Ποιους πληρώνουν? Και ο νόμιμος ο αγρότης δεν παίρνει σέντς. Υπάρχουν αγρότες που δεν πληρώθηκαν καθόλου βάσει του monitoring, λέει. Κόπηκαν οι συνδεδεμένες τους, γιατί το monitoring τους τα έβγαλε κίτρινα και κόκκινα τα χωράφια. Και αυτοί κάθε μέρα λένε ότι συνοδών πληρώνουν και δίνουν εκατομμύρια. Πάλι γίνονται παρανομίες του ΟΣΔΕ. Σε ποιους, ας μας εξηγήσουν, σε ποιους δίνουν τα λεφτά? Σε ποια, στα μοσχάρια που τα βάφτισαν ελληνικά και παίρνουν επιδοτήσεις οποιουσδήποτε τυχοδιώκτης στη Χάρπαστος? Χρυσές επιδοτήσεις στην Κρήτη, βοσκοτόπια στη Δράμα, μέχρι και τη Μύκονο. Ας τα βγάλουν όλα φανερά όλα αυτά. Να δούμε πού δίνονται όλα αυτά τα εκατομμύρια. Και ο άλλος δεν έχει να ρίξει λίπασμα και να καλλιεργήσει το χωράφι του? Το πάρτι του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται κανονικά. Φέτος πλήρωσαν επιδοτήσεις με βάση τις περσινές δηλώσεις.
0: Είναι όλα καλά. Έχουμε κράτος δικαίου, Λίνα. Αυτό ισχυρίζεται ο Πρωθυπουργός.
1: βάση αδικαίου έχουμε, όχι δικαίου, να βάλω το άλφα το στεριστικό μπροστά. Παρανομία στην παρανομία. Και όταν παίρνουμε τηλέφωνα στα Υπουργεία ή οπουδήποτε αλλού, όχι σαν πολιτικά πρόσωπα, αλλά με το επώνυμό μας και την ιδιότητά μας, Τρίδου Πασχαλία, Γεωπόνος, πιστοποιημένη γεωργική σύμβουλος, γιατί θέλω ενημέρωση, απαιτώ ενημέρωση, τους έλεγα. Εκεί στους γενικούς γραμματείς του Υπουργείου και στους υπαλλήλους που τρέμαν κάποιοι να μιλήσουν. Γιατί δεν δίνουν πληροφορίες με τίποτα. Ευγενικοί πάρα πολύ. Ευγενικά όλα τα παιδιά είναι. Προσπαθούν. Αλλά ίσως από τα μεγάλα κεφάλια δεν επιτρέπεται να μιλήσουν. Και έτυχε ο υπάλληλος εκεί, δεν ξέρω ποιος ήταν, τι ήταν γενικώς, δεν ξέρω τι ήταν.
0: Τώρα είναι και λίγο στην ένοχο όλο αυτό που αναφέρεις, Λίνα.
1: Δίνει ότι δεν μπορούν να μιλήσουν. Δεν ξέρω, γιατί ζήτησα κάποιον υπεύθυνο να μιλήσω σχετικά με το θέμα των πιστοποιημένων συμβούλων. Έτσι, με το όνομά μου, επώνυμα βγήκα, να ζητήσω και να απαιτήσω ενημέρωση. Γιατί δεν υπήρχε ενημέρωση από πουθενά. Έτυχε να είναι συγγενής κάποιου φίλου μου, που είμαστε φίλοι, φίλοι πολλά χρόνια, συγγενείς. Και λέει, τι έκανες Τρίδου μέσα στα Υπουργεία. Πήρε παραμάσκαλα τα Υπουργεία, γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να ενημερωθούμε. Ποια είναι αυτή η Τρίδου, σε κάναν φίλο και φτερό λένε. Σε ξεσκονίσαν από πάνω μέχρι κάτω. Και σένα και την Τρεμπελίλα που κάνετε την εκπομπή. Γιατί μας ξέρουν, Δήμητρα, μας ακούνε. Και το είπα πολλές φορές.
0: Δεν έχω τίποτα στο όνομά μου, πάντως.
1: Δεν μπορούν να μου πάρουν τίποτα. Γιατί να με κάνουν να μας κάνουν φίλο και φτερό. Εμείς που είμαστε οι νόμιμοι. Εμείς που έχουμε τη δουλειά μας και προσπαθούμε, αγωνιζόμαστε να θρέψουμε την οικογένειά μας, να σπουδάσουμε τα παιδιά μας, να στείλουμε φαντάρους στην πατρίδα. Εμάς να κάνουν φίλο και φτερό. Γιατί δηλαδή τόσο περίεργοι είναι, ας μας έπαιρναν τηλέφωνο να τους λέγαμε ποιοι είμαστε και τι είμαστε. Ας κάνουν φίλο και φτερό τους φραπέδες, τους σογιάδες και όλους αυτούς, τους παρατρεχάμενους και τα κομματόσκυλα που κυκλοφορούν ελεύθερα. Αυτοί καταχράζονται την Ελλάδα. Εμείς τι κάνουμε. Ενημέρωση θέλουμε και να κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Όσο πιο σωστά και τίμια μπορούμε. Γιατί έτσι μάθαμε από τις οικογένειάς μας. Με το σταυρό στο χέρι λέει. Να πηγαίνεις με, έλεγε ο πατέρας μου. Και σίγουρα θα πετύχεις. Αλλά αυτοί θα μας κάνουν να γίνουμε κι εμείς παράνομοι. Έπρεπε ντε και καλά να μπούμε κι εμείς με στο μέλι. Δεν θα μπούμε. Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη να γλύψουμε το μέλι. Δεν θα γίνουμε οι ίδιοι με αυτούς. Δεν θα γίνουμε οι ίδιοι με το σάπιο σύστημα.
0: Αυτή είναι η κυφήνα σας, αγαπητή Λίνα, δυστυχώς. Λίνα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να ευχηθώ καλό κουράγιο έτσι και σε όλους εκεί τους συντοπίτους και σε όλους τους παραγωγούς μας. Κρατάτε γερά και έτσι δεν θα χαθούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Λίνα.
1: Εγώ θα περάσουμε για ένα πάρα πολύ... Εγώ ευχαριστώ Λίνα. Και εσένα και το Focus, εσένα προσωπικά και το Focus. Ναι, είμαστε συνεργάτες, είμαστε οικογένεια. Ειλικρινά να τρίχιασα όταν είπες οικογένεια είμαστε, γιατί με την αλήθεια προχωράμε. Δεν λέμε ψέματα μεταξύ μας. Ή να έχουμε πίσω μαχαιρώματα μεταξύ μας. Γι' αυτό βγάζουμε μια εκπομπή αληθινή πάντα, που βγαίνει στον αέρα με αληθινά λόγια, έτσι όπως τα ακούμε μέσα από τις υπηρεσίες τους. Τα ακούμε πραγματικά και τα αναφέρουμε στον κόσμο για να καταλάβει, να αντιληφθεί πλέον τι γίνεται. Τώρα, αν συνεχίσουν να είναι πάλι εκεί και να μου λέει εμένα ο παππούς 90 χρονών να μου κοπεί το χέρι η μαχηλέας, γιατί μου διόρισε το παιδί στην αστυνομία, ο παππούς 90 χρονών και τώρα ο γιος είναι συνταξιούχος 60. Και να του λέω εγώ τι θα γίνει με το δικό μου το παιδί. Ο δικός σου παίρνει σύνταξη. Τότε είμαστε άξιοι της μοίρας μας, Δήμητρα. Δεν μας φταίει κανείς. Ούτε ο Αχιλλέας, ούτε κανένας. Εμείς οι ίδιοι φταίμε. Εμείς πρέπει να ρίξουμε, όπως είπες, την πραγματική βολή. Γιατί η βολή, η βόμβα είναι η ψήφος μας. Ας αξιολογήσουμε αυτή τη φορά σε αυτές τις κάλπες, η ψήφος θα έχει αξία του κάθε Έλληνα πολίτη. Για να μην έχουμε μια από τα ίδια. Γιατί αν ξαναβγούν. Άρπαξαν ό,τι άρπαξαν. Θα ισοπεδωθεί. Ισοπεδώθηκε η Ελλάδα. Τελείωσε η Ελλάδα μας.
0: Εγώ θα πέσω στο Αιγαίο και θα οδεύσω προς Πακιστάν. Έτσι με κόβω. Αφού θα αδειάσω όλο το Πακιστάν, η Σομαλία και όλοι θα έρθουν προς τα επάνω, πάμε εμείς κάτω. Ξέρω εγώ τι να πω.
1: Ανταλλαγή προϊόντων θα γίνει, Δήμητρα. Το Πακιστάν θα έρθει εδώ στην Ελλάδα, που σαν την χώρα, σαν την Ελλάδα δεν υπάρχει κανένα άλλο κράτος σε όλο τον πλανήτη που την καταστρέψαμε εμείς τη χώρα μας. Και εμείς θα πάμε στο Πακιστάν. Οι μαύροι θα έρθουν εδώ και εμείς θα πάμε εκεί. Να μην δούμε τέτοια πράγματα, Δήμητρα.
0: Τα βλέπουμε στις ταινίες που προωθούνται. Σχεδόν όλοι είναι με λαμψή. Τους έκαψε λίγο ο ήλιος. Λοιπόν, Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίνα.
1: Προλαβαίνουμε να αντιδράσουμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Περνάμε για ένα πάρα πολύ σύντομο διαφημιστικό και επανερχόμαστε με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
3: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ο σταθμός της αλήθειας.
7: Παρηγοριά στον άρρωστο.
8: Φως στο τούνελ.
9: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
10: Λιοντάρι, λιοντάρι.
11: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
12: Γροθιά στο κατεστημένο.
13: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
14: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
15: Η αντικειμενική ενημέρωση.
16: Το Α και το Ω.
17: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
18: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
19: Μαχητές από τους ολίγους.
20: Αξιόπιστη ενημέρωση.
21: Φάρος της αλήθειας.
22: Παρηγοριά, ελπίδα.
23: Ευτυχώς που υπάρχει.
2: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
24: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
25: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
24: νομική,
25: διοίκηση και οικονομία,
24: πληροφορική,
25: ψυχολογική,
24: διοίκηση
25: και οικονομία,
24: πληροφορική,
25: ψυχολογία.

0: Μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα 6,49.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Ευρωφάρμα φέτα από το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml 9x3 δώρο 6,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Το τελευταίο μισάωρο της Αγροτικής Κυριακής, κάθε Κυριακή 6 με 8 στο μεγαλύτερο ραδιόφωνο της χώρας, Focus FM 103,6, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Μας ακούτε ζωντανά εδώ από την καρδιά της Μακεδονίας και φυσικά ακουγόμαστε σε ολόκληρο τον κόσμο πληκτρολογώντας απλά www.focusfm.gr και αντίστοιχα mahifm.gr. Είμαστε στο διαδίκτυο, μας βρίσκεται παντού. Και πολύ καλά κάνουμε γιατί ενισχύουμε έτσι τη φωνή όλων των Ελλήνων. Να πούμε και τα τηλέφωνα της εκπομπής που θα ανοίξουμε γραμμές και ευχαριστώ για ακόμα μια φορά τον Στέφανο Εμμανουήλ. 2-3-10-506-76, 2-3-10-506-77. Και επειδή φουντώσαμε και γενικότερα σφίξαν έτσι οι ζέστες και θα σφίξουν και άλλα πολλά από ό,τι φαίνεται, και επειδή αναφερθήκαμε έντονα όλο το χρόνο και κάθε χρόνο, ειδικά τα τελευταία χρόνια και με όλα αυτά που γίνανε με το τεράστιο αυτό μεγατόνο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, μιλήσαμε για τις γαλάζιες ακρίδες και συνεχίζουν και τρώνε τσούκου-τσούκου-τσούκου-τσούκου ό,τι μπορούν να φάνε και θα βγουν και εν λευκό. Θα τους πρημοδοτήσουμε και όλες που φάγανε. Να τους βρεβεύσουμε, να τους κάνουμε και ένα άγαλμα. Να τους προσκυνάμε κιόλας. Αν δεν νομίζω. Να πούμε λίγο, εκτός από αυτές τις γαλάζιες ακρίδες με τα δύο πόδια, να πούμε και για τις άλλες ακριδούλες, όχι αυτές τις μικρές, ειδικά τώρα, ξέρετε, κατά τη διάρκεια από τον Ιούνιο, Ιούλιο, που ξεκίνησαν και τα λόνια, ξέρετε την τα λόνια, όταν μπαίνει η θεριζολονιστική μηχανή, όσα χωράφια υπάρχουν φυσικά σε αρωτρές, αλλεργή, τσιτάρι, κρυθάρι κλπ, κυρίως στα σιτηρά, βγαίνουν αυτές οι ακριδούλες. Και από πίσω, να ξέρετε, υπάρχουν ένα μεγάλο ποσοστό, ας πούμε έτσι, πουλιών, κυρίως πελεκάνοι, οι οποίοι τρώνε τις ακρίδες, οπότε συνοδεύεται κάπως η θεριζοαλωνιστική. Ας αφήσουμε λοιπόν αυτές τις ακριδούλες, γιατί υπάρχει και ένα πολύ έτσι έντονο φαινόμενο σχετικά με τις γίγας ακρίδες. Θα τα πούμε όμως, ανοίγοντας και καλωσορίζοντας έτσι τον πρώτο ακροατή τηλεφωνικά, και θα σας εξηγήσω στη συνέχεια τι συμβαίνει με αυτές τις γίγας ακρίδες. Καλησπέρα, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, Δημοσθένη.
1: Τι κάνουμε, λοιπόν.
0: Δόξα τω Θεώ και τα βρώμα.
1: Οι γαλάζιες ακρίδες έχουν και γραβάτες γαλάζιες. Γαλάζιες γραβάτες.
0: Μωρέ, καιρός φοράνε, καιρός.
1: Ωραία, λοιπόν, με αφορμή με το πρώτο σχόλιο που κάνατε στην αρχή της εκπομπής για τη σημαία, δυστυχώς το κακό παράδειγμα το δείχνουν οι ίδιοι αρμόδιοι. Όταν βλέπεις κυβερνητικά κτίρια, από σχολεία μέχρι δημόσια κτίρια, να είναι κουρασμένοι έως βρώμικα, τα λέει όλα.
0: Σωστή παρατήρηση, βέβαια.
1: Μόνο λόγω ιδιότητας. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και δεν ανέχομαι και το άλλο που λέμε πολλοί, την Ελλάδα Ελλαδίτσα, Αγελαδίτσα, Ελλαδιστάν. Αυτά εγώ δεν τα διοθετώ, δεν τα ανέχομαι. Είναι προσβολή για τη σημαία μου. Λοιπόν, και κάτι άλλο για να με κρηγορώ. Πρέπει εσείς οι αγρότες, συγγνώμη που γίνομαι και κουραστικός και θα γίνω και λίγο αμυγός κακός, αν δεν πάνε οι αγρότες έξω από την Βουλή, μέχρι να πέσει η κυβέρνηση ή να πάμε σε εκλογές, θα βγαίνετε στα μικρόφωνα και θα λέτε προβλήματα και αυτά θα μαζεύονται και θα αυξάνονται. Αυτά, την αγάπη μου, και καλή εβδομάδα για αύριο. Ευχαριστώ πολύ.
0: Είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανοιχτές λοιπόν οι τηλεφωνικές γραμμές για όλους εσάς. 2-3-10-500-6-76, 2-3-10-500-6-77. Να περάσουμε στην επόμενη, παρακαλώ.

0: Καλησπέρα Δήμητρα, η Μαρία είμαι από Αρτέμιδα.
1: Καλησπέρα Μαρία.
0: Το είδες στο βιντεάκι?
1: Δεν μπόρεσα να το δω γιατί λοιπόν, την ώρα που μιλώ δεν μπορώ να έχω ήχο.
0: Ωραία, πήγαινε YouTube Ευάγγελος Τουρνάς πριν 5 μέρες στη Βουλή και σήμερα το είπε ο Πάτερ Σεραφείμ στο Μάχη 10 η ώρα το πρωί.
1: Μάλιστα.
0: Δεν κάνω πλάκα. Προηγουμένως τσακώθηκα με βουλευτή που το βρήκα το τηλέφωνο μέσα από τη Βουλή. Και με παίρνει ένα κινητό. Και το σηκώνω. Μου λέει με πήρατε τηλέφωνο. Γιατί λέω ποιος είστε. Σταμάτησε. Ποιος σταμάτησε λέω. Ποιος σταμάτησε. Λοιπόν είστε ο κύριος Χαριτάτος. Γιατί έπαιρνα και σε τηλεοπτικούς σταθμούς. Και στο Μάχη πήρα όπου θέλεις πήρα. Όχι αυτό. Α, της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί έγινε το έλα να δεις. Δεν έβγαλε κιχ. Λέω μήπως θα πάμε να ψηφίσουμε και με νέα ταυτότητα. Υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο και εγώ έχω την παλιά. Ποια είναι η παλιά λέω, αυτή που έχω και εγώ από το 2008. Αυτή δεν είναι η παλιά του λέω. Η παλιά ήταν αυτή με τη Χριστιανή Ορθόδοξος. Δηλαδή απειλούμε. Ελάτε ρε παιδιά πάρτε τα όλα, σας τα χαρίζω όλα. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Αν θα με σφάξετε ή δεν θα με σφάξετε.
2: Θα με υποχρεώσετε μέσα.
0: Θα με υποχρεώσετε, λέω. Τι έχουμε, έχουμε δημοκρατία, έχουμε, μου λέει. Αφού έχουμε, γιατί με απειλείτε. Μαζεύτε τον Τουρνά, άμα δεν τον ακούσατε, όπως μου είπατε. Μαζεύτε τον.
1: Ναι, μόνο τον Τουρνά.
0: Αυτός το είπε. Που είναι υπουργός πολιτικής προστασίας και εδώ στο Κοροπή και εγώ είμαστε. Εγώ είμαι Αρτέμιδα. Λούτσα.
2: Και όσο για τους αγρότες,
0: έχει πολύ δίκιο ο Δημοσθένης. Εγώ δεν πίστευσα στους αγρότες και θα σου πω Δημήτρα με όλη την αγάπη και τη συμπάθεια που σας έχω. Θα σας πω. Γιατί είχε βγει άλλος και έλεγε μα εμείς δεν πάμε να ρίξουμε την κυβέρνηση. Εάν δεν πας να ρίξεις την κυβέρνηση ο ένας, ο άλλος, θα σου πούν παράτα στην παράτα, πάρ' και τον προσωπικό αριθμό και αν θες παίρνεις τα λεφτά σου.
2: Ποια λεφτά θα παίρνει, τίποτα θα παίρνει.
0: Τι θα πάρει.
2: Με τον προσωπικό φώτιμο.
0: Ακούω τους φωτιγατζίδες να μιλήσουμε με τον υπουργό στην εκπομπή του Γρηγόρη. Γιατί να μιλήσεις δε με τον υπουργό.
2: Κατεβείτε όλοι κάτω μπλακώστε τους.
0: Θα μου πεις δεν είναι λύση. Λέει δεν έρχεται ο κόσμος μαζί μας. Λέει δεν έρχεται ο κόσμος γιατί το έχει δει το έργο. Εγώ αυτή τη στιγμή από εδώ που κάθομαι ψάχνω να βρω τηλέφωνα. Το ξέρεις ότι με ψάχνανε όταν γίνανε οι φωτιές στην Εύβοια. Και μίλησα με τον Ρωμανό και μου λέει ναι ξέρω δεν χρωστάτε τίποτα. Το ξέρω ότι με ψάξατε. Δεν ανήκω πουθενά. Δεν καταλάβετε με αυτό που πάει να γίνει.
2: Όλη η Ελλάδα πρέπει να κατέβει.
0: Οι παρατάσεις αυτές είναι σκεμμένες. Για εκβιασμό νέας ταυτότητας. Αυτό πιστεύω. Και ούτε οι αγρότες θα πάρουν μία. Και σε αυτούς που θα δώσουν θα είναι στους συνδικαλιστές τους. Παιδιά αυτό είναι το λάθος. Γι' αυτό συχάθηκα.
2: Και θα πάρουμε και το ψηφιακό.
0: Όχι ότι μου φταίει Δήμητρα εσύ ή ο καθένας.
1: Και εγώ συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ.
0: Πάρε και μια καλησπέρα από τη μητέρα μου κορίτσι μου και σε ευχαριστώ που μ' άκουσες γιατί με εξωφρενών.
2: Έλα Δημητρά μου.
1: Καλησπέρα σας.
2: Αυτοί θα μας υποχρεώσουν με το έτσι γουστάρω ότι δεν θα μπορούμε να κυκλοφορήσουμε στα νησιά σε αυτά χωρίς την προσωπική ταυτότητα μέσα στην πατρίδα. Εγώ ήμουν έτοιμη να πάω στην Ευρώπη. Τι με νοιάζει εμένα για την Ευρώπη.
3: Αλλά όχι για την Ελλάδα.
2: Αλλά όχι να μην μου
3: επιτρέψουν.
2: Τι είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή θέλω να πω στην Τίνα προσκυνήσω και πρέπει να έχω προσωπική ταυτότητα με προσωπικό αριθμό. Θα μου αφήσουν και το ψηφιακό πορτοφόλι που δεν θα έχει μία μέσα. Να μας κλείσουν και στην πόλη των 15 λεπτά.
3: Τα λέει ο Δημήτρης.
2: Τι είναι αυτά τα πράγματα. Ο Δημήτρης θα λέει. Και όπως ακούσαμε την Παρασκευή ήταν και πολύ σωστός. Και σήμερα πάρα πολύ ωραία τα είπε ο Πάτερ.
3: Έτσι το βρήκα το...
2: Καταλάβατε.
1: Καταλαβαίνουμε. Και συμφωνούμε και δεν νομίζω ότι είναι μόνο εγώ, έχω πολύ πάρα πολλού κόσμου που έχω ακούσει.
3: Και σε ποιο Θεό πιστεύει, στον Βουδά και στον Βουδά να πιστεύει.
2: Θέλει να τα πάρετε όλα, πάρτε τα ρε, αφού δεν χορτάνετε.
1: Να σας ευχαριστήσω πολύ, να ανοίξουμε και άλλες γραμμές. Πάμε δυνατά, πάμε γερά.
2: Σε ένα βουλευτή, μα έχετε ψυχή μα. ξύλο μεταξύ τους.
3: Από την εκπομπή του Χίου, άστο.
2: Ο Σατανάς θα πλακώνονται μόλις τους. Τέλος πάντων, Δήμητρα.
3: Έχει και παιδιά.
2: Σ' αγαπάτε.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Και εσείς μην ταράζεστε. Μην λίγο για να είμαστε έτσι λίγο ενωμένοι, λίγο να υπάρχει και αυτή η ηρεμία. Καταλαβαίνω την αγανάκτηση και έτσι πως μιλάτε στο τηλέφωνο, εγώ βλέπω τον κόσμο καθημερινά. Λοιπόν, να περάσουμε, αγαπητέ Στέφανε, στην άλλη γραμμή. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα
4: σας. Τι κάνετε, κυρία Δήμητρα, είστε καλά?
1: Έτσι,
4: τα ακούω λέει, όλα αυτά. Τα ακούω όλα αυτά εγώ και εντάξει, λέω μία από τα ίδια. Γιατί έχουμε κοντή μνήμη οι Έλληνες. Λέει εκεί πέρα ο Σολωμός, αν μισούνταν αμεσά τους, δεν τους πρέπει ελευθερία. Όταν εμείς πάμε κόμμα και τσακωνόμαστε και δεν βγαίνει άκρη πουθενά, λες και δεν είμαστε Έλληνες, λες και είμαστε Τούρκοι, μεν Ελβετοί, άλλοι ξέρω εγώ, Μορμόνοι, Τρίτοι. Πρέπει να γίνουμε μία γροθιά. Δεν γίνεται αλλιώς. Αφού μας δουλεύουν, λέει ο άλλος όταν πάει να γίνει να βάλει υποψηφιότητα, έτσι. Το κακό αρχίζει από την αρχή. Άμα δεν έχεις να πληρώσεις το παράβολο, δεν πας να γίνεις βουλευτής, ένας απλός άνθρωπος. Είναι δημοκρατία αυτή που στη Βουλή δεν εκπροσωπείται ο αγρότης, ο ξέρω εγώ, κτηνοτρόφος, ο απλός δρομιός.
1: Πείτε τα, δηλαδή εγώ πρέπει να έχω 50.000 στην άκρη για να κατέβω υποψήφια βουλευτής, λέω εγώ τώρα,
4: έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν, από εκεί πρέπει να αρχίσουμε και να τους πάρουμε το κατόπι με τη ρόκα, διότι δεν ξέρει κανένας ούτε το τσαπί του γνωρίζει, ούτε τα λέτρη, ούτε τίποτα. Τίποτα δεν γνωρίζουν και εμείς δεν ξέρουμε ποιους ψηφίζουμε, διότι πήγανε οι γονείς τους ποτέ στον πόλεμο, είναι κανένας γνωστός πολεμιστή. Είναι κανένας από αυτούς Έλληνας. Α, ψάξουμε το DNA τους, θα δούμε ότι οι κορυφαίοι, οι αρχηγοί των κομμάτων δεν είναι καν Έλληνες, κυρία Δήμητρα. Ψάξτε το DNA τους να δείτε, είναι Έλληνες κανένας από αυτούς, πολιτογραφημένος Έλληνας τους αιώνες των αιώνων. Όπως είναι ο πατέρας ο παππούς σου, που έπεσε στο μέτωπο, που πήγε στη Μικρασία, που πήγε εδώ, που πήγε εκεί. Πήγε κανένας στην εκκλησία επειδή πιστεύει από αυτούς. Πάνε όταν τους παίρνουν οι κάμερες. Ή θα πάει στην Τίνο, και όμως εμείς τους έχουμε αεροπλάνα να κάνουν τις βόλτες τους. Με τις πεθερές τους, με δεν ξέρουμε ποιους. Πήγανε ποτέ εκτός εκλογών, εκτός εκλογικής περίοδου, πήγανε ποτέ να δούνε πώς ζει ένας Ρωμιός, πώς το βγάνει το ψωμάκι του. Ξέρουν κατά που πέφτει ένα χωριό που δεν ξέρουν τη γεωγραφία, τα λέω καλά ή όχι?
1: Πολύ καλά τα λέτε, συμφωνώ.
4: Ενδιαφέρονται για εσάς, για μένα, για τον Α, για τον Β. Κατέστρεψαν την παιδεία. Αυτό κατέστρεψαν πρώτα, γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι, συμφωνώ μαζί σας.
4: Πριν, ξέρετε τι άκουγα πριν. Έχω εξαγριωθεί. Πρέπει όλοι μαζί να ενωθούμε. Όχι ένας και τούτο και τ' άλλο. Πάει κανένας στην εκκλησία? Όχι. Όχι να πάμε στο Δεσπότη. Δεν είπα εγώ να πάμε στα ράσα του Δεσπότη, γιατί και αυτοί γίνανε πολιτικοί τώρα τελευταία. Να πάμε να προσκυνήσουμε, να κάνουμε την προσευχή μας, το παιδάκι μας να το πάρουμε, να το πάμε σε κανένας ποτέ. Γίναμε σαν αυτούς. Έτσι. Άκουσα προηγουμένως σε ένα σταθμό, καθώς περνούσα να βρω το κοντικό μας εκεί, να λένε σώθηκαν οι τάδε μετανάστες. Κυρία Δήμητρα, τι είναι αυτοί οι μετανάστες, είναι? Αυτοί που σώθηκαν πάνω από την Κρήτη.
1: Έχουν την Ινδία του πρόσφυγα και από κάτω είναι, αφήστε τα να πάνε με μας
4: βουγγουργία. Ο πατέρας εσύ εγώ, για να περάσουμε τα σύνορα της Βουλγαρίας, γίνεται έλεγχος.
1: Βέβαια.
4: Δεν μπαίνουμε από που να είναι μέσα και να μας ψάχνουν. Αυτά τα ανοιχτά σύνορα που όλοι στάκανε. Δική του είναι, τι είναι, χωράφι του είναι? Και ο προηγούμενος ο Αλέξης και τέτοια. Η γιαγιά του ήταν αυτή που είχε τα εργοστάσια καβάλας, το ξέρετε?
1: Το ξέρω, γνωρίζω.
4: Λοιπόν, εμείς ψηφίζουμε. Πού ήταν αυτός? Πού το πτυχίο? Πήγε σε κανένα πανεπιστήμιο ελληνικό?
1: Α, καλά.
4: Που φέρανε εδώ, ναι, τα ξένα πανεπιστήμια. Γιατί δεν φτάνανε τα δικά μας? Εμείς δώσαμε τον πολιτισμό στον κόσμο. Και πάμε από κοντά από τους άλλους. Αφού πλήσαμε τούτο, τα νησιά το ένα το άλλο. Τα παιδιά δεν ξέρουν ούτε γεωγραφία στο σχολείο. Λέει ο άλλος τώρα, κακός λέει τον σκότωσε τον άλλον. Ωραία, το δέχομαι αυτό. Όμως, αν δεν σταματάει ο καθένας στον αστυνομικό που του λέει σταμάτα για να τον ελέγξει. Τι όπλο θα έχει εκείνος? Για να... Πώς θα τον κρατήσει με τα δόντια? Απλά πράγματα δηλαδή. Εγώ σας τα λέω τώρα ως απλή Ελληνίδα πολίτης. Συγγνώμη που σας κούρασα πολύ, που είπα εκτός, αν δεν καταλάβουν οι άνθρωποι... Α, είναι ένα άλλο. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, μην το ξεχάσω αυτό. Λέει, πάω λέει να θέσω υποψηφιότητα για να προσφέρω. Κυρία Δήμητρα, αυτός που προσφέρει λέγεται εθελοντής. Και αυτός που είναι εθελοντής προσφέρει δωρεάν. Δεν πάει να αρπάξει ούτε να πληρωθεί.
1: Συμφωνώ.
4: Έτσι δεν είναι? Πώς γίνονται αυτοί με περιουσία και εσύ δεν μπορείς να κάνεις περιουσία και εγώ και ο πατέρας και η μάνα μας?
1: Α, περιουσία σήμερα, αγαπητή μου, δεν γίνεται με μεροκάματο. Το μεροκάματο είναι μεροδούλη μεροφάει.
4: Αυτό ακριβώς. Και μάλιστα αυτό το μεροκάματο τώρα εδώ. Που έχουμε φτάσει η εγκληματικότητα, έχει χτυπήσει τα βάνη. Φοβάμαι να πάω στο χωράφι μου. Έχω κι εγώ ένα χωράφι από τους γονείς μου. Και φοβάμαι να πάω στο χωράφι μου. Διότι δεν υπάρχει ούτε αγροφύλακα, δεν υπάρχει ούτε αγορονομία, δεν υπάρχει ελεγκτικό μηχανισμό πουθενά, η αστυνομία είναι ξεχαρβαλωμένη κλπ. Και κάνει ο καθένας ό,τι θέλει εδώ μέσα. Αυτό είναι δημοκρατία. Και λέμε μετά, έχουμε το θράσος να λέμε χούντα. Δεν ξέρω.
1: Εγώ σας ευχαριστώ τώρα, πάρα πολύ.
4: Και
1: σας ευχαριστώ.
4: Άρα και να με πιάσουν, ξέρω να τους αντιμετωπίσω.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
4: Να είστε
1: καλά,
4: γυρί,
1: να είστε γυρίς. Συμφωνώ πολύ.
4: Και χωρίς να ενωθούμε, δεν γίνεται τίποτα.
1: Έτσι, έτσι, εννοείται, εννοείται. Σας ευχαριστώ. Να ανοίξω και την τελευταία γραμμή πάρα πολύ σύντομα, γιατί περιμένει ο άνθρωπος, γυναίκα, δεν ξέρω ποιος είναι. Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα, κυρία Δημήτρα.
1: Καλησπέρα.
5: Ήμουνα αγρότης. Ήμουνα πριν 6 χρόνια. Τα παράτησα γιατί δεν μπορούσα να βγάλω ούτε τον επιούσιο. Είμαι οδηγός σήμερα, τα έγραψα το παιδί μου. Και μου κόβουνε, είχα 60 στρέμματα επιδοτήσεις και μου κόβουνε συνέχεια επιδοτήσεις. Με τιμωρούνε δήθεν. Δεν έχουμε κάνει δήλωση του ΟΖΕ. Μας είπαν ότι μετά τις 25 του Ιουλίου πήγαμε να δούμε για τις επιδοτήσεις, μας βάλανε για 20 στρέμματα επιδότηση. Πήγαμε για το μέτρο 25 για τα μπέλια, επειδή στο παιδί μου δουλεύει και είναι αγρότης ειδικού καθεστώτος χωρίς να πληρώνει ΟΓΑ, ήταν να πάρει 1.200 ευρώ και του βάλανε 800. Του έχουν κόψει 40 στρέμματα συνδεδεμένοι. Δεν μπορούμε να βρούμε άκρη, τιμωρούν εμάς με τα λίγα στρέμματα και αφήνουν όλους τους άλλους, φραπέδες και μη φραπέδες και οποιονδήποτε, τους αφήνουν χωρίς να τους πάρουν μία δραχμή. Με ειδοποίησαν να βγάλω όταν θα φέρει τα φωτογραφία αυτά που ήταν συνδεδεμένα, βαβάκια. Τα οποία εγώ τα είχα οργώσει, τα είχα σπείρει και το Γενάρη με ειδοποίησαν να τα βγάλω φωτογραφία για βαμβάκια. Και ήταν και 3,5 χιλιόμετρα μακριά το στίγμα που μου δώσανε. Δεν ξέρω τι να κάνω, δεν ξέρω πώς να πάρω τα λεφτά που δικαιούμαι. Έχω έρθει σε απελπιστική κατάσταση. Η τράπεζα χρουστάμε, μας πιέζει να πάρει τα λεφτά. Με ακούτε?
1: Ναι, ναι, ναι, σας ακούμε. Απλά είναι πολύ πιεσμένος ο χρόνος, έχω ένα λεπτό.
5: Μάλιστα. Και δεν ξέρω τι να κάνω, πώς να φερθώ. Όχι
1: προς
5: μόνο
1: το παρόν, να πάτε να ψηφίσετε
5: πολύ.
1: Και όποτε χρειαστεί κάλεσμα γίνει από όλους τους κλάδους, να γίνουμε ένα και να πάμε να δώσουμε όλοι τον αγώνα μας.
5: Αυτό δεν πρέπει να το να κάνουμε, αλλά ξέρουν αυτοί να μας διαιρούνε, να μας πάνε σε κομμάτια.
1: Έτσι ακριβώς.
5: Το σύστημα ξέρει πολύ. Να σπάει το αγροτικό κίνημα.
1: Αχ, τι να πω τώρα και γι' αυτό, μεγάλη κουβέντα. Λοιπόν,
5: ήμουνα
1: σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Αγρότης που αγαπούσα τη γη τόσο πολύ που δεν ήθελα να την αφήσω καθόλου. Και έχω γίνει οδηγός σήμερα για να
1: σας καταλαβαίνω απόλυτα. Έτσι. Πάρα πολύ, πάρα πολλούς κόσμους σαν και εσάς. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, συγγνώμη για τη διακοπή. Στέφανε, σε ευχαριστώ για την όλη βοήθεια. Να πω καλό κουράγιο σε όλους τους Έλληνες, όλες τις Ελληνίδες. Πραγματικά με συγκινείτε και με τις παρεμβάσεις που κάνετε και τα μηνύματα που στέλνετε τόσο πολλά. Λοιπόν, η ώρα του δικηγόρου. Μάχη FM 99,8. Και έχουμε και συνέχεια εδώ, Δώρα Φόκους. Παραμένετε συντονισμένοι, ενημερωμένοι. ανοιχτά μάτια, ανοιχτά αυτιά και ανοιχτό μυαλό, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι ακριβώς κάνουν όλοι αυτοί οι περίεργοι. Μεγάλες ακρίδες είναι. Και είναι παντού. Και είναι παντού. Τι να πω. Έχουν κατασπαράξει τα πάντα. Τα πάντα. Δεν έχουν αφήσει τίποτα όρθιο. Εδώ είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι Τρεμπελή Δήμητρα. Κάθε Κυριακή, Αγροτική Κυριακή 6 με 8. Να ευχηθώ καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Και καλή δύναμη, καλόν αγώνα. Μην ξεχνάτε ποτέ ότι ο Θεός είναι μαζί μας.

0: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
1: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
0: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
1: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς, μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφιλο 10 ρολά, 2,40.
0: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ηλάνγκ ηλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
3: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
4: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
5: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 24270-49458 και agiaelenebeach.gr.
6: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
7: Focus Δώρα. Με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

είμαστε λοιπόν κι εμείς. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Στους 103,6 Focus FM. Ακριβές μου και ακριβοί μου κρατές, χαίρετε. 19 Ιουλίου. Μια άλλη μέρα ξημέρωσε, μια διαφορετική μέρα, η πρώτη μέρα της εβδομάδος. Με ένα εορτολόγιο να τιμά τη Γαριφαλιά, τον Γαρίφαλο, τη Μακρίνα και τον Δία, παρακαλώ, σήμερα. Και ευχόμαστε κι εμείς πολλά πολλά τα έτη σας, πολλά και ευλογημένα, χρόνια πολλά και σε όλους εσάς που σβήνετε κεράκια, πετάξτε τις ταυτότητες, γιατί αγχώνεστε με τις ηλικίες. Και καλά θα κάνετε να μην το σκέφτεστε και πολύ. Θεοδώρα Ιωάννου πίσω από το μικρόφωνο. Θα πάμε μέχρι και τις 11 Κυριακή σήμερα. Για τους νέους ακροατές θα ενημερώσω ότι οι Κυριακές μας έχουν ένα άλλο έτσι μουσικό πίνακα, άλλα ηχοχρώματα, μουσικές του κόσμου, από όλο τον κόσμο. Και βεβαίως θα βάλουμε και την ελληνική μας έτσι μουσική αργότερα. Τρεις ολόκληρες ώρες γεμάτες μουσική, γεμάτες χαλάρωση, θέλω να πιστεύω, μέσα σε έναν τρελό καύσωνα, ο οποίος τις επόμενες ημέρες λένε ότι θα πάρει την Ανιούσα σε περιοχές που θα φτάσει μέχρι και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Τα μελτεμάκια θα είναι νότιάδες, αλλά θα είναι θερμά, και τα κουνουπάκια, κουνουπάκια. Είδατε που δεν μένουμε χωρίς παρέα καμιά εποχή. Το μεσημέρι μύγες, το βράδυ τα κουνουπάκια. Αυτό είναι ένα πολύ όμορφο μπολερό που μοιραζόμαστε έτσι στα ξεκινήματα της εκπομπής. Με τα 45 λεπτά μετά τις 8 που αρχίζει και μικραίνει σιγά σιγά, μη βιάζεστε, η μέρα. Και στις 6 και 17, ξεκινάει ο ήλιος την πορεία του. Τώρα για όλους εσάς που βρίσκεστε στο δρόμο, στις διακοπές, μικρές, πολλές ή λίγες και περιορισμένες, ξέρω, ξέρω. Κάθε χρόνο και λιγοστεύουν οι άδειες στον κόσμο, τα μπάνια τους, η ξεκούραση. Άντε να βάλεις τις ελεύθερες στιγμές και να ξεχαστείς. Και κάθε φορά να ανακατέψεις ξεκούραση, χαλάρωση και προσαρμογή σε λίγες μέρες.

με τρελές θερμοκρασίες από ό,τι μου γράφετε ήδη στα μηνύματά σας. Αν στον Πειραιά, καλέ μου Δημοσθένη και καλησπέρα, έχετε τώρα αυτή την ώρα 34,5 βαθμούς Κελσίου. Και από την Ζυρίχη λαμβάνουμε το μήνυμα του κύριου Βαγγέλη στους 25. Εδώ Θεσσαλονίκη πρέπει να είμαστε γύρω στους, για να το τσεκάρω κι εγώ, 32 γεμάτους. Έτσι λίγο αυτές τις χαμηλές ωραίες μελωδίες που συνηθίζουμε. Γιατί θέλουμε και μας αρέσει κάτι διαφορετικό και πάντα αλλάζουμε και πάντα ψαχνόμαστε και πάντα, πως θα έλεγε κανείς, στην χώρα τους κορασών. Άλλο ένα μπολερό λοιπόν, θα σας τρελάνω σήμερα στα μπολερό, τουλάχιστον την πρώτη ώρα. Θα πάμε Ισπανία, Πορτογαλία, λίγο Αργεντινή,

από τα ωραιότερα τραγούδια στην Ισπανία, Κάντα Κορασόν. Τραγούδα λοιπόν, λέει, καρδιά μου. Με έρωτες, με ευτυχισμένες στιγμές και μια επιστροφή στην αγαπημένη.

Πάμε λίγο εκεί να δώσουμε ξανά και το τηλέφωνο εδώ του Viber για να στέλνετε εντελώς δωρεάν τα δικά σας μηνύματα. Τα μηνύματα της στιγμής, τα τραγούδια της επιθυμίας σας, τις καλησπέρες σας όπως έχω ήδη λάβει και χαίρομαι για αυτές. Στο 6907-483-484. 6907-483-484. Καθότι και το www.focusfm.gr μπαίνετε στη σελίδα μας, ακούτε ζωντανά, πατάτε εκείνο το κόκκινο εκεί το μικροφωνάκι και μπαίνετε όμορφα στην παρέα μας από όπου κι αν είστε. Δεν κάνουμε διακρίσεις, δεν ξεχωρίζουμε και δεν χωρίζουμε τον κόσμο. El Sabor de Tous είναι η επόμενη, θα έλεγα, γεύση μουσικής, αλλά θα λέγεται και βεβαίως για όσους έχουν αυτό το ισπανικό μέσα, που είναι πολύ εύκολη γλώσσα, μου έχουν πει, και είναι κάτι γεύση, κάτι από σένα, κάτι από τα δικά σου. Τώρα, τα χείλη σου, τα φιλιά σου, εκεί μας παραπέμπει τελικά, γιατί κάπως έτσι εξηγείται.

Κώστας Καρδένιας λοιπόν, για τον φίλο μας τον Κώστα, που το διάλεξε από την περιοχή της Πάτρας, εκεί στις ωραίες παραλίες, στα δυτικά της περιοχής, στα ανατολικά. Όλη η Ελλάδα βρέχεται από θάλασσα, όλη η Ελλάδα μυρίζει αλμύρα, γύρω γύρω περικυκλωμένη, το καλύτερο φιλέτο, το ξέρουμε, το δεν το εκτιμάμε, το δίνουμε πολύ εύκολα και μετά τρέχουμε να προλάβουμε τι θα προλάβουμε. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε τις όμορφες καλησπέρες και να σας ευχαριστήσω γι' αυτό. Να πω στην Σπάρτη μας, την αγαπημένη μας την κυρία Ζήνα, που της αρέσουν λέει αυτές οι μελωδίες και κυλάει πολύ όμορφα η εβδομάδα της. Και εγώ γι' αυτό το λόγο έτσι, και το κάνω και για μένα, δεν το κάνω μόνο για το ακροατήριο, καλή μου Ζήνα, γιατί και εγώ χρειάζομαι την ηρεμία όπως όλοι μας. Μια καλησπέρα στον κύριο Φάνη που μας επιθυμίζει ότι αύριο είναι μεγάλη γιορτή. Σήμερα βεβαίως παραμονή του προφήτη Ηλία. Ηλίας και Ηλιάνα αύριο έχουν την τιμητική τους. Πάντα να μας φωτίζει, πάντα να μας προστατεύει ο Άγιος μας. Καλησπέρα στον κύριο Βαγγέλη στην Ζηρίχη. Μια όμορφη καλησπέρα στον κύριο Νεκτάριο και στα πειραστικά που θα ευχηθούμε, γιατί αυτές οι εποχές έχουν τα κλιματιστικά, έχουν και τα επικίνδυνα των ιώσεων, τα κρυολογήματα και τα σχετικά. Μια καλησπέρα γλυκιά και στην Βιολέτα μας, την κοινή μας φίλη, στη Φωτεινούλα και στην Ελισάβετ στα Καλύβια Αττικής, στην κυρία Τέρη, στον κύριο Χρήστο από τη Ρόδο, στην κυρία Βέτα και στην Ζηνοβία μας στα δυτικά της Θεσσαλονίκης, στην κυρία Ελένη και στον κύριο Χρήστο που μπήκε στην παρέα μας.

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

Και ο αγγλικός στίχος και ο ισπανικός στίχος και γενικότερα όλα αυτά τα τραγούδια που εσείς έχετε καιρό να ακούσετε ή τουλάχιστον αυτή την ώρα επιθυμείτε να ακούσετε. Δεν ξέρω αν επισκεφτήκατε σήμερα την αγορά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ανοιχτά σήμερα τα καταστήματα 19 Ιουλίου, τα εμπορικά με τις θερινές εκπτώσεις ξεκινώντας από τις 11 μέχρι και τις 6 το απόγευμα, μέχρι και τις 8 κάποια σούπερ μάρκετ, όχι όλα, σε ένα πλαίσιο που έτσι αποφασίστηκε από τον εμπορικό σύλλογο και για να διευκολύνουν, λέει, τους καταναλωτές και μάλιστα και την τουριστική περίοδο που έχουμε στην χώρα μας. Λοιπόν, υπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες, επικρατούν έτσι περίεργες προσελεύσεις από τουρίστες οι οποίοι δεν είναι και πολύ συνηθισμένοι, και στις παραλίες δεν ξέρω αν βρίσκεστε εκεί, μπορείτε να μου στείλετε μια ενημέρωση κατά πόσο σήμερα το κυριακάτικο αυτό κολύμπι, το μπάνιο σας, η απόδρασή σας ήταν όμορφη, εύκολη, προσβάσιμη, τι επικρατεί εκεί, πώς είναι τα πράγματα, πώς είναι οι τιμές, τι συμβαίνει, τι δεν συμβαίνει και γενικότερα, αναλόγως και την περιοχή που είμαστε, τι τουρίστες και θα έχουμε. Λοιπόν, μια καλησπέρα να στείλω στον Κωνσταντίνο και μια καλησπέρα στον Παντελή. Έρος Ραματσωτή. Ε, βέβαια.

Νέρος Ραματσώτη λοιπόν, φόκο είναι φόκο. Φωτιά λοιπόν, εκείνος στην φωτιά, μια πολύ γνωστή επιτυχία στην Ιταλία και όχι μόνο, ο συγκεκριμένος είναι παγκοσμίως και γνωστός και πολύ πολύ αγαπητός. Τραγούδια που έχουν να κάνουν ως επιτοπλίστων με εκείνον τον παθιασμένο, τον έντονο, έντονο έρωτα στην ζωή μας. Λοιπόν, οι παραλίες εδώ οι κοντινές, όπως μου γράφει ο κύριος Πασχάλης από την Περαία Θεσσαλονίκης, είναι η πιο κοντινή παραλία, εκεί η Αγία Τριάδα και Βάλε, έχουν γεμίσει από κόσμο, συνήθως Βαλκάνοι, αν δεν κάνω λάθος ή αν έχει αλλάξει κάτι, αλλά και οι κάτοικοι της περιοχής εκεί. Όποιος θέλει έτσι μια δροσερή γεύση, καφέ, μια απόδραση στα κοντινά χωρίς πολλές ταλαιπωρίες, γιατί δεν έχουμε και τους ιδιαίτερους δρόμους να πηγαίνεις πώς θα πηγαίνεις και να γυρνάς μια χαρά, προτιμάνε έτσι, επειδή και ο χρόνος είναι περιορισμένος, είτε και με το λεωφορείο καμιά φορά, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό έχει τις σταθερές του, τα σταθερά του δρομολόγια, στις κοντινές παραλίες. Φαντάζομαι ότι έχουμε καλή έτσι πληρότητα, τουλάχιστον τα Σαββατοκύριακα. Αν και φέτος λέγεται και σίγουρα ισχύει, με επιφύλαξη, ένας στους πέντε λέει θα μπορέσει να αποδράσει. Τώρα όλοι οι άλλοι για τα χωριά είμαστε, για τα βουνά είμαστε, για τη Γαλλία είμαστε. Κάπου θα τρουπώσουμε. Julian Clarke. Λατρεύω τη φωνή του.

Δεν είναι λοιπόν λέει τίποτα, δεν τρέχει απολύτως τίποτα. Εκείνο το δεν πειράζει που θα έλεγαμε κι εμείς, σε μια απόρριψη, σε μια αποτυχία, σε κάτι που δεν μας έκατσε καλά και δεν είναι για μας, και μην τα βάζετε έτσι και πολύ όχι όχι με τον εγωισμό, θέλω να το πετύχω. Κάτι που είναι να γίνει θα γίνει, κάτι που είναι να μην γίνει δεν θα γίνει, και πάλι στο τέλος για το καλό μας δεν θα γίνει και για το καλό μας πάλι θα γίνει. Οξύμορο, σας ακούγεται? Οξύμορο σας ακούγεται, δεν πειράζει. Πάμε λίγο σε εκείνο το οντιάμε, όπου θα έλεγαν οι Ισπανοί αν ήταν Έλληνες, μίσησέ με. Ξέρετε, ο έρωτας καμιά φορά παίρνει την άλλη του μορφή. Έρχεται το μίσος, η εκδίκηση και όταν η καρδιά νιώσει προδοσία. Το πώς αντιδρά ο καθένας είναι από την ιδιοσυγκρασία του. Το πώς το ξεπερνά και τι χρόνο χρειάζεται πάλι έχει να κάνει με τις σκέψεις και με τον τρόπο που σκέφτεται. Το βέβαιο είναι ότι ένα βήμα πάντα μπροστά, λίγο κοιτάμε και ψηλά, και τι κάνουμε? Προχωράμε, παιδιά, δεν χάνουμε χρόνο, πάμε. Κίκα Έτκαρτ, Οντιαμέ. Καλησπέρα στον Πέτρο.

τέτοιο όμορφο έτσι ηχόχρωμα του βιολιού στο Amore Mio, σε ένα τραγούδι που καμιά φορά οι εικόνες φέρνουν πρόσωπα μπροστά μας και τα τραγούδια χαρακτηρίζονται από πρόσωπα που πέρασαν από την ζωή μας ή βρίσκονται στην ζωή μας ή βρίσκονται κάπου αλλού, όχι ανάμεταξύ μας και όχι ανάμεσά μας. Η προσμονή ενός αγαπημένου προσώπου στα τρένα, στα πλοία, στα αεροδρόμια, ακόμα και στη γειτονιά, στην αυλή, στα χωριά, είναι τεράστια και μεγάλη. Το δύσκολο είναι όταν οι μέρες κυλούν και φτάνει ο αποχωρισμός. Εκεί όταν γυρίζεις την πλάτη και επιστρέφεις στο σπίτι σου ή στη διαδρομή προς το σπίτι σου, κουβαλάς μια πίκρα, αλλά θα έπρεπε να κουβαλάς τις όμορφες εκείνες αναμνήσεις. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος, επειδή είναι φτιαγμένος για όλα τα συναισθήματα και έτσι είναι η φτιάξη του, θα πρέπει να χαίρεται σε εισαγωγικά, και θέλει μεγάλη δύναμη ψυχής για να το καταφέρει κανείς αυτό. Όχι να χαίρεται και να τρελαίνεται από τη χαρά του γιατί αποχαιρέτησε αγαπημένα πρόσωπα, αλλά γιατί έζησε μαζί τους τόσες ωραίες στιγμές. Άλλωστε η ζωή είναι στιγμές. Θέλουμε δεν θέλουμε, είναι στιγμές. Καλησπέρα ουρανία μου.

0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4. Φόκους Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

Ρωτώντας Στάς Γιολάντα. Πού είσαι με λίγα λόγια, Γιολάντα? Πού είσαι? Εδώ είμαστε εμείς, καλοί μου φίλοι, Θεοδώρα Ιωάννου, 103,6 Focus FM. Focus δώρα τα Σαββατοκύριακα, λίγο μετά τις 8. Περάσαμε στη δεύτερη ώρα του προγράμματος, 7 λεπτάκια μετά τις ώρα Ελλάδος 9 ακριβώς, Κυριακή. Μικρή έτσι όμορφη μέρα που περνάει και κυλάει γρήγορα, που λίγο παραπάνω θα χρειαστούμε για την ξεκούραση, λίγο για ένα γρήγορο ταξίδι, για μια εκδρομούλα, μια βολτίτσα, ένα όμορφο αντάμωμα με έναν φίλο, μια φίλη, και ίσως και μια βόλτα με το σκυλάκι μας, με τα αγαπημένα μας ζωάκια, με ένα βιβλίο στην παραλία, με την αγαπημένη μας μουσική. Θα βρίσκουμε και πρέπει να βρίσκουμε τρόπους. Τρόπους απλούς, τόσο απλούς, καθόλου σύνθετους, που υπάρχουν μυστικά. Αρκεί εμείς να ανοίξουμε αυτό το βιβλίο της ζωής μας και να περάσουμε και σε αυτές τις απλές συνταγές. Τι λέτε κι εσείς? Τα λέω τόσο χάλια? Νομίζω ότι η μουσική βοηθάει τόσο πολύ, εμένα προσωπικά πάρα πολύ. Κι αν καμιά φορά τα λόγια των ανθρώπων δεν βοηθούν ή δεν είναι τα κατάλληλα, που δεν είναι πάντα τα κατάλληλα, βάλτε τη μουσική, τη μελωδία και αφηθείτε να δείτε τι ώρα όλα γίνονται καλύτερα. Πιστέψτε με.

Είναι ποτέ δυνατόν στη γαλλική μουσική να λείπει το βιολί, το πιάνο και ένα βαλσάκι αλλιώτικο? Όσοι επισκεφτήκατε τη Γαλλία, φαντάζομαι ότι οι ομορφιές της είναι απερίγραπτες. Αλλά ας ρίξουμε και ένα βλέμμα προς την όμορφη πατρίδα μας. Ας γνωρίσουμε τον τόπο μας όσο μπορούμε, όσο μπορούμε, με τις δυνατότητες που έχουμε, με τα λιγοστά μας και τα πολλά μας θέλω. Ας δούμε την ιστορία μας, ας διδάξουμε τον εαυτό μας και δεν θα χάσουμε, η γνώση είναι δύναμη. Μια μεγάλη δύναμη ήταν και στην Αργεντίνα με εκείνα τα γεγονότα. Η Εβίτα Περόν έδωσε το παρόν για τη δική της πατρίδα. Έτσι είναι, Πασχάλη, και χαίρομαι που το ζήτησες, γιατί κάποιες κυρίες μεγάλες, κάποιες πολύ σημαντικές και δυνατές προσωπικότητες άλλαξαν τον κόσμο ή άλλαξαν το καθεστώς στην χώρα τους. Καλησπέρα στον Σταύρο από τον Ναύπλιο. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες.

η πρώτη κυρία της Αργεντινής, Εβίτα Περόν. Σύζυγος του Χουάν Περόν, πολιτικός και πολύ πολύ μεγάλη δυνατή προσωπικότητα. Λοιπόν, φεύγει αυτό, πάμε εδώ.

0: Όταν ένας άνθρωπος, καλέ μου φίλε, που λες ότι είμαστε πάντα μαζί του και ξέρω γιατί το λες, υπηρετεί το ηθικό, το τίμιο, την αλήθεια και το λόγο του Θεού, σίγουρα θα έχει συμμάχους μας εμάς.
1: La vida pasó despacio.
0: Προσπαθεί να επικρατήσει το κακό, το ανάποδο, τον αξιόπιστο, το στραβό. Αυτό που μας λείπει είναι η υπομονή, που στο τέλος δεν μπορεί να λείψει η αλήθεια και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Όχι τόσο πολύ από τους ανθρώπους. Όχι, δεν έχω τέτοιες προσδοκίες. Μισαρούγκας τα πιέν. Focus FM. Εδώ τα Σαββατοκυριακά.

0: μέσα στις μελωδίες και σε αυτά τα όμορφα ηχοχρώματα από άλλες χώρες, πάντα με στόχο την αγάπη. Πεταγόμαστε μέχρι το Μεξικό, δεν νομίζω να αργήσουμε. Από εδώ κοντά λοιπόν, όπου εκεί λέει η Ναταλία, «Τους εισάβες και ρέρμε», που θα πει «Εσύ πραγματικά ξέρεις πώς να αγαπάς». Μεγάλη υπόθεση, ο τρόπος που αγαπάμε. Άλλοτε γίνεται αποδεκτός, άλλοτε πάλι όχι. Ποιος είναι ο σωστός τρόπος να αγαπάμε? Να είμαστε ο εαυτός μας. Αυτό πιστεύω εγώ.
1: 1, 2, 3, Miguelito.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
1: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
2: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

Φωνές από μακριά, φωνές από κοντά, από τη Λατινική Αμερική. Και αν ήμασταν νεότεροι, φίλε μου Πασχάλη, ίσως και εγώ ακολουθούσα εκεί, στη Λατινική Αμερική για κάποια χρόνια. Αξίζει τον κόπο κανείς να ταξιδεύει. Το να ταξιδεύει ο άνθρωπος, ανοίγουν οι ορίζοντές του, βλέπει άλλους πολιτισμούς, άλλες πικάντικες γεύσεις, μουσικής και γαστρονομίας, και σίγουρα επιστρέφει πάντα στον τόπο που γεννήθηκε και αγαπά. Στον επόμενο μουσικό τόνο προσφέρεται, λέει, ένα φυλαχτό. Ένα φυλαχτό που θα μπορούσε κανείς να το πει ταλισμάν. Ένα φυλαχτό να σε φυλάει όπου κι αν πας, όπου κι αν βρίσκεσαι. Εγώ πάλι λέω, κάνε το σταυρό σου και προχώρα. Έχε το Θεό μέσα σου και τίποτα δεν μπορεί να συμβεί. Και ό,τι συμβεί θα είναι πάλι για καλό σου. Μια λιώτικη βραδιά όπως μου γράφετε. Ό,τι πρέπει για την Κυριακή μας εδώ Θεσσαλονίκη. Ταλισμάν λοιπόν. Να έχετε το φυλαχτό σας.

41 τα λεπτά μας μετά τις 9 ώρα Ελλάδος. Μελωδίες λοιπόν και τραγούδια από όλο τον κόσμο. Πάμε λοιπόν σε εκείνη τη φράση που ίσως να το έχετε πει στον εαυτό σας. Nunca fui el amor de nadie. Τι θα μπορούσε να είναι αυτό? Ποτέ, λέει, δεν υπήρξα ο έρωτας κανενός. Το λέμε με πίκρα ή το λέμε με απουσία συναισθηματικής δέσμευσης σε μια σχέση? Τι λέτε?

Τζέιντ λοιπόν. Δεν είμαι ο έρωτας κανενός. Τώρα θα σας πάω σε μια ιδιαίτερη φωνή. Καταγωγή από την Ισπανία. Τραγουδίστρια αλλά και ηθοποιός. Την αποκαλούσαν Le Mas Grande, δηλαδή είσαι η μεγαλύτερη. Βέβαια θεωρήθηκε από τις πιο εμπορικές Ισπανίδες ερμηνεύτριες όλων των εποχών, γεννημένη το 1946, αλλά ήταν από τις μοναδικές που συνδύασε το παραδοσιακό φλαμέγκο με pop μπαλάντες. Πούλησε τρελά, κέρδισε το 2000 στη Νέα Υόρκη το βραβείο «Η Φωνή της Χιλιετίας» ως η καλύτερη γυναικεία φωνή του 2000, εκεί τον 20ο περίπου αιώνα. Για ποια γίνεται ο λόγος? Μπορεί να μην την ξέρετε, μπορεί κάτι να σας πει, και αν δεν την ξέρετε, καιρός να τη θυμηθούμε. Είναι η Ρωθή ο Χουράδο και την ακούμε.

0: Ρωθείο λοιπόν Χουράδο, πώς να μη θεωρείτε η μεγαλύτερη και η καλύτερη γυναικεία φωνή που πέρασε από τον 20ο αιώνα. Ταξίδια κάνετε, χαίρομαι που πάτε στα παιδιά σας, πάτε στις οικογένειές σας, που σμίγουν οι φαμίλιές σας και περνάτε στιγμές. Σας εύχομαι υγεία, Κατερινάκη μου, προς Ελβετία ταξιδεύετε. Όμορφα, όπου κι αν πάει κανείς, όπου κι αν βρεθεί, να το χαίρετε. One bolero, please. Βέβαια. Εμείς σήμερα μιλάμε αλλιώς.
1: Se quedó tu sombra durmiendo en mi cama.
0: Επειδή το ζητήσατε, ελήφθη και μεταδόθηκε.
1: Aquí siento tu aroma.
0: Καλησπέρα στην Κάτια.

όσο δυσκολεύει λέτε κι εσείς, αλλά και πολλοί ακροατές. Αργεντινή λέει Ισπανία. Να βάλουμε τον αγώνα λέει χωρίς να ακούμε τη φωνή και την αναμετάδοση και να ακούμε αυτές τις μελωδίες. Και πριν κλείσουμε τη δεύτερη ώρα και αφήσουμε όλα αυτά τα όμορφα πίσω μας, να πούμε μια καλησπέρα στον Κωνσταντίνο που το ζήτησε. Ιζαμπέλ Παντόγια, ακούστε την. Εδώ μιλάμε για φωνές πολύθυμους λίθους. Και έτσι κλείνουμε και αυτή την ενότητα. Και σε

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus FM 103,6, ραδιόφωνο από το Α

0: Ιταλός. Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όασης.
0: Παγκόσμιος.
1: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
1: Φιλαλήθης.
0: Κέραιο κέραιε λε παιδιά.
1: Σταγμένος.
6: Ωραία.
7: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

Έλα μου λοιπόν, Χριστιάνα και Δάκης. Δάκης και Χριστιάνα. Περάσαμε στην τρίτη τελευταία μας ώρα, 103,6 Focus FM. Στο 69 07 483 484. Συνεχίζετε αν θέλετε να στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα. Αν και ο ανδρικός πληθυσμός, αλλά και ο γυναικείος, ουδέν πρόβλημα. Έχει στρέψει και το βλέμμα του εκεί στον τελικό σήμερα του Μοντιάλ, 19 Ιουλίου του 2026, που διεξάγεται στο New York, New Jersey στάδιο λοιπόν, που λίγο πριν 8 λεπτά ξεκίνησε ο αγώνας μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής. Ποιος θα είναι τελικά στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ο τυχερός, ο καλύτερος, ο πιο σωστός, αυτός που θα έχει τις ευκαιρίες, αυτός που θα λένε ότι ο Μέση είναι και στο τελευταίο του Μουντιάλ που θα πει το αντίο. Τι θα δούμε, τι θα κάνουμε και πώς θα πάνε τα πράγματα, τι ποντάρατε, τι σκεφτήκατε. Πάντως σε κάθε περίπτωση, τα πατατάκια σας, τα popcorn, τους φίλους σας, τις παρέες σας εκεί, να το απολαύσετε και να δούμε πώς θα πάει αυτός ο τελικός. Τώρα με ρωτάτε εσύ τι θα ήθελες, ποιον θα ήθελες να πάρει το πρωτάθλημα. Αφήστε με λίγο να το σκεφτώ, αφήστε με λίγο έτσι να παίξει το ένστικτό μου, η διέστησή μου. Θα μου πείτε, θα το πεις από τώρα, τι θα το πεις όταν θα δεις το σκορ. Εγώ νομίζω θα το πάρει, παιδιά, η Ισπανία. Έτσι νιώθω. Μπορεί και να το θέλω, αλλά νομίζω ότι θα το κερδίσει η Ισπανία. Επιφυλάσσομαι. Μία μαντεψιά έκανα κι εγώ.

κοντά σου λοιπόν να μείνω, λέει παντοτινά. Γιάννης Βογιατζής, Τζένι Βάνου, στα πρώτα της όπως έχουμε πει σε κόντα. Και αργότερα εκτοξεύτηκε με τέτοια φωνή, γιατί δεν θα μπορούσε και πολύ πιο μακριά να φτάσει. Καλησπέρα Βαλεντίνα μου, με τα ωραία τα δροσερά τα καρπουζάκια σου που μου στέλνεις εδώ, και στην Ελενίτσα μας που είναι η γειτόνισά σου εκεί δίπλα σου. Εμείς έχουμε σήμερα λίγο έτσι την τελευταία ώρα, το διαισθάνομαι αυτό, γυναικεία υπόθεση όσο αφορά την τελευταία ώρα της εκπομπής μας, ε? Αλλά υπάρχουν και τα μάτια που είναι στραμμένα και στον τελικό για το παγκόσμιο πρωτάθλημα της FIFA, Ισπανία-Αργεντινή, και από την άλλη είμαστε εμείς εδώ να ξετυλίγουμε τραγούδια που φέρνουν πιο πολύ στους ευαίσθητους, παύλα δυνατούς ανθρώπους. Το ξέρετε αυτό, ε? Ότι οι πιο δυνατοί που φαίνονται προς τα έξω είναι οι πιο ευαίσθητοι μέσα τους. Και αυτοί που γελάνε δυνατά έχουν κλάψει και πολύ δυνατά. Δεν τα λέω εγώ. Αυτοί που ασχολούνται με την ψυχολογία του ατόμου, με την ψυχανάλυση, ή αυτοί που αγαπάν τον άνθρωπο και τον ψάχνουν.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

Μαρία Αλεξοπούλου και Φίλιππος Νικολάου. Ο ένας συνέχισε την καριέρα του, η Μέρη Αλεξοπούλου, μετά από ένα προσωπικό οικογενειακό θέμα αποχώρησε εντελώς από τα εγκόσμια και προσηλώθηκε, στράφηκε προς τον Κύριο. Και πως αλλάζει η ζωή του ανθρώπου από ένα τσαφ. Όλα γυρίζουν και όλα αλλάζουν. Και αυτό το τσαφ υπάρχουμε που το φοβόμαστε, που δεν το προσμένουμε και που δεν το έχουμε ποτέ μας φανταστεί καθόλου. Έχουμε στρώσει μια ζωή, έχουμε κάνει τα σχέδιά μας και τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου πορευόμαστε. Άλλος έχει όμως την τελική λέξη και άλλος κινεί τα νήματα. Να είμαστε για όλα προετοιμασμένοι, όχι για εκείνον εκεί ψηλά, για μας, για να τα αντέχουμε και να ζητάμε να μας δίνει δύναμη και κουράγιο. Κοντολάζος. Κατερίνα Κόρου, δεν μετανιώνω, λέει.

0: Φόκους Δώρα. Με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.
1: Τότες βγάζαν λόγους στις ξύλινες εξέδρες, στα μπαλκόνια, φωνάζαν τα ραδιόφωνα, ξανάλεγαν τους λόγους. Πίσω από τις σημαίες κρυβόταν ο φόβος. Μέσα στα τύμπανα αγρυπνούσαν οι σκοτωμένοι. Κανείς δεν καταλάβαινε τίποτα. Οι σάλπιγγες μπορεί να δίναν το ρυθμό στα βήματα. Δεν δίναν το ρυθμό στην καρδιά. Ψάχναμε το ρυθμό. Εμείς αγρυπνούσαμε. Μαζεύαμε τη σκόρπια βουή των δρόμων. Μαζεύαμε τα σκόρπια βήματα. Βρίσκαμε το ρυθμό, την καρδιά, τη σημαία. Λοιπόν, δεν είναι ανάγκη να φωνάξω για να με πιστέψουν, να πούν όποιος φωνάζει έχει το δίκιο. Εμείς το δίκιο το έχουμε μαζί μας και το δίκιο το έχουμε μαζί μας και το ξέρουμε.

τα κύρια σημεία μονάχα. Γραμμένα στο κουτί των τσιγάρων είσαι ένα τόσο δά χαρτί, κρυμμένο στο παπούτσι ή στο στρίφωμα του σακακιού μας. Ένα μικρό χαρτί σαν ένα μεγάλο γεφύρι πάνω από το θάνατο. Α, βέβαια, όλα τούτα θα πούν δεν είναι τίποτα. Όμως εσύ, αδελφέ μου, ξέρεις πως από τούτα τα απλά λόγια, από τούτες τις απλές πράξεις, από τούτα τα απλά τραγούδια, μεγαλώνει το πόη της ζωής, μεγαλώνει ο κόσμος, μεγαλώνουμε.

Ξύλο της Κρήτης, τον Νίκο τον Ξυλούρη και τον μεγάλο μας ποιητή, ο Γιάννης Ορίτσος, ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες ποιητές και ένας Νίκος Ξυλούρης, ένας σπουδαίος κριτικός ερμηνευτής που η φωνή του ταυτίστηκε και με την αντίσταση εναντίον της Χούντας και των λαϊκών κινημάτων και ένα καπνιστό τσουκάλι με τη μουσική του Χρήστου Λεοντή. Όχι, λέει, να πείτε, δεν έκανα και τίποτα σπουδαίο. Κι όμως, ο Νίκος Ξυλούρης έκανε πολύ περισσότερα, απλά δεν είχε πολλά χρόνια στη ζωή του, που κόπηκε νωρίς το νήμα της ζωής του και θα πρόσφερε πολύ περισσότερα. Εδώ, λέει, είναι ένα φως αδερφικό. Το ξέρε ο Νίκος, το έλεγε ο Αρχάγγελος και γι' αυτό και του δόθηκαν αυτά τα τραγούδια. Γιατί αυτή

τη φωνή έχει φωνή και ψυχή. Και μη τι άλλο, εμείς μέσα από τα τραγούδια ζωντανεύουμε, βγαίνουμε από τις τάχτες μας και περπατάμε ψηλά και δυναμικά και πάντα μπροστά. Σε κάθε περίπτωση, σε κάθε εμπόδιο, σε κάθε αναξιόπιστο όχι.

ένα φως αδερφικό που έτσι πρέπει να παραμείνει, όπως σύμφωνα με το καπνισμένο τσουκάλι του Γιάννη Ρίτσου και του Χρήστου Λεόντια, όπως είπαμε, σε αυτές τις υπέροχες κυκλοφορίες το 1975 ο Νίκος Οξυλούρης που μου γράφεται αθάνατος. Όντως είναι αθάνατος στα πιο γνωστά μέρη αυτού του έργου. Μένουμε λίγο στην όμορφη Κρήτη μας, γιατί και εκεί έχουμε κόσμο και εκεί μυρίζει Ελλάδα και παντού πνέει Ελλάδα. Ακόμα και στο εξωτερικό και στην τελευταία άκρη του κόσμου, στην πιο απομακρυσμένη Ήπειρο, ρέει ελληνική ψυχή. Χάθηκε λίγο δρόμος. Φαίνεται χάσαμε την πηξίδα. Φαίνεται δεν τις βάλαμε μπαταρία. Φαίνεται πως ξεχνάμε γρήγορα. Φαίνεται πως είμαστε ένας λαός που δεν θέλει να κουράζεται. Ίσως να μην ταλαιπωρείται ή να μην το λέει, να μένει στη δειλία, να μένει στη σιωπή. Να πολεμά και να μάχεται αθόρυβα για τον εαυτό του. Τι να τον κάνω αυτό όταν η πατρίδα μου αγκομαχά. Αυτή η γη έχει φωνή, λέει ο Σκουλάς. Από τις μεγαλύτερες μουσικές οικογένειες, ιδιαίτερος και ως άνθρωπος και ως καλλιτέχνης.

0: Κρήτη και Πόντος μαζί, Κρήτη και Μακεδονία μαζί και όλη η Ελλάδα μαζί. Έτσι είναι αυτά. Παραμονή του Αηλιά. Αύριο μεγάλη χάρη του. Χρόνια πολλά σε κάθε Ηλία και σε κάθε Ηλιάνα. Του αλλιώς γυρίζει ο καιρός αλλιώς. Και της Μαρίνας τα σίκα, του αλλιώς τα σταφύλια και του Άγιου Παντελεήμονα γεμάτο το μαντίλι, λέει ο λαός. Και πριν σας ευχηθώ τα καλύτερα για όλους τους εορτάζοντες και, τις εορτάζουσες, να ευχηθούμε μια καλή και ευλογημένη ήρεμη εβδομάδα όσο μπορούμε. Να είμαστε καλά, σας ευχαριστώ από καρδιάς. Και κλείνοντας, εδώ Μακεδονία θα πω, εδώ η μάνα του Αλέξανδρου, λέει ο Γιάννης Μαρκόπουλος. Γράφει στίχους ο Πάνος ο Θεοδωρίδης και η πρώτη ερμηνεία του 1979 με τον Γιώργο Νταλάρα. Κάπου εδώ γύρω τριγυρνάει και εκείνη η μάνα του Αλέξανδρου, που μιλάει με θλίψη για τον ξενιτεμένο μονάκριβο γιο της και έτσι εκφράζει σαν μάνα και τη διαχρονική της αγωνία αλλά και τους κινδύνους που ανησυχεί για το παιδί της όπως κάθε μάνα. Από μένα τα καλύτερα, θα τα πούμε το επόμενο Σαββατοκυριακό. Πρώτο ο καλός Θεός να μας ενώσει και να μας ανταμώσει. Γεια σας.
1: Εδώ είναι η ίδια η χώρα, η μάνα του Αλέξανδρου και ο γιος της το διεθνικό δώρο που τονίζει το χαρακτήρα του παλιού μας πολιτισμού.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το Α και το Ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους, τυφώνας, αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς που υπάρχει.
0: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικό, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
8: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Φόκους στον κόσμο.
9: Καλημέρα από Γαλλογερμανο Ελβετία.
10: Καλημέρα από Ολλανδία. Χάγη.
11: Καλημέρα. Ομάδα από Στουτγκάρδη.
12: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
13: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
14: Καλημέρα από το Ταχάου.
15: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
16: Από πρωτεύουσα τη Αυστραλία.
17: Καλημέρα από το Ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
18: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο τη Ελλάδα, Κύπρο.
19: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Φλαμανδία.
20: Καλημέρα από Νορβηγία.
21: Καλημέρα από Ζάμπια.
0: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Φόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

σου άξιζε μια καλύτερη αγκαλιά. Σου άξιζε μια καλύτερη αγκαλιά.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε, σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α

0: Ωραίος, λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαση,
0: παγκόσμιος,
1: ρεαλιστής,
4: σεισμός,
5: τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
1: φιλαλής.

φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψε στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231 0 25 23 20.
2: Κόντρα στο σύστημα, με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη, καθημερινά, 1 με 4.
3: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
2: Φόκους στον κόσμο.
5: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
6: Καλημέρα, από Φιλανδία.
7: Καλημέρα, ονάς από Σουτγκάρδη.
5: Από Βέλγιο.
8: Ιώνας από Μελβούρνη.
9: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
5: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
10: Από Ρόζενταλ.
11: Από Ζυρίκη.
12: Καλημέρα από τον Ταχάου.
13: Χάσολ, Φλαμανδία.
14: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
15: Καλημέρα από Ζάπια.
2: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει.